Στα τροχαία του χρόνου κατέληξε μια αγάπη που πήγε χαμένη. Τελευταία φορά που σ' αγκάλιασα και το πίστεψα ότι είμαστε.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
6: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
5: Για πες λεπτομέρειες.
6: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
5: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
6: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974 119 103.
5: Σε ευχαριστώ φίλε.
6: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
1: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
1: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: ελληνικός.gr. Αναταράξη προκαλεί στον ΣΥΡΙΖΑ η παρέτηση του Σωκράτη Φάμουλη, ο οποίος έκανε λόγο για σχίσμα στον αριστερό κόσμο. Κορυφαίες στελέχη του κόμματος αντιδρούν στην αναβολή της προγραμματισμένης για το Σάββατο συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής. Νέα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία το Ιράν έχει καταρτήσει σχέδιο δολοφονίας του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, παρέδωση του Ισραήλ στις ΗΠΑ, αναφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal. Ενταφιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μασχάντ ο ανώτος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Είχε σκοτωθεί τις πρώτες ώρες της Αμερικανο-Ισραηλινής επίθεσης στις 28 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της χώρας, η τελετή πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία του γιου του και φερόμενου διαδόχου του, Μοτσταμπά Χαμενεΐ. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 76χρονος ασθενής που φέρεται να ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του στο Σιμανόγλου νοσοκομείο και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Απολογούνται σήμερα δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά στη Νότια Ισπανία.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκε η Γαλλία επικρατώντας με 2-0 του Μαρόκου. Θα αντιμετωπίσει τον νικητή από την απόψινή αναμέτρηση της Ισπανίας με το Βέλγιο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Πρόσκαιρες τοπικές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα με σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Και επίτρεψέ μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μπαίνω λίγο γρήγορα και απότομα.
1: Και πολύ καλά,
0: επειδή είναι προηγουμένως, λίγο πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, η Στεφανία έδωσε όλο το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εκτός από αυτό με την Κεντρική Επιτροπή.
0: Ναι. Το μόνο πράγμα το οποίο έχω να πω είναι το εξής. Ναι. Ότι όταν σε ένα κόμμα δεν τηρούνται αυστηρά οι δημοκρατικές διαδικασίες και δεν τιμωρείται και δεν τηρείται το καταστατικό του κόμματος, υπάρχει αυτή η εντός εισαγωγικών τιμωρία από την πλευρά των ψηφοφόρων.
1: Ναι.
0: Αυτό, τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο.
1: Ναι.
0: Τι υπενθυμίζω ότι είχε γίνει με τον κύριο Κασελάκη και υπενθυμίζω ότι αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρητικά είναι εκτός ΣΥΡΙΖΑ σηματοδοτεί τις εξελίξεις της επόμενης ημέρας. Της επόμενης ημέρας. Αυτό. Έναν αστερίσκο.
1: Ναι, να δούμε και αν θα γίνει. Δεν είναι σε μία πρόταση ουσιαστικά. Ναι. Γιατί έχει αναβληθεί η συνεδρίαση μετά την παραίτηση του κυρίου Φάμελου. Αυτό ανακοίνωσε δηλαδή η κυρία Σαπουνά, είναι απλώς γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι,
1: αλλά ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Παπάς λένε να γίνει κανονικά η κεντρική
0: άλλο λέω.
1: Επιτροπή.
0: Λέω το εξής.
1: Ναι,
0: ότι ουσιαστικά ζητά την παραίτηση. Ζήτησε και ζητούσε την παραίτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εκτός ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σωστά.
0: Αυτό.
1: Ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, η κινησούλα είναι κομψή-κομψά. Ταλαιπωρείται και δεν ταλαιπωρείται ο άγνωστος οδηγός. Στον Κηφισό στην άνοδο υπάρχει από την Δυραχείου, ξεκινά το μποτιλιάρισμα και φτάνει μέχρι και τους Αγίους Αναργύρους πολύ πριν την Αχαρνών. Δηλαδή, εντάξει. Είναι συμπαθητικά τα πράγματα. Αντέχετε. Στην κάθοδο του Κηφισού είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Πρέπει να σας πω ότι το μποτιλιάρισμα, το πρώτο μποτιλιαρισματάκι το οποίο συναντάτε, το συναντάτε στο ύψος των Σεπολίων. Άρα, εντάξει, καλά θα πάτε. Είναι καλή ημέρα, καλή Παρασκευή. Φεύγει προφανώς ο κόσμος. Εντάξει, δεν υπάρχουν για τα σχολικά πλέον. Από την πλευρά τώρα της λεωφόρου Αθηνών, από την πλευρά του Χαϊδαρίου σε λεωφόρο Αθηνών, το μποτιλιάρισμα ξεκινά χαμηλά από εκεί που είναι ο Βοτανικός Κήπος μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, κλασικά η Αρδιτού είναι καραγεμάτη μέχρι το Καλλιμάρμαρο. Μετά πηγαίνεται πάρα πολύ καλά μέχρι το φανάρι του Χίλτον. Και εκεί είναι καλά τα πραγματάκια, όπως είναι καλά τα πραγματάκια και στην περιφερειακή εκεί της Κατεχάκη. Στο λιμάνι του Πειραιά, είδατε πως αλλάζουν τα πράγματα τώρα που καλοκαιριάζει. Στο λιμάνι του Πειραιά, επειδή φεύγετε και πολύ καλά κάνετε, έχει πάρα πολύ κίνηση και στη δεξιόστροφη αλλά και στην αριστερόστροφη πορεία του λιμανιού. Τα είπα γρήγορα, διότι έχουμε πολύ μα πάρα πολύ πράγμα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρέπει να πάμε τη βόλτα μας στα περίπτερα. Έχεις πάρα πολύ δίκιο, όμως, γιατί λείπουν, προσπαθώ να βρω εδώ κάτι.
0: Ναι.
1: Αλλά τα βρήκα όλα εδώ πέρα. Και ξεκινάμε τη βόλτα στα περίπτερα.
0: Και ξεκινάμε όπως πάντα με την εφημερίδα Contra News. Ακλόνητη η δυναμική του Αλέξη με 17,6%. Αλλάζει το σκηνικό με συνεχή ανωδική πορεία που εμφανίζει νέα μεγάλη προοδευτική παράταξη. Τι καταγράφουν οι εξαμηνιαίες τάσεις, ανεβασμένο και το ποσοστό του Αντώνη Σαμαρά. Τραυματίες και εκτεταμένες ζημιές από τις καταστροφικές πυρκαγιές, παρανάλωμα της φωτιάς, δύο εργοστάσια και υπάρχει και η αντίστοιχη φωτογραφία. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, έπιασε στον ύπνο Πολάκη και Δούρου η παραίτηση Φάμελου. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απογευματινή, επικίνδυνες μπαρουταποθήκες από αλεξιπτωτιστές εισαγωγικά της ανακύκλωσης, ελλιπείς έλεγχοι, παρανομίες και προχειροκατασκευές απειλούν ζωές, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη, θελοντικές μειώσεις τιμών 5% στο ράφι από 31 Αυγούστου, 10 κατηγορίες προϊόντα θα πωλούνται φθηνότερα. Νέο πρόγραμμα δουλειάς 8.000 ανέργου 55+ για επιπλέον ένσημα. Εκατέρωθεν αντίπημα, είπα Ιράν, παίζουμε τη σκανδάλη στη Μέση Ανατολή. Και ο Φάμελος έφυγε, τρόικα έρχεται.
0: Λοιπόν, περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Φακέλωμα παντού, εφιαλτική απόφαση των Βρυξελών. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Η Ελλάδα 2.0, Πρωθυπουργού Γεωργιάδη. Κάει και το Σισμανόγλιο, έδωσαν λάθος νεκρό στις Σέρες, πυρκαγιά απείλησε και το Παγνί, αναφέρει χαρακτηριστικά η εφημερίδα. Μίλησε και ο αρχιοθετημένος Λοβέρδος για τους ποινικούς κώδικες, είναι μερικά από τα θέματα που καταγράφει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Ελεύθερος τύπος, αποκλειστικό, το νέο προσοντολόγιο στο δημόσιο. Τι προβλέπει το προεδρικό διάταγμα, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη μειώσεις τιμών σε 12 κατηγορίες προϊόντων από 31 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Βαγίτσα, σε δολοφόνησαν Θρασίδηλοι, ο συγκλονιστικός επικίνδυνος του αδελφού της Βάγιας Νέστορα. Ακόμη μηνύματα Μητσοτάκη, υπερβολική έκταση συζήτηση για τα F-35. Οι εκλογές θα γίνουν κανονικά την άνοιξη 27. Και Πολάκης Παπάζουδου παίρνουν το ελέγχο, ξύλωσαν τον Φάμελο από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κάποια από τα θέματα στον Ελεύθερο Τύπο.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Σύμφωνο μη επιθέσεως Ελλάδος-Τουρκίας για τα F-35. Τι πρότεινε ο Υπουργός Αμήνης Νίκος Δένδιας για την άρση του αδιεξόδου και την αποφυγή εντυπώσεων κατά της Ελλάδος στο θέμα των Αμερικανικών μαχητικών. Το Αιγαίο και η ελεύθερη νασιπλοεία. Το νέο δόγμα για λήψη αποφάσεων σε επίπεδο λόχου, τάγματος, χωρίς αναφορά στην ηγεσία. Το μοντέλο της κατασκευής drones με μεταφορά μονάδων παραγωγής σε κοντέινερ είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών. Κορυφώνεται η κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ, ένα παρετηθέν κόμμα. Γράφει εφημερίδα των συντακτών που οδηγεί η κίνηση Σοκράτη Φάμων. Ποιες άλλες παρετήσεις αναμένονται, ποιοι θέλουν να γίνει και ποιοι να αναβληθεί η Κεντρική Επιτροπή του Σαββατοκύριακου και γιατί. Ακόμη ασπρόπυργος, αποπνικτική αμέλεια για την ανθρώπινη ζωή και έχει αναλυτικό ρεπορτάζ για όσα έγιναν. Αλέξης Τσίπρας, ακούγοντας τους πολίτες στο Περιστέρι υπέρ της Ελλάδας, του μόχου και της αξιοπρέπειας, στάθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός. Δίκη Λιγνάδη, κατάθεση σοκ από θύμα. Και Πάολο Ερβενιώτη, ανυπότακτη φωνή που έσπασε τα ταμπού. Είναι φύγει από τη ζωή. Είναι μερικά από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Θα έχουμε πάντα το πάνω χέρι έναντι της Τουρκίας. Η υφυπουργός εξωτερικών του Ισραήλ, Σαρέν Χασκέλ, στην Καθημερινή. Μία σπίθα από τσιγάρο προκάλεσε την έκρηξη. 14 τραυματίες και 2 συλλήψεις στον Ασπρόπυργο. Συμφωνία για μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου για 2 έως 4 μήνες. Παρουσία αστυνομικών στα νοσοκομεία, εισήγηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών λόγω των κρουσμάτων βίας. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το ρωτήσουμε τον κύριο Θεμιστοκλέους.
1: Ναι,
0: βεβαίως. Είναι πρόταση του
1: Ιατρικού Συλλόγου. Ναι.
0: Αυτά από την Καθημερινή.
1: Το μανιφέστο. Μαρτύριο χωρίς μάρτυρες, αντί να πάνε να καταθέσουν στον Κορυδαλό, πήγαν για δουλειές στην Καρδίτσα. Οργή της οικογένειας του Γιώργου Λουγκερίδη για τις περίεργες απουσίες στην εκοφαντική σιωπή, το ΜΜΕ και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης. Και Σόκρατες drank the conium. Το χρονικό ενός προανακυρθέντος θανάτου.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Okay. Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Ανάβει πράσινο φως για τις αντιδημαρχίες σε όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου. Έρχεται ρύθμιση με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα να οριστούν όσα μισθοί στις θέσεις. Μάλιστα. Κυδεύτηκε η Βάγια Νέστορα, ίστατο χαίρε, πικρό γιατί. Συντάξεις χειρίας, αυξήσεις χωρίς αναδρομικά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ριζοσπάστης. Μπουρλότο χθες τον Ασπρόπυργο σε νέο βιομηχανικό ατύχημα. Φτάνει πια με τα εγκλήματα για τα κέρδη. Αγώνας για την υπεράσπιση της ζωής των εργατών. Και το ΜΕΑΚΙ οργάνωση Πειραιά του ΚΚΕ. Ούτε στον Πειραιά ούτε πουθενά. Μπλόκος φασίστες σε κάθε γειτονιά. Σήμερα στις 8 συγκέντρωση στο Πασαλιμάνι.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Όλα καλά. Το περιβάλλον των Ουρβά και Ζιγούλη βάζει φρένο στις φήμες χωρισμού. Γιατί υπήρχαν τέτοιες φήμες?
1: Ναι, κάπου τις άκουσα, δεν το διάβασα, μάλλον δεν το ξέρω.
0: Από το σούσουρο για την άφαντη αποκοσμικά events Κάτια του Σάκης, στις μαρτυρίες για οικογενειακή εξόρμηση στην Ελούντα και φιλικά τραπεζώματα στο σπίτι του στη Νέα Μάκρη. Η δικηγόρος που έλαμψε στο σόου της Κρυθαριώτη, ναι, και Τζέι Λόους και Κίμπερλι στο Παρίσι, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Ελεύθερη ώρα. Ψηφίστηκε στις Βρυξέλλες το chat control. Τέλος στην ιδιωτικότητα μετά την ψηφιακή ταυτότητα. Ο έλεγχος των συνομιλιών μας.
0: Nice.
1: Λοιπόν, αυτά. Και πολίτικα, διπλή ανάσα, ελαφρύνσεις για όλους τους φορολογούμενους. Πέφτουν οι τιμές σε 12 κατηγορίες βασικών προϊόντων. Είναι το πρώτο θέμα της political.
0: Και με αυτές τις εφημερίδες ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Εκεί που ασφαλώς μπορείτε να τις βρείτε τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός από την Political που τη βρίσκεται στο mail σας δωρεάν. So I don't wanna be alone. Ο Γρηγόρης μας στέλνει καλημέρα στην πρωινή παρέα. Καλημέρα Γρηγόρη μου, την αγάπη μας. Τι έχει, έχουμε κολλήματα. Α, μάλιστα. Καλημέρα Στεφανία, καλημέρα Σπύρο. Επίκαιρη ενημερωτική εκπομπή με εκτίμηση Λεωνάρδος. Σε ευχαριστούμε Λεωνάρδο για το μήνυμά σου. Ο Κώστας από τα Πατήσια. Δεν καταλαβαίνετε, λέει Σπύρο και Στεφανία, ότι με την ακρίβεια αυξάνονται τα έσοδα από τους φόρους και έτσι φτάνουν το πλεόνασμα της ψεύτικης ανάπτυξης. Δεν καταλαβαίνετε ότι δίνουν ψίχουλα στους συνταξιούχους και με νόμους τους βάζουν να εργάζονται μέχρι τελικής πτώσης, θα πω εγώ για να μην διαβάσω τη λέξη την οποία έχεις γράψει. Κώστα μου, εμείς φωνάζουμε και λέμε ότι κάτι πρέπει να γίνει με το κομμάτι της ακρίβειας. Έτσι. Και όλα τα υπόλοιπα έπονται. Ναι. Διότι εκεί φαίνεται, εκεί επί του πεδίου φαίνεται η δυσκολία της καθημερινότητας. Και αν κάνουμε λάθος ή όχι, νομίζω ότι έχουμε έναν από τους ανθρώπους της αγοράς, έναν από τους ανθρώπους που ξέρει όσο λίγη την αγορά και την πραγματική οικονομία, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, ο κύριος Βασίλης Κορκίδης.
1: Σε εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου Πειραιά. Πειραιά. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα κύριε Κορκίδη.
2: Καλή σας ημέρα. Κυρία Κασίμη, κύριε Παπαντάκη, να είστε καλά. Ναι.
1: Έγινε μία σύσκεψη χθες.
2: Mm-hmm. Ναι, πράγματι.
1: Πράγματι.
0: Έγινε μία ακόμη σύσκεψη χθες.
1: Μία ακόμα σύσκεψη χθες. Και εντάξει, προσδιορίστηκαν και οι κατηγορίες, λίγο το χρονοδιάγραμμα, στις οποίες θα εφαρμοστούν από Σεπτέμβρη οι μειώσεις αυτές στα προϊόντα. Θεωρείτε τα μέτρα προς τη σωστή κατεύθυνση όλα αυτά?
2: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα τα σούπερ μάρκετ είναι πραγματικά μια πολύ επιτυχημένη δραστηριότητα. Γιατί αγοράζουν επιπιστώση και πολλούν τις μετρητής. Οπότε τους δίνει πολύ μεγάλη ρευστότητα. Mm-hmm. Το ίδιο έκαναν και με τις συναντήσεις και στο Μαξίμου και στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Δηλαδή ουσιαστικά αγόρασαν την άρση του πλαφών. Με υποσχετική του Σεπτεμβρίου. Έδωσαν μεταχρονολογημένη επιταγή. Αυτό το οποίο θα θέλαμε ήταν να μπορούσαν πραγματικά να προχωρήσουν σε μειώσεις των τιμών από τώρα. Δεν το καταλαβαίνω το Σεπτέμβριο, γιατί θα πρέπει να περιμένουν 2 μήνες δηλαδή για...
1: Για να καθορίσουν τις κατηγορίες.
0: Αν δεν το καταλαβαίνετε, δεν το κατανοείτε εσείς, τι να κάνουμε κι εμείς, κύριε Κορκίδη? Είναι όντως πρόβλημα.
2: Εντάξει, και όλοι εμείς είμαστε καταναλωτές. Το ότι υπάρχει ο κλάδος του εμπορίου και υπάρχει βεβαίως και τα σούπερ μάρκετ είναι μια κατηγορία η οποία τη χρειαζόμαστε. Έτσι δεν είναι? Είναι επιχειρήσεις οι οποίες εξυπηρετούν τον καταναλωτή. Το θέμα μας είναι ότι από τις 40 κατηγορίες και τα 1898 κωδικούς πέσαμε στις 16 κατηγορίες για το Σεπτέμβριο. Ναι. Ενώ το ζητούμενο είναι να αφήσουμε τις κατηγορίες και να πάμε στα ταχυκίνητα προϊόντα. Αυτά μπορούμε να τα δούμε. Αυτά τα οποία είναι ήδη πρώτης ανάγκης, κυρίως είναι τρόφιμα και βεβαίως κάποια άλλα προϊόντα απαραίτητα. Mm-hmm. Που είναι ταχυκίνητα και είναι αυτά τα οποία μπαίνουν στο καλάθι της νοικοκυράς και μπορούμε να τα δούμε πολύ εύκολα από τους κωδικούς στις αποδείξεις. Ποια είναι αυτά τα οποία πολλούνται περισσότερο? Mm-hmm. Ποια είναι αυτά τα οποία ουσιαστικά συνιστούν το καλάθι της νοικοκυράς και εκεί να πάρουμε τους κωδικούς και αυτούς τους συγκεκριμένους κωδικούς να μειώσουμε, να μειωθούν οι τιμές.
1: Τους πιο δημοφιλείς, δηλαδή, με τη λογική ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό παράγει τελικά το τζίρο, όπως έχετε πει.
2: Όπως βλέπετε, το 15% των κωδικών παράγει το 85% του τζίρου. Άρα αυτό το 15% των κωδικών, και επίσης επειδή μιλάμε για κωδικούς και για τους 2.000 κωδικούς ή για τους 500 κωδικούς, θα σας πω ότι σε ένα σούπερ μάρκετ υπάρχουν από 25 έως και ακόμα και 35.000 κωδικοί.
0: Το έχουμε επισημάνει αυτό. Mm. Είναι σταγόνα στον ωκεανό, αλλά βεβαίως αυτό το οποίο λέτε εσείς με τα προϊόντα τα οποία μπαίνει στο καλάθι του νοικοκυριού σε καθημερινή βάση, νομίζω ότι είναι και το ζητούμενο, κύριε Κορκίδη. Και αναρωτιόμαστε, δεν ξέρω, εσείς είσαστε άνθρωπος της αγοράς. Είναι τόσο δύσκολο να αντιμετωπιστεί αυτό το κομμάτι της ακρίβειας? Είναι τόσο δύσκολο να βρεθεί ο τρόπος, παραδείγματος χάρη, τα προϊόντα από το χωράφι μέχρι να φτάσουν στο ράφι να μην έχουν απόκληση 270% επί της τιμής?
2: Κάναμε τρεις προτάσεις. Αυτή θα σας πω πρώτα απ' όλα μία η οποία είναι, θα μπορούσε να είναι άμεση. Στις 13 Ιουλίου ξεκινούν οι εκπτώσεις, θα μπορούσαν τα σούπερ μάρκετ να συμμετάσχουν στις εκπτώσεις. Όχι μόνο στα μπαζάρ προϊόντα που έχουν, δηλαδή αυτά που πουλάνε και όλα τα υπόλοιπα καταστήματα λιανικής, αλλά στα τρόφιμα. Σε ό,τι κατηγορίες θέλουν, σε ό,τι κωδικούς θέλουν. Προαιρετικές είναι και οι εκπτώσεις.
1: Αυτό θα έδειχνε
2: μια συναντήληψη των σούπερ μάρκετ με τους καταναλωτές. Και τώρα η συναντήληψη μεταξύ κυβέρνησης και σούπερ μάρκετ δεν έχει κανένα νόημα για τον καταναλωτή, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Το δεύτερο, το οποίο θα έπρεπε να είχαν κάνει εδώ και χρόνια, θα ήταν να μπορούσαν να επενδύσουν στον πρωτογενή τομέα, στην εγχώρια παραγωγή. Κατά αυτόν τον τρόπο δεν θα αγόραζαν, θα ήταν συνέτεροι με τον αγρότη. Και θα μίκραινε η διαδρομή από το χωράφι στο ράφι.
0: Ναι, με συγχωρείτε τώρα, με όλο το σεβασμό, πριν φτάσουμε σε αυτό το κομμάτι της παραγωγής, εδώ δεν μπορούμε να λύσουμε το γεγονός ότι ένα προϊόν το οποίο φεύγει από την Ελλάδα είναι καθαρά ελληνικό προϊόν, έχει παρασκευαστεί, έχει τυποποιηθεί, έχει γίνει όλη η διαδικασία στη χώρα μας, το βρίσκουμε πάνω κάτω στην ίδια τιμή στη Γερμανία και στην Ελλάδα.
2: Ναι,
0: μην σας πω ότι σε κάποιες περιπτώσεις το βρίσκουμε και πιο φθηνά σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί? Άρα, είναι μόνο θέμα ΦΠΑ?
2: Εκεί έχουμε μια σταθερή ζήτηση από το εξωτερικό και μάλιστα ενδεχομένως μια προποίηση της εξαγωγής. Ενώ στην εγχώρια αγορά έχουμε μια αγορά επιπιστώσει, όπως σας είπα, πολλές φορές είναι μερικοί μήνες η καθυστέρηση. Και ενδεχομένως να δίνουν μια καλύτερη τιμή στην εξαγωγή, όπως γίνεται στο λάδι που φεύγει χύμα σε βιτία, το οποίο αν συσκευαστεί θα έχει μια προστιθέμενη αξία. Το ίδιο συμβαίνει και σε πάρα πολλά άλλα αγροτικά προϊόντα, αλλά να σας πω κάτι, δεν παράγουμε τόσα για να εξάγουμε. Θα πρέπει να αυξήσουμε την εγχώρια παραγωγή μας, να σταματήσουμε να είμαστε, αν θέλετε, έτσι, δέσμοι των εισαγωγών και ευάλωτοι στην ακρίβεια.
1: Ωραία. Πάμε και σε άλλες δύο προτάσεις που είναι πολύ ενδιαφέρουσες.
2: Ναι. Η άλλη πρόταση για μας ξεκάθαρα είναι, επειδή βλέπουμε ότι από ο μέσος όρος πώλησης όλων των προϊόντων των σούπερ μάρκετ αναφορικά με το ΦΠΑ είναι 11 με 12%. Άρα γιατί να υπάρχουν οι τρεις κατηγορίες, 6, 13 και 24, και να μην έχουμε δύο κατηγορίες ΦΠΑ, όπου θα αμέσως θα κάνει τα προϊόντα αυτά φθηνότερα. Ειδικά στα ταχυκίνητα προϊόντα, αυτά τα οποία πολλούνται περισσότερο, επαναλαμβάνω, αυτά που μπαίνουν στο καλάθι της οικογένειας. Δηλαδή μια μεταρρύθμιση στο ΦΠΑ ή μια μετάταξη δεν θα μείωνε τα έσοδα του κράτους από ΦΠΑ. Τα σούπερ μάρκετ κάνουν ένα τζίρο 17 δισεκατομμύρια ευρώ και αποδίδουν περίπου 2 δισεκατομμύρια ΦΠΑ. Άρα αυτό μας δείχνει ότι είναι 11 με 12% μεσοσταθμικά ο ΦΠΑ στα προϊόντα που πουλάνε στα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή γιατί να υπάρχουν προϊόντα με 24% και να μην είναι χαμηλότερος ο συντελεστής ΦΠΑ.
1: Ναι. Και τα κίνητρα που θα μπορούσαν να δοθούν, για παράδειγμα, κάποια άλλα αφορολόγικα κίνητρα σε επιχειρήσεις.
2: Κοιτάξτε, παλαιότερα υπήρχε το αφορολόγητο αποθεματικό με την υποχρέωση να επενδύσεις μέσα σε μία τριετία σε διπλάσιο ποσοστό ή σε τριπλάσιο μπορεί να δοθεί το ποσοστό το οποίο έμενε αφορολόγητο. Δηλαδή, δημιουργούσες ένα κεφάλαιο για να το επενδύσεις. Θα μπορούσε λοιπόν να τους δοθεί ένα αφορολόγητο αποθεματικό, γιατί για να είμαστε και ειλικρινείς, από τα 17 δισεκατομμύρια. Αυτό το οποίο κερδίζουν στο τέλος είναι ένα 4%. Δηλαδή αν έχουμε ένα καλάθι των 100 ευρώ στο ταμείο, τα 55 ευρώ πάνε στους προμηθευτές και στη βιομηχανία, τα 10 ευρώ μόνο πάνε στους παραγωγούς, τα 5 στις μεταφορές, τα 8 στη μισθοδοσία, τα 5 στα λειτουργικά έξοδα, τα 12 ευρώ στο ΦΠΑ και τους μένουν και 3 ευρώ. Θα μπορούσαν λοιπόν να έχουν ένα αφορολόγητο αποθεματικό, να δημιουργήσουν ένα κεφάλαιο που θα επενδύσουν στην εγχώρια αγροτική παραγωγή, να αυξηθεί η παραγωγή μας και όχι να αυξηθεί σε βαθμό που θα μπορούμε να καλύψουμε τις εσωτερικές ανάγκες και να κάνουμε και εξαγωγές αντί τις εισαγωγές που κάνουμε τώρα.
0: Μια χαρά. Εντάξει, ψάχνουμε να βρούμε από αυτά τα οποία ακούσαμε, κύριε Κουρκίδη. Δεν φταίτε εσείς, η κατάσταση φταίει, αν υπάρχει σωτηρία ή όχι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε
1: Πρόεδρε. Και θα τα πούμε και προσφέρω για τις εκπτώσεις.
2: Καλά.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας. Ευχαριστώ.
3: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
4: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
6: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
7: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2021.
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια, 3x120 ml, μόνο 2,29 η συσκευασία. Lay's αλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια, μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα, 6x330 ml, 4x2 δώρο, μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
15: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
16: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
17: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
16: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
17: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
16: και 6977-8093-89.
17: Εστιατόριο Κοχύλι.
16: Από το Κοχύλι
15: στα χείλη.
3: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
18: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
19: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
18: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
20: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
21: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
22: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
23: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
22: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
23: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
22: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
24: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
25: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
24: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
25: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
24: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
25: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
24: και 6983-199-081.
25: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
24: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
26: Ράδιο Σάμος
27: FM στους 102.
0: Μαλλιάσει η γλώσσα μας βασικά. Καλημέρα Νίκο. Άρε, τι αγάπη είναι αυτή που
1: γεια
0: τρέφει
1: Νίκο,
0: ο Νίκος.
1: Ναι. Εντάξει, να πάει. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Πάμε στον κύριο Θεμιστοκλέους.
0: Να πάμε στον κύριο Θεμιστοκλέους ακριβώς. Διότι έχουμε πολλά ζητηματάκια. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ο Υφυπουργός Υγείας, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους, είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα.
28: Καλημέρα.
0: Να ξεκινήσουμε με το σεισμανόγλιο.
1: Με το σεισμανόγλιο
0: ή με τους τραυματίες.
1: Ωραία, ξεκινήσουμε από τους τραυματίες. Θα μας πείτε για την κατάσταση αυτή τη στιγμή της υγείας τους.
28: Οι τραυματίες είναι στο Θριάστιο, στο Αττικό και στο Κάτι πλέον. Είναι πολύ βαριά τραυματισμένοι, είναι διασωληνωμένοι. Θα δούμε την εξέλιξη τις επόμενες ώρες.
0: Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Να πούμε περαστικά. Τι να πούμε, ό,τι καλύτερο με αυτό το τραγικό περιστατικό. Και είναι αυτό το οποίο λέμε, κύριε Υπουργέ, και το λέτε και εσείς ως κυβέρνηση και ασφαλώς και κάθε φορά σας έχω ακούσει κιόλας, ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ρε παιδί μου. Δηλαδή, και με αυτή την περίοδο ο κάθε ένας πηγαίνει και κάνει θερμές εργασίες και τέλος πάντων. Για πείτε μας λίγο για το σεισμανόγλιο, διότι μας έκανε τρομερή εντύπωση αυτό το οποίο συνέβη. Και μάλιστα υπάρχει και μία εισήγηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, διαβάζω εδώ στην Καθημερινή, για παρουσία αστυνομικών στα νοσοκομεία προκειμένου να αντιμετωπίζονται κρούσματα βίας ή, εν πάση περιπτώσει, να αντιμετωπίζονται περιστατικά τέτοιου είδους. Ο ασθενής πήγε και βάλε φωτιά, λέει, με αναπτήρα.
1: Ναι, το λέει και με αφορμή κάποιο επεισόδιο που έγινε στο Θριάσιο ο Ιατρικός Σύλλογος. Ναι.
28: Ναι, είναι δύο διαφορετικά θέματα. Στο Σιμανόγλιο είχαμε, όπως δείχνουν όλες οι ενδείξεις, σκόπιμη τοποθέτηση φωτιάς. Ούτε αμέλεια, ούτε κάτι άλλο. υπήρξε φωτιά στη θάλαμο του νοσοκομείου και ευτυχώς είχε μια πολύ γρήγορη αντίδραση και η φωτιά περιορίστηκε παρόλο που προκάλεσε και δεν ζημιές.
1: Ναι. Συστήματα πυρασφάλειας και αυτόματες πυρόσβεσης, όλα αυτά υπήρχαν?
28: Συστήματα πυρασφάλειας υπάρχουν, είναι διάφορων βαθμών τα συστήματα πυρασφάλειας που έχουν τα νοσοκομεία. Τα ανακαινισμένα έχουν ό,τι προβλέπεται η νομοθεσία και είναι στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Στα υπόλοιπα συστήματα υπάρχουν αυτά που προβλέπει η νομοθεσία. Σε κτίρια τα οποία έχουν χτιστεί παλαιότερα και δεν έχουν ανακαινιστεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε
28: έτσι. Να πούμε πάντως προς ενημέρωση του κόσμου, υπήρξε μια γρήγορη αντίδραση του προσωπικού, εκενώθηκε. Έχει γίνει ένα σχέδιο στο νοσοκομείο, γιατί έχει βγει και η κλινική που έγινε το συμβάν και μια άλλη κλινική εκτός λειτουργίας. Οι ασθενείς μεταφέρθηκαν και μέχρι σήμερα θα έχει ολοκληρωθεί. Θα έχουν επανατοποθετηθεί όλοι οι ασθενείς στους θάλαμους που ήταν προηγουμένως.
1: Άρα οι κλινικές θα επαναλειτουργήσουν?
28: Η κλινική η οποία έγινε το συμβάν όχι, γιατί έχει φυγαμένες ζημιές, και η κλινική που είναι, θα λειτουργήσει σήμερα ή αύριο, η κλινική που είναι πάνω από αυτή την κλινική, η οποία πρέπει να καθαριστούν τα φίλτρα κτλ.
1: Η παθολογική, στην πρώτη παθολογική που εκεί που έγινε και η ζημιά, τέλος πάντων, πόσο χρόνο δίνεται για την επαναλειτουργία της?
28: Θα πρέπει να είναι η τεχνική υπηρεσία να έχουμε μια εκτίμηση. Υπάρχει ένας θάλαμος που έχει καταστραφεί ολοσχερός και οι υπόλοιποι θαλάμοι έχουν επηρεαστεί και από τον καπνό και από την, και από την προσπάθεια πυρόσβεσης που έχει γίνει.
0: Μάλιστα.
28: Αλλά δεν θα είναι. Η ζημιά είναι αρκετά μεγάλη. Πιστεύουμε ότι θα χρειαστεί μήνας και να μπορέσει να ξαναλειτουργήσει.
0: Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ρωτήσω για τα απογευματινά χειρουργεία. Έληξε το πρόγραμμα, έληξε στις 30 Ιουνίου. Πρώτα απ' όλα, πώς πήγε? Έχω την εντύπωση ότι μάλλον είναι θετικό το πρόσημο. Και η ερώτησή μου είναι, θα το συνεχίσετε αυτό το πρόγραμμα? Διότι, επαναλαμβάνω, φαίνεται ότι έχει θετικό πρόσημο αυτό το πρόγραμμα όσον αφορά στα απογευματινά χειρουργεία.
28: Να το πάρουμε λίγο από την αρχή για να εξηγήσω. Το πρόγραμμα των απογευματινών χειρουργείων που ονομάστηκε έτσι ήταν το πρόγραμμα για να μειωθούν οι πολύ μεγάλες λίστες αναμονής οι οποίες είχε η χώρα. Ναι. Από τα 200.000 περιστατικά που περιμένανε, περιστατικά τα οποία είτε διαχρονικά είχαν μείνει εκτός συστήματος, να το τονίσω αυτό, και ήρθε και η πανδημία, η οποία επειδή ήταν κλειστό στο χειρουργικό τομέα σε πάρα πολλά νοσοκομεία για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, η χώρα είχε περιστατικά τα οποία περίμεναν και 3 και 4 χρόνια για να χειρουργηθούν. Το πρόγραμμα περιλάμβανε πάρα πολλά τα οποία έπρεπε να γίνουν για να μειωθούν οι αναμονές και να δημιουργηθεί ένα σύστημα έτσι ώστε η χώρα μας να μπορεί να παρακολουθεί πόσοι και γιατί επεμβάσεις περιμένουν. Από τότε που ξεκίνησε το πρόγραμμα, έχουν περάσει 2 χρόνια, έχει πετύχει το πρόγραμμα και πλέον δεν έχουμε αναμονές. Η συντηρητική πλειοψηφία είναι κάτω από τους 4 μήνες, που είναι από τους καλύτερους χρόνους που υπάρχουν σε όλα τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας. Έχει γίνει με 3 τρόπους. Ο πρώτος, αυξήθηκαν τα χειρουργεία που γίνονται το πρωί στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Δηλαδή αυξήθηκε η κανονική λειτουργία. Έχουμε από το 2025 στο 2024 50.000 περισσότερους ασθενείς που χειρουργήθηκαν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μένει μόνιμα στο σύστημα, μένει μόνιμη παρακαταθήκη στο σύστημα, γιατί αυτό έγινε λόγω των αυξημένων προσλήψεων σε νοσηλευτικό, προσωπικό και αναισθησιολόγους. Ανοίξαμε παραπάνω χειρουργικές αίθουσες. Αυτό είναι κάτι το οποίο μένει, γιατί αυτό απαντά και στην ερώτησή σας αν θα συνεχίσει το πρόγραμμα και πώς έχει πετύχει. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι χειρουργήθηκαν, δώσαμε μια πολύ μεγάλη όθηση έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε την πολύ μεγάλη αναμονή που είχε γίνει και στα να χειρουργηθούν δωρεάν τα απογευματινά στα νοσοκομεία και στις ιδιωτικές κλινικές. Και ο στόχος έχει επιτευχθεί. Από τη στιγμή που ο στόχος έχει επιτευχθεί και πλέον μπορούμε να παρακολουθήσουμε, δηλαδή ξέρουμε ηλεκτρονικά ότι στο τάδε νοσοκομείο ψηφιακά. Ξέρουμε ψηφιακά ότι στο τάδε νοσοκομείο για αυτή την επέμβαση έχει τόση αναμονή. Μπορεί να ενεργοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Και σας είπα, ο τρόπος ο οποίος επιτεύχθηκε από αυτό, ο οποίος μένει στο σύστημα, μένει κληρονομιά στο σύστημα, είναι η αύξηση των πρωινών χειρουργείων που και φέτος, το 2026, στη σύγκριση του 2025, όσο φαίνεται, θα έχουμε μία αύξηση των χειρουργείων μεταξύ 5 και 7%, που είναι πολύ σημαντικό. 5 με 7% είναι χιλιάδες ασθενείς γιατί θα χειρουργηθούν περισσότεροι σε σχέση με πέρυσι.
0: Και το παρακολουθούτε, φαντάζομαι, εάν πάει το πράγμα πάλι, αν πάει να δημιουργηθεί κορεσμός, να το επαναφέρετε, έτσι, ότι είναι, το αφήνεται ανοιχτό. Ναι.
28: Μεγάλες αναμονές, υπάρχουν διάφοροι άλλοι τρόποι πριν ακόμη ενεργοποιήσουμε απογευματινά χειρουργία δωρεάν, το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί. Να, αντί για να σας ασθενείς, αν έχει το νοσοκομείο κάτω αναμονή, ενώ ο Ευαγγελισμός δεν έχει, θα μεταφέρουμε, θα πούμε στον ασθενή να πάει στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός και να χειρουργηθεί εκεί. Η χώρα έχει, επειδή, θέλω να το πω αυτό, η χώρα πλέον έχει στο σύστημα υγείας τους μηχανισμούς έτσι ώστε μπορεί να ελέγχει και να μπορεί να διοικεί το σύστημα. Κάτι το οποίο δεν υπήρχε προηγουμένως. Έτσι ώστε μπορεί να ελέγχει και να μπορεί να διοικεί το σύστημα. Κάτι το οποίο δεν

0: Έτοιμο είναι το ΕΣΥ, γιατί υπάρχει για άλλη μια χρονιά ανησυχία και υπάρχουν και καταγγελίες για υποστελέχωση νοσοκομείων κέντρων υγείας στα νησιά. Έχετε εντοπίσει εσείς προβλήματα, γιατί προβλήματα υπάρχουν, είναι σαφές.
1: Προβλήματα υπάρχουν, κάποια και να υπάρχουν, αλλά είμαστε έτοιμοι και είμαστε όπως και πέρυσι, θα είμαστε μία από τις και θα έχει γίνει μια από τις καλύτερες προετοιμασίες που έχει γίνει διαχρονικά στο ΣΥΣ. Εξηγούμε. Πλέον έχουμε ένα πολύ καλό κίνητρο στις μετακινήσεις και γι' αυτό έχουν σταματήσει οι αντιδράσεις. Κάθε μετακίνηση γιατρού είναι 2.100 ευρώ επιπλέον τον μήνα και το αντίστοιχα ποσά ισχύουν στο νοσηλευτικό και το υπόλοιπο προσωπικό των νοσοκομείων. Με τις μετακινήσεις που έχουν γίνει, σας φέρω ένα παράδειγμα στη Χαλκιδική στο ΕΚΑΒ. Από πέρυσι η Χαλκιδική έβγαζε σχεδόν ένα ασθενοφόρο στη βάρδια, αφήνοντας βάρδιες ακάλυπτες και ή πολύ μεγάλες περιοχές. Αυτή τη στιγμή στη Χαλκιδική βγάζουμε τρεις βάρδιες με ένα πολύ πυκνό δίκτυο ασθενοφόρων και έχει επιτευχθεί, γιατί έχει μια εξαιρετική συνεργασία με τους δημάρχους, έχει καλυφθεί η διαμονή των διασωστών του ΕΚΑΒ και έχουν γίνει μετακινήσεις κυρίως από την Θεσσαλονίκη. Το ίδιο ισχύει και στα υπόλοιπα νησιά. Και έχουμε όλες τις προκηρύξεις που έχουν γίνει, οι τρεις προκηρύξεις μεγάλες που μετά τις αλλαγές που έχουμε φέρει στο σύστημα, το οποίο αφορούσε τα επιδόματα, την αύξηση του μισθού, την αύξηση του ποσού των εφημεριών, στη μείωση της φορολόγησης που έχουν γίνει, έχουν συμβάλει έτσι ώστε να έχουμε καλύψει τα 2/3 και περισσότερο από τις θέσεις, τις δύσκολες λεγόμενες θέσεις στα απομακρυσμένα νησιά. Όλα αυτά έχουν φέρει μια διαφορετική εικόνα. Υπάρχουν κενά και μπορεί να προκύψουν κενά. Γιατί ξέρετε, ορισμένες φορές σε ένα νησί που έχει 3 ή 4 γιατρούς, μπορεί κάποιος από τους 4 να πάρει ένα ρωτική. Μπορεί να δώσει για διάφορους λόγους να μην μπορεί να. Μπορεί να δώσει μια παρέτηση όπως συνέβη και στο Καστελόριζο, όπου εκεί εμείς θα πρέπει να αντιδράσουμε άμεσα και να μεταφέρουμε προσωπικό.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ.
0: Και καλημέρα μας. Καλημέρα σας.
2: Ήταν ο Υφυπουργός.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Ήταν ο Υφυπουργός Υγείας, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους.
0: Πάμε τον ρώτησα πού θα είναι υποψήφιος.
2: Ανατολική Αττική λένε οι πληροφορίες μου. Θέλαμε να το ρωτήσουμε πώς αν είναι έτοιμος. Πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό διαλυματάκι να επανέλθουμε, διότι. Ταυτότητα έβγαλες.
0: Τώρα έρχομαι. Έρχομαι τώρα. Λοιπόν.
2: Πάμε.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα. Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Να ζήσετε.
13: Άσε εμένα πρώτα.
9: αλήθεια είναι πως δεν πατάει.

0: Παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
1: Πάρτε του το μικρόφωνο.
2: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Δεν θες να αφήσουμε το τραγουδάκι λίγο παραπάνω?
12: Όχι, δεν έχουμε χρόνο και έχουμε τον καλεσμένο μας στη τηλεφωνική γραμμή να περιμένει. Και για να συζητήσουμε ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ, μας το έχετε ζητήσει, μας έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Οπότε τώρα θα πάρετε τις απαντήσεις που περιμένετε και περιμένουμε όλοι.
11: Ναι.
12: Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, στην τηλεφωνική μας γραμμή, να μιλήσουμε για τις ταυτότητες. Και τις παλιές, τις μπλε,
11: ναι,
12: και τις καινούργιες.
11: Καλή σας ημέρα, κύριε Αναγνωστόπουλε. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία.
13: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές μας.
12: Μπορούμε να διευκρινίσουμε από 3 Αυγούστου τι ισχύει και τι δεν ισχύει?
13: Κοιτάξτε, το θέμα με τις ταυτότητες αφορά καθαρά και μόνο στη χρήση τους για λόγους που έχουν να κάνουν με τα ταξίδια μας, δηλαδή με την κίνησή μας εκτός της χώρας, και αφορά τις παλές ταυτότητες, αυτές οι οποίες είναι μπλε τύπου, δηλαδή πολύ παλιές ταυτότητες, και γενικότερα όσους δεν έχουν κάτω αυτή τη μαγνητική ζώνη, η οποία βρίσκεται στις νέες ταυτότητες, το κάτω κομμάτι, την ζώνη, την MRZ που λέμε. Αυτές οι ταυτότητες που είναι παλιότερα τύπου, παλιού τύπου, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βγει κάποιος στο εξωτερικό και να αναγνωριστεί, δηλαδή έτσι να γίνει ταυτοποίησή του. Άρα, για αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να έχει κανείς το διαβατήριό του, και όποιος έχει το διαβατήριό του, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να σε ανησυχεί, αν χρειάζεται να ταξιδέψει στο εξωτερικό.
11: Εγώ θα σας κάνω την ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, παρόλο που την γνωρίζω την απάντηση, αλλά να το μάθει και ο κόσμος. Να ξέρετε ότι έχω βολευτεί πάρα πολύ που έχω την αστυνομική μου ταυτότητα, όπως και το δίπλωμά μου, στο κινητό μου τηλέφωνο.
13: Αυτό είναι το δεύτερο θέμα το οποίο ήθελα να σας πω και εγώ, ότι είναι μια πολύ πολύ εύκολη διαδικασία να μπει η ταυτότητα και το δίπλωμα οδήγηση στο κινητό τηλέφωνο, στο wallet. Το wallet έχει πάνω από 3 εκατομμύρια πολίτες που έχουν την ταυτότητά τους και σε βοηθάει. Έτσι ώστε με τη χώρα μας, όταν ταξιδεύεις, όταν κινείσαι, όταν πηγαίνεις στην τράπεζα, όπου και να πας, να μπορεί να αναγνωρίζεσαι με την ταυτότητά σου με τρόπο απόλυτα ψηφιακό. Δηλαδή, έχεις το κινητό στο τηλέφωνο, έχεις μέσα εκεί το wallet, και ό,τι χρειαστεί να δείξεις σε ό,τι αφορά τα δικά σου τα στοιχεία, με τον τρόπο αυτό που το κάνεις πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα.
11: Και άρα, στο εξωτερικό, και κύριε
13: Αφήστε μόνο να ολοκληρώσω.
11: Παρακαλώ.
13: Και μπαίνει πάρα πολύ εύκολα με μια διαδικασία που είναι μόνο 2 λεπτά. Και επίσης είναι μια διαδικασία που θέλω να σας πω ότι για ανθρώπους κάποιες μεγαλύτερες ηλικίες που μπορούν να είναι λίγο πιο επιφυλακτικοί, όταν την ολοκληρώσουν σε 2 λεπτά, δηλαδή καταβάζουν το wallet στο κινητό του τηλέφωνο και εν συνεχεία εγκαταστήσουν εκεί την ταυτότητα και το δίπλωμα οδήγηση μετά, η ικανοποίηση που νιώθει κάποιος όταν το καταφέρνει και μετά δείχνει την ταυτότητά του στο κινητό τηλέφωνο είναι απερίγραπτη. Είναι πολύ μεγάλη. Είναι πολύ μεγαλύτερη από τη χαρά που νιώθουμε εμείς όταν το κάνουμε. Δηλαδή.
11: Είναι γεγονός.
13: Γι' αυτό και παροτρύνουν και ανθρώπους λίγο μεγαλύτερης ηλικίας ή ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι πολύ καλοί γνώστες τις ψυχικές τεχνολογίες, να το κάνουν, είναι πάρα πολύ εύκολη διαδικασία.
11: Κύριε Αναγνωστόπουλε, από τη στιγμή που κατάφερα και το έκανα εγώ τελείως μόνος μου, νομίζω ότι μπορεί να το κάνει καθένας.
13: Αν βάλετε και την ψηφιακή σας κάρτα στο τηλέφωνο, πληρώνετε μέσα από εκεί και ενισχύουμε έτσι και τις ψηφιακές συναλλαγές, πληρωμές, είναι κάτι το οποίο σε κάνει εντελώς αυτόνομο. Δεν χρειάζεται κάποιο έγγραφο μαζί σου. Δίπλωμα, ταυτότητα, κάρτα, είναι όλα.
11: Είστε σαφείς. Εξηγήστε μας όμως, πείτε μας, εάν μπορούμε την ταυτότητα μέσω του κινητού τηλεφώνου να τη χρησιμοποιήσουμε στο εξωτερικό.
13: Όχι.
11: Όχι. Ωραία.
12: Όχι σε ταξίδια.
13: Όχι, γιατί δεν αναγνωρίζονται όλα τα πράγματα που κάνουμε στο δικό μας το wallet και στο εξωτερικό από του χρόνου, όπου θα ισχύσει ευρωπαϊκό wallet, αυτό θα μπορέσει να γίνει. Προσέξτε, η αναγνώριση σε διεθνές επίπεδο των στοιχείων αυτών σημαίνει ότι υπάρχει διαλειτουργικότητα, θα πρέπει να υπάρχει διαλειτουργικότητα, δηλαδή κάποιος να αναγνωρίζει τα στοιχεία που έχει μέσα στη δικιά σου χώρα όταν ταξιδεύει στην Ευρώπη. Αυτό πρέπει να σας πω ότι για την ταυτότητα και το δίπλωμα θα γίνει του χρόνου με το ευρωπαϊκό wallet, γιατί είναι ένα κοινό project όλης της Ευρώπης. Όμως μπορέσαμε και το κάναμε και το πέτυχε η χώρα μας αυτό. Όταν υπήρχε το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμό, το θυμάστε τότε με τον COVID.
12: Ναι,
13: αυτή είναι η πρώτη φορά που φτιάξαμε κάτι και μάλιστα φτιάχτηκε στην Ελλάδα. Το παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, μαζί με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τότε. Και ήταν το πρώτο πράγμα το οποίο πέτυχε την διαλειτουργικότητα σε επίπεδο Ευρώπης. Αυτό πρέπει να σας πω ότι είναι ένα κορυφαίο ζήτημα. Δηλαδή είναι η πρώτη σημαντική περίπτωση ψηφιακή διαλειτουργικότητα σε όλα τα κράτη και κάτι το οποίο ήταν πολύ σημαντικό τότε και παρουσιάστηκε. Το κάνει η χώρα μας και το παρουσιάστηκε εδώ. Αυτό θα γίνει λοιπόν του χρόνου για άλλα θέματα. Και σε επίπεδο κιόλας ταυτότητας και διπλώματος οδήγησης.
12: Στο κομμάτι της ταυτότητας μας γράφουν και πολλοί ακροατές ότι δεν υπάρχουν ραντεβού. Και εμείς ήδη δηλαδή το είχαμε διαπιστώσει. Δεν υπάρχουν ραντεβού διαθέσιμα.
13: Έχετε δίκιο. Αλλά το λεπτό έχετε διαπιστώσει. Το τελευταίο μήνα είχαν ανοίξει πολύ περισσότερα ραντεβού στην Αθήνα στη Θεσσαλονίκη από την ελληνική αστυνομία, με την οποία έχουμε εξαιρετική συνεργασία. Και μάλιστα το προηγούμενο Σάββατο άνοιξαν 30% περισσότερα περίπου ραντεβού, ειδικά στην Αθήνα. Για ανθρώπους οι οποίοι θα θέλουν να βγάλουν ταυτότητα.
12: Άρα και τώρα βέβαια, δηλαδή θα βρούνε, δεν είναι ότι θα έχουν από Σεπτέμβριο
13: ραντεβού. Έχουν έξι καινούργια ραντεβού για το σκοπό αυτό. Και πρέπει να σας πω επίσης ότι δεν υπάρχει και αυτός ο χωρικός περιορισμός που υπήρχε παλιότερα, ότι πηγαίνεις στο τμήμα της γειτονιάς σου, όπου και να είσαι, τώρα καλοκαίρι. Δεν μπορεί να βρεθούν σε κάποια άλλη περιοχή της χώρας, μπορεί να βρούμε ταυτότητα εκεί.
11: Να ρωτήσω κάτι. Η ακροάτρια, η Ελένη, μας έχει στείλει μήνυμα. Ποιο το νόημα, λέει, να έχεις το δίπλωμά σου στο κινητό, εφόσον όταν σταματάει η τροχιά δεν το αναγνωρίζει?
13: Γιατί το λέτε αυτό?
11: Το λέει η ακροάτρια, δεν το λέω εγώ.
13: Όχι, το αναγνωρίζει και το αναγνωρίζει μια χαρά. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα.
11: Να σας πω κάτι. Επειδή εδώ στο στούντιο κουνάνε το κεφαλάκι τους ότι ναι, ότι τους έχει συμβεί. Μήπως πρέπει να ενημερωθεί η ελληνική αστυνομία?
13: Να σας πω ότι είχε συμβεί στο παρελθόν και σωστά κιόλας δεν αναγνωρίστηκε. Ορισμένοι πολίτες είχαν την εντύπωση ότι αν βγάλω μια φωτογραφία από την ταυτότητά μου και την
11: Όχι, δεν το συζητάμε αυτό. Εντάξει, απευθείας από το wallet πρέπει να το δείξουν.
13: Όχι, γιατί ξέρετε τι συμβαίνει, ξέρω αυτά. Βγάζω φωτογραφία τα στοιχεία σου, πηγαίνεις και τα δείχνεις φωτογραφία. Και το όργανο το ελέγχου, είτε αστυνομικό στην προκειμένη περίπτωση, είτε μπορεί να είναι ελεκτής της αρχής διαφάνειας. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί σε λιμενικό, σε οποιοδήποτε στοιχείο το οποίο πρέπει να ελεγχθεί. Αν λοιπόν αυτό το πράγμα το οποίο δείξει μια φωτοτυπία το στοιχείο ταυτότητά σου, αυτό.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
14: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
15: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85.
14: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
17: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
16: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
17: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
17: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
16: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
18: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
20: Για πάντα!
19: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
21: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
19: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
21: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
22: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασε σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Relax. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, Pizza. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
23: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
24: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
23: Προσλαμβάνεστε.
25: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
27: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
28: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
29: Real FM. Η ώρα είναι 8.
30: Πολιτικές εξελίξεις.
31: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
32: Κοινωνία.
30: Οικονομία.
33: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
34: Διεθνείς ειδήσεις.
30: Αθλητικά.
34: Πολιτισμός.
35: Ηθοποιός σημαίνει φως.
30: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
36: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρι, στην κάθο της Μεσογείου από Χολαργό, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά, ανατμήματα σε Κηφισία Σαρδιτού Αλεξάνδρας, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Τραγωδία στη Νότια Ισπανία. 12 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία εν μέσω καύσωνα. Κάποια από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους. Στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί στην ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αναταράξεις προκαλεί στον ΣΥΡΙΖΑ η παρέτηση του Σωκράτη Φάμουλου, ο οποίος έκανε λόγο για σχίσμα στον αριστερό κόσμο. Κορυφαίες στελέχη του κόμματος αντιδρούν στην αναβολή της προγραμματισμένης για αύριο συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής. Νέα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία το Ιράν έχει καταρτήσει σχέδιο δολοφονίας του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, παρέδωσε στο Ισραήλ στις ΗΠΑ, αναφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal. Ενταφιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μασχάντε ο ανώτος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Είχε σκοτωθεί τις πρώτες ώρες της Αμερικανο-Ισραηλινής επίθεσης στις 28 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της χώρας, η τελετή πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία του γιου του και φερόμενου διαδόχου του, Μοτσταμπά Χαμενεΐ. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 76χρονος ασθενής που φέρεται να ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του στο Σιμανόγλιο νοσοκομείο και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Απολογούνται σήμερα οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Πρεμιέρα κάνουν την προσεχή Δευτέρα οι θερινές εκπτώσεις. Θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
36: Με τέρματα των Εμπαπέ και Ντεμπελέ στο δεύτερο ημίχρονο, η Γαλλία νίκησε με 2-0 το Μαρόκο και προκρίθηκε στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Την προσεχή Τρίτη στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει τον νικητή της απόψινης αναμέτρησης ανάμεσα σε Ισπανία και Βέλγιο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
36: Πρόσκαιρες τοπικές βροχές ολόκληρη τη χώρα με σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Και ο κόσμος να σε ζηλεύει, και ο κόσμος να σε ζηλεύει. Χρόνια πολλά, πουλάκι μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ένα-δύο, γιατί δεν ακούγομαι, ρε παιδιά. Τι έχει γίνει? Ένα-δύο.
1: Έλα, έλα.
0: Τώρα ακούγομαι, εντάξει. Χρόνια πολλά, πουλάκι μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε χαιρόμαστε.
1: Να με χαίρεστε.
0: Έχει τη γιορτή της, την ονομαστική γιορτή της σήμερα, η Δεσποινή Αμαλία, όπως έλεγε και ο Κώστας Μουτσάς.
2: Δεσποινή Αμαλία!
0: Έτσι, μπράβο, η Αμαλία της ζωγράφια.
1: Λοιπόν,
0: ου,
1: σου έχω πει την ιστορία
0: με
1: γιατί. Λοιπόν, εγώ έχω το όνομα της γιαγιάς, της μητέρας της μητέρας μου.
0: Ναι.
1: Δεν γιορτάζανε τότε, δεν υπήρχε αυτή η οσία Αμαλία κτλ. Δεν γιορτάζα, δεν είχα γιορτή. Πριν 6-7 χρόνια λοιπόν, την 10 Ιουλίου, κάποιοι συνάδελφοι, φίλοι, με πέραν τηλέφωνο. Και μου λέγανε: Χρόνια πολλά. Ρε παιδιά, τι χρόνια πολλά με κοροϊδεύετε. Δεν γιορτάζω. Πώς δεν γιορτάζεις, μου λέει. Μα δεν γιορτάζω, δεν έχω γιορτή. Πώς δεν έχεις γιορτή, λέει. Έχεις γιορτή και γιορτάζεις σήμερα. Λέω: εσείς που το ξέρετε. Πρωτίστως, λέει, το είδαμε τότε στο μετρό. Δεν ξέρω ακόμα γιατί δεν κυκλοφορώ με μετρό. Έχει, ξέρεις που λέει: σήμερα γιορτάζω, δεν έχει κάτι οθόνες.
0: Το λόγιο, ναι.
1: Μπράβο. Και έλεγαν οι άνθρωποι: το είδαν από εκεί. Σήμερα γιορτάζουν οι αμαλίες. Μπαίνω λοιπόν και εγώ στο θρησκευτικό, στο ορθόδοξο ορτολόγιο και βλέπω ότι υπάρχει οσία Αμαλία και γιορτάζει 10 Ιουλίου. Παίρνω τη μητέρα μου, τσε μαμά. Γιατί δεν με γιόρταζε τόσα χρόνια, γιατί δεν έχει γιορτή. Πώς δεν έχω γιορτή? Εγώ δεν σε γιορτάζω. Μα πώς δεν με γιορτάζει, αφού έχω γιορτή? Η μητέρα μου δεν γιόρταζε. Μα η μητέρα σου δεν γιόρταζε, γιατί δεν υπήρχε. Τώρα που υπάρχει. Ακόμα δεν με γιορτάζει.
0: Καταλάβατε τώρα, έτσι. Το μετρό φταίει.
1: Εγώ πάντως γιορτάζω.
0: Το μετρό πληρώνουμε από τότε που ανακάλυψε ότι.
1: Ευχαριστώ, Σεραφείμ. Ο Σεραφείμ ο Κοτρότσος μου στέλνει χρόνια πολλά.
0: Σεραφείμ.
1: Ευχαριστώ, Σεραφείμ μου. Να είσαι καλά.
0: Φίλε.
1: Ευχαριστώ.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν, να το χαιρόμαστε το κορίτσι.
2: Αμαλία, αμαλούσκαγια.
0: Τι είναι αμαλούσκαγια, βεβαίως, βεβαίως. Την κυρία Αμαλία Κάτζου, η οποία βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Ακαλή, τι ζω, δεν μπορώ εδώ πέρα, τι ζω. Να ξέρεις, αυτό μου αρέσει πιο πολύ απ' όλα. Γιατί ήταν
0: αυθόρμητο.
1: Ναι, ήταν αυθόρμητο. Δεν το κάναμε για να το γράψει.
0: Αυτά, παιδιά, γράφαμε τρέιλερ.
1: Με τον Γιώργο του Χουδαλάκη.
0: Ναι, γράφαμε τρέιλερ, η τριάδα. Και εκεί που ήμασταν στο production λοιπόν και ηχογραφούσαμε, κάποια στιγμή δεν άντεχε από αυτά τα οποία λέγαμε με τον Γιώργο και τα λοιπά, και το πέταξε αυτό. Αχ, καλέ, τι ζω εδώ πέρα. Νικόλαος,
1: και στο άλλο μικρόφωνο, ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, συγγνώμη, τον ξέχασα σήμερα. Λόγω εορτής, Νίκο μου, λόγω εορτής.
0: Έτσι κι αλλιώς εμένα με ξεχνάς, δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα.
3: Ο θεριστής.
0: Όπα,
3: ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται, ο θεριστής έρχεται. Νικόλαος Σαπρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και στα τρίγωνα έχει πέσει πάνω από το πρωί που τα έχει φέρει η Αμαλία. Δεν έχει αφήσει να ακουμπήσει άνθρωπος.
1: Ας τον άνθρωπο να φάει.
0: Όχι,
1: αυτό
0: λέω,
1: τα πέρα.
0: Λέω τώρα, εγώ δεν σχολιάζω.
1: Ναι.
0: Απλά αναφέρω. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα πρώτα μηνύματα είναι ευχές. Λογικό είναι. Σας ευχαριστώ όλους. Και τον Τάσο από το γυμναστήριο. Και τον Βασίλη από τον Άγιο Στέφανο. Τώρα είναι πολλά τα μηνύματα. Μην τα διαβάζω. Και τον Γιώργο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και τον Νίκο το Σάντσι.
1: Ναι, έχω
0: πάρα πολλά μηνύματα. Ναι. Καλημέρα και στον Παύλο στον Ντίσσελντορφ. Να πούμε χρόνια πολλά και καλά. Και σε έναν εκλεκτό φίλο που σήμερα έχει γενέθλια. Ο Δημήτρης ο Μαύρος. Α, τα λέγαμε χθες.
1: Σύντροφος, χρόνια πολλά, ναι. Δημήτρη μου, ναι.
0: Σύντροφος καρκίνος, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε εμείς τα καρκινάκια. Χρόνια πολλά και καλά και δημιουργικά, Δημήτρη, πολύχρονος. Καλημέρα και στη Μαρίνα. Αμαλία μας λέει: ωραία υποδοχή από το Καλαμάρι. Όλα τα καλά του κόσμου, να έχεις υγεία και πολύ αγάπη γύρω σου. Ιωσήφ, να τη χαίρεσαι. Ευχαριστούμε ναι. Πάρα πολύ, Μαρίνα. Τη χαίρομαι. Τη χαίρομαι. Δεν μπορείς να φανταστείς κάθε πρωί, δηλαδή από νωρίς. Χαρά που παίρνω, μη το συζητάς. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε και μπούμε στα βαθιά.
1: Ναι.
0: Να πούμε για το Μουντιάλ, γιατί χθες είχαμε την πρώτη ομάδα η οποία πέρασε στα ημιτελικά. Η Γαλλία.
1: Ο Μπαπέ και άλλος ένας, το άλλο δεν θυμάμαι το όνομα που έβαλε τον γκολ.
0: Ο Ντεμπελέ.
1: Ναι, μπράβο.
0: Εμπαπέ και Ντεμπελέ,
1: τον
0: λοιπόν.
1: Ντεμπελέ όμως το θυμόμουν.
0: Ναι, οι σκόρερς των δύο τερμάτων, εύκολα μάλλον. Η Γαλλία δεν συνάντησε ιδιαίτερη αντίσταση από το Μαρόκο. Οπότε είναι η πρώτη ομάδα που πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Αλόνσο Φαν και όλα τα υπόλοιπα, γιατί είμαστε και λίγο φίλοι με τη Γαλλία, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, Ελλάς-Γαλλία συμμαχία. Σήμερα έχει την αναμέτρηση της Ισπανίας με το Βέλγιο, όπου θα μάθει η Γαλλία ποιον θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά. Ισπανία-Βέλγιο λοιπόν απόψε. Καλημέρα και στη Γιούλα. Χρόνια πολλά, Αμαλίτσα. Κάθε μέρα να είναι γιορτή με υγεία και χαρά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ιωσιφάκο, να προσέχεις το κορίτσι. Ναι,
1: θα προσέχω,
0: να μην το χάσουμε. Και η Κατερίνα από το Βασαλιμάνι, σου εύχομαι να είσαι υγιής, πάντα μάχημη και δημιουργική και να χαίρεσαι τις στιγμές σου και να παίρνεις και να δίνεις άπλετη αγάπη. Μια όμορφη καλημέρα, Κατερίνα. Μας ευχαριστούμε πολύ. Θα κάνουμε εκπομπή ή θα απαντήσεις τώρα στις ευχές που δέχεσαι και
1: εκπομπή.
0: Τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Λέω τώρα.
1: Όχι, να κάνουμε, αλλά θα απαντήσω και στις ευχές, γιατί είμαι και εγώ είμαι ευγενικός άνθρωπος.
0: Σαπρανίδη, να μπουκώνεις εσύ.
1: Έρχονται νοικομού οριδών τα μηνύματα στο WhatsApp, στο Messenger και αυτά, να μην απαντήσω κι εγώ. Στον καφέ μου βάλα μια ωραία καρδούλα σήμερα, ο άνθρωπος μου το έφτιαξε έτσι για τα χρόνια πολλά. Να μην το πω κι αυτό, να μην το πω ευχαριστώ πολύ.
0: Θου κύριε φυλακή το στόματί μου.
1: Έλα.
0: Ναι. Πάμε λοιπόν και στην πολιτική επικαιρότητα και στις εξελίξεις, γιατί είχαμε και την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε και χθες το βράδυ ομιλίες από τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Είχαμε το πανδαιμόνιο το οποίο επικράτησε στη Βουλή στην Επιτροπή Δεοντολογίας, με την κυρία Κωνσταντοπούλου να στρέφεται κατά πάντων, να καλεί και την άμεση δράση για να προχωρήσει σε συλλήψεις. Είχαμε πάρα πολλά. Έχουμε και πολλά σοβαρά, όπως είναι η έκρηξη και η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στον Ασπρόπυργο με τους τρεις ανθρώπους οι οποίοι νοσηλεύονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
1: Εγώ και κάποιοι άκουσα, αν ισχύει, εσύ μπορεί, γιατί από τα ρεπορτάζ, ότι είχαν ανάψει τσιγάρο πάνω από τη δεξαμενή προπανίου.
0: Περίπου.
1: Κάποτε τέτοιο άκουσα πάντως.
0: Ναι, την ώρα που εκτελούσαν εργασίες. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια, γιατί εδώ υπάρχει και ένα θέμα σχετικά και με τα θέματα ασφαλείας.
1: Ναι.
0: Έτσι, τα οποία υπάρχουν σε αυτές τις επιχειρήσεις. Γιατί είδαμε μια έκρηξη λοιπόν πάλι σε ένα χώρο εργασίας. Με τρεις εργαζόμενους να βρίσκονται αυτή τη στιγμή
1: σε κρίσιμη κατάσταση.
0: Σε κρίσιμη
1: κατάσταση. Όμως, είναι άλλο το να υπάρχουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας και να μην εφαρμόζονται. Το είδαμε στη Βιολάντα στην περίπτωση. Και δεν θα είναι μόνο η Βιολάντα. Και άλλο να κάνεις εργασίες κοντά σε μια δεξαμενή προπανίου και να καπνίζεις. Αυτό λέω ότι είναι άλλο. Φυσικά πρέπει να ελεγχθούν τα πάντα και αν ακολουθούνταν τα πρωτόκολλα ασφαλείας και εφαρμόζονταν. Φυσικά.
0: Έχουμε θέμα βέβαια και με το Σισμανόγλιο, την πυρκαγιά που προκλήθηκε χθες από έναν ηλικιωμένο, ο οποίος έβαλε φωτιά στο στρώμα και μετά έφυγε, πήγε σπίτι.
1: Γιατί δεν είναι όνειρο.
0: Γιατί λέει, είδε ένα περίεργο όνειρο.
1: Δεν υπάρχουν αυτά.
0: Παραλίγο να κάψει ζωντανούς πόσους ανθρώπους.
1: Μια τελικά κλινική είναι καμένη.
0: Ακριβώς. Και μια γυναίκα έχασε τη ζωή της. Βέβαια δεν συνδέεται άμεσα με την πυρκαγιά, αλλά μπορεί κάποιος να αποκλείσει το ενδεχόμενο αυτή η γυναίκα να στρεσαρίστηκε έντονα και να υπήρξε αυτό το επεισόδιο. Κανείς δεν μπορεί να το πει παρά μόνο η νεκροψία που θα δείξει τα αποτελέσματα. Έχουμε και δημοσκοπήσεις, έχουμε και τη συμφωνία κυρίων. Είχαμε ανακοινώσεις χθες από τον κύριο Θοδωρικάκο και από τον κύριο Πεταλά από την πλευρά των σούπερ μάρκετ. Πάμε για 31 Αυγούστου, παιδιά.
1: Καλά, αυτό ξέραμε, για τις μειώσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, βασικά ήδη διατροφής και όχι μόνο και υγιεινής. Θα δούμε πώς θα τρέξει αυτό το σχέδιο, που μακάρι να το δούμε. Και μακάρι να δούμε τις, η μικρότερη μείωση θα είναι 5% και από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχουν και μεγαλύτερες μειώσεις. Έχουμε όμως και το πολιτικό σκηνικό, το οποίο καθαρά κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς. Τον κύριο Μητσοτάκη στον οικόνομη, τον κύριο Ανδρουλάκη στους συνταξιούχους, τον κύριο Τσίπρα στο Περιστέρι, σε ανοιχτή συγκέντρωση. Θέλω να πω ότι για τα καλά έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο.
0: Θα ξεκινήσουμε όμως τα θέματά μας με ένα μακάβριο λάθος. Ένα μακάβριο λάθος που έγινε στις Σέρες. Εκεί λοιπόν συνέβη το εξής στο νοσοκομείο των Σερών. Πέθαναν την ίδια ημέρα δύο άνθρωποι. Και από εκεί έγινε το λάθος να δοθεί η σωρός του ενός νεκρού στην οικογένεια του άλλου. Και αυτό ανακαλύφθηκε με τον πιο μακάβριο τρόπο, όταν κλήθηκε η κόρη του ενός νεκρού να κάνει την αναγνώριση για να παραλάβει τη σωρό.
1: Ναι.
0: Θα ακούσουμε τώρα το ρεπορτάζ, όπως μεταδόθηκε στην εκπομπή του Νίκο Ευαγγελάτου χθες στο Μέγκα, για να καταλάβουμε λοιπόν ακριβώς τι έγινε εκεί στις Σέρες με αυτό το πραγματικά μακάβριο λάθος, με τους ανθρώπους να παθαίνουν σοκ στο τέλος όταν δεν είδαν το δικό τους άνθρωπο.
4: Τη Δευτέρα στο νοσοκομείο των Σερών έφυγε από τη ζωή ένας 86χρονος. Χθες πήγε η κόρη του για αναγνώριση και κατάλαβε προς έκπληξή της ότι ο άνθρωπος τον οποίο της λέγανε αναγνωρίσει δεν ήταν ο πατέρας της. Μετά από ένα τεράστιο μπέρδεμα συνειδητοποίησαν ότι πρόκειται για έναν 79χρονο μουσουλμάνο από την Ξάνθη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την ίδια ημέρα με τον πατέρα της. Μάλιστα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, οι συγγενείς του 79χρονου τον αναγνώρισαν, παρέλαβαν τη σωρό και είχαν προχωρήσει μάλιστα και στην ταφή.
5: Το ταφή, η οποία έγινε με βάση την μουσουλμανική θρησκεία, την ισλαμική θρησκεία. Δηλαδή εδώ έχουμε λάθος νεκρό που έχει παραδώσει το νοσοκομείο, έχουν παραλάβει οι ασθενείς, και το χριστιανό νεκρό Έλληνα πολίτη. Τον πήρε η μουσουλμανική οικογένεια και τον έχει ήδη θάψει με το ισλαμικό τυπικό, ενώ η ελληνική οικογένεια έχει παραλάβει ένα νεκρό που δεν το παρέλαβε ποτέ στην πραγματικότητα, ο οποίος δεν είναι ο δικός της, ο χριστιανός, αλλά είναι ο μουσουλμάνος.
4: Η κόρη του έχει κάνει μήνυση. Σήμερα επρόκειτο να γίνει εκταφή και όλες οι διαδικασίες που πρέπει να γίνουν. Το νοσοκομείο διέταξε ένορκη διοικητική εξέταση και ζήτησε και συγγνώμη από τις οικογένειες για αυτό το μεγάλο λάθος που έγινε.
0: Τώρα τι συγγνώμη να ζητήσεις? Δηλαδή πραγματικά δεν θέλω να σκέφτομαι πώς ένιωσαν αυτοί οι άνθρωποι, η κόρη συγκεκριμένα αυτού του ανθρώπου.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Που κλήθηκε να κάνει την αναγνώριση για να παραλάβει τη σωρό και είδε έναν άλλον άνθρωπο, έναν ανάγνωστο. Αλλά και οι άλλοι, ρε παιδί μου, από την Ξάνθη. Που πήγαν και παρέλαβαν.
1: Δεν είδαν ότι ο νεκρός δεν είναι ο δικός τους. Η σωρός αυτή δεν ανήκει στο δικό τους άνθρωπο.
0: Και προχώρησαν και κανονικά και στην ταφή. Ναι. Και τώρα καταλαβαίνετε τι μπέρδεμα έχει γίνει. Θα πρέπει να γίνει εκταφή λοιπόν στην Ξάνθη του ανθρώπου. Του μουσουλμάνου, για να κάνουμε το διαχωρισμό, όχι ότι παίζει κανένα ρόλο το θρήσκευμα, αλλά του μουσουλμάνου λοιπόν θα πρέπει να γίνει η εκταφή, να επιστρέψει λοιπόν η σωρός και να κάνουν ανταλλαγή. Δηλαδή απίστευτα πράγματα, είναι τρομακτικό λάθος πέρα από μακάβριο. Γιατί όπως λένε και οι συγγενείς, δεν μπορούσαμε να βρούμε τον άνθρωπο. Δηλαδή, άκουσα τον ανιφιό του 86χρονου που λέει, με πήρε η ξαδέλφη μου και μου λέει, δεν μπορούμε να τον βρούμε. Έχει φύγει δηλαδή από τη ζωή, τώρα ο πατέρας σου, πας στο νοσοκομείο και δεν μπορείς να τον βρεις. Δηλαδή και τους είπαν εκεί από το νοσοκομείο και εκείνοι τους είπαν το ίδιο. Δεν μπορούμε να τον βρούμε. Δηλαδή τον άνθρωπό σας.
1: Εντάξει, είναι μακάβριο, είναι εξωφρενικό θα έλεγα. Δεν ξέρω αν είναι. Γιατί εξέδωσε και μια ανακοίνωση στο νοσοκομείο Σερών. Κάποιος ευθύνεται γι' αυτό.
0: Βέβαια.
1: Δεν γίνεται.
0: Εντάξει, ζήτησαν συγγνώμη.
1: Φυσικά ζήτησαν.
0: Κατανοούν το λάθος.
1: Ναι, αλλά αυτό τι να το κάνεις όμως. Όταν παίρνεις, σου δίνουν λάθος ορό.
0: Απίστευτο λοιπόν περιστατικό το οποίο συνέβη στο νοσοκομείο των Σερών. Συλληπιτήρια στις οικογένειες αυτών των ανθρώπων και μπορούμε να κατανοήσουμε και απόλυτα το σοκ το οποίο πέρασαν. Τώρα πριν πάμε στα επόμενα, τα οποία είναι και τα πολιτικά, να κάνω εγώ μια έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες, δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
1: Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις FTTY του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς τεχνικά, σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
0: Χθες το βράδυ έγινε γνωστή και η παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ενδεχομένως να ήταν και αναμενόμενο. Το συζητάγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Είχαν ασκηθεί και οι πιέσεις από την πλευρά του Παύλου Πολάκη, του
1: μόνο.
0: Νίκου Παπά, της Ρένας Δού.
1: Και είχαμε και μια κεντρική επιτροπή το Σάββατο που δεν ξέρουμε αν γίνει ή δεν θα γίνει. Πάντως η πλευρά του Πολάκη Παπαδούρου λένε ότι θα πρέπει να γίνει και θα γίνει. Κάποια λένε ότι αναβάλλεται, θα το δούμε. Πάντως νομίζω ότι ο κύριος Φάμελος πιέστηκε πάρα πολύ για να προχωρήσει αυτή την παραίτηση. Θα ακούσουμε κάτι, κάποιο απόσπασμα για να.
0: Ναι, να ακούσουμε. Να ακούσουμε. Ωραία. Γιατί είπε ο κύριο Φάμελο, έριξε και τα βέλη του.
1: Τον κύριο Τσίπρα.
0: Και στην Ελλάς και στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι αρνήθηκε τη συνεργασία.
6: Παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που κάναμε, από την πλευρά της Ελλάς διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Επιπλέον, αναπαράγονται απαξιωτικά σχόλια που υποτιμούν τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ και των ανθρώπων του να συμβάλλουν θετικά στη συμπαράταξη αριστερών και προοδευτικών πολιτών και συλλογικοτήτων. Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατόν για να αποφευθεί αυτό το σχίσμα στον αριστερό κόσμο, που αφαιρεί δυνάμεις από το στόχο της προοδευτικής διεξόδου και θέτει διλήμματα στους προοδευτικούς πολίτες.
1: Ναι, εντάξει. Τώρα δεν ξέρω αν ο κύριος Φάμελος. Καταλαβαίνω τη δύσκολη θέση που βρέθηκε. Από την άλλη, τον κατηγορούσαν ότι βρίσκεται σε ένα κόμμα ως πρόεδρος και είναι πρόεδρος του κόμματος και λέει για συνεργασία με ένα άλλο κόμμα. Αυτό δημιουργούσε και, θέλω να πω, ήταν λίγο παράξενο. Παρόλα αυτά, το ότι αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο και δήλωσε αυτά για την ότι ο κύριος Τσίπρας ουσιαστικά τον άδειασε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτό λέει ο κύριος Φάμελος. Ότι εγώ άνοιξα την πόρτα, έδωσα το χέρι μου και μου το. Και...
0: Είναι μια πικρία για την άρνηση.
1: Δεν είναι πικρία μόνο. Είναι και έντονη δυσαρέσκεια. Ναι, δεν είναι. Εγώ δεν το βλέπω. Μπορεί να το... Εγώ βλέπω ότι είναι... ήταν ξεκάθαρο αβέλη προς τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάδα. Ότι ενώ εγώ έκανα όλα αυτά και είχα τον οδικό χάρτη για να κάνουμε συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ Ελλάς, εσύ μου κλείσε την πόρτα. Αυτό θέλει να πει ο κύριος Φάμελος. Αλλά αναρωτιέμαι αν ο κύριος Τσίπρας του είχε πει ή είχαν συζητήσει ότι θα γίνουν τα πράγματα όπως έλεγε ο κύριος Φάμελος. Δεν το ξέρω αυτό. Εντάξει, γιατί όλοι θέλουν να πάνε στον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει πει ποτέ ότι εγώ θέλω να πάρω αυτούς ή θα τους πάρω ή θα τους πάρω. Έχει πει ελάτε όλοι, τους θέλουμε όλους, αφού παραιτηθείτε από βουλευτές κτλ. Και δώστε την έδρα σας. Μέχρι εκεί.
0: Τι μπορεί να έχει υποθεί μεταξύ τους, δεν το γνωρίζω.
1: Ούτε εγώ το ξέρω.
0: Πάντως, ο κύριος Φάμελος, πέρα από τις αιχμές κατά της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα, άφησε αιχμές και κατά στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, τους οποίους κατηγόρησε ότι ναρκοθέτησαν από την πρώτη ημέρα την απόφαση που είχαν πάρει στην Κεντρική Επιτροπή, προσβάλλοντας τις δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν λοιπόν προς τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παπάς, ναι, η Ρένα Δούρου, που λέγαμε και νωρίτερα.
1: Εγώ πάντως θέλω να πω ότι έχουμε μια ακόμα έτσι ανακατοσούρα μεγάλη στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ που στις δημοσκοπήσεις πραγματικά η εικόνα είναι αποκαρδιωτική, μέχρι 1%. Το χρεώνουν αυτή τη δημοσκοπική εικόνα ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πολάκης, κυρία Δούρου, του κύριου Φάμελου. Από την άλλη πλευρά, αναρωτιέμαι τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Γιατί θα γίνει κεντρική επιτροπή, θα γίνει σήμερα πολιτική γραμματεία, θα γίνει έκτοτο συνέδριο, εκλογή από τη βάση. Μπορεί να γίνει σε ένα κόμμα το 1% εκλογή από τη βάση. Αναρωτιέμαι, δεν ξέρω. Και την ίδια στιγμή ο κύριος Τσίπρας βλέπεις ότι δεν σχολιάζει και η Αμαλία, όχι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, τίποτα από όλα από όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και χθες στην ομιλία του
1: δεν τον ενδιαφέρει, δεν θέλει να έχει καμία μα καμία σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται ξεκάθαρα.
0: Δεν έκανε καμία αναφορά ο Αλέξης Τσίπρας. Να ακούσουμε λοιπόν και τη δήλωση παρέτησης του Σωκράτη Φάμελου.
6: Παρετούμε από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τιμώ τη λαϊκή εντολή. Πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Η παρέτησή μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό.
0: Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από τον ΣΥΡΙΖΑ, παρετούμε από την Προεδρία.
1: Άρα λοιπόν έχουμε εξελίξεις, θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα και τι θα αποφασίσουν τώρα, γιατί υπάρχουν όργανα στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει ακριβώς, θα έχουν έναν καινούριο πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας, θα γίνει εκλογή από τη βάση νέου προέδρου, τι θα κάνουν με τα στελέχη που σίγουρα θέλουν να πάνε προς τον κύριο Τσίπρα. Θα κάνουν ένα βήμα πίσω, θα το κάνουν τώρα, γιατί οι πληροφορίες λένε και για άλλες παρετήσεις βουλευτών, θα το δούμε. Πάντως, δεν είναι ωραία η εικόνα που έχει διαμορφωθεί για ένα ιστορικό κόμμα όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ να σου πω, με όλα αυτά που γίνονται, κυρίως στεναχωριέμαι. Δηλαδή φαίνεται ότι ο καθένας μέσα σε αυτό το κόμμα δεν έχουν ένα, ρε παιδί μου, το ομαδικό, την κοινή αντίληψη. Δηλαδή κάποιοι θέλουν, σου λέει, να πάμε. Μας θέλει. Σας έβαλαν στο εξώστη. Γιατί να πάμε. Να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, να κατέβουμε σε εκλογές. Όχι, να πάμε εκεί. Άρα, όλο αυτό το σκηνικό. Υπάρχουν εργαζόμενοι, υπάρχουν μέσα, υπάρχουν επιχορηγήσεις. Υπάρχουν. Όλα αυτά κάποιοι θα τα διεκδικήσουν. Φαίνεται εξάλλου αυτό.
0: Μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα πάμε και στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα χθες στο Περιστέρι και τις προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για τους συνταξιούχους και για την κοινωνική ασφάλιση, αλλά και στα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση που είχε με την κυρία Μέτσολα και για το θέμα των εκλογών ακριβώς, αλλά και για το θέμα των σχέσεών μας με την Τουρκία. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Φυσικά θα ανοίξουμε και όσα σας είπαμε νωρίτερα και για την έκρηξη στον Ασπρόπυργο και για τη φωτιά στο Σισμανόγλιο και για την αναγκαστική προσγείωση του F-16 στη Ζάκυνθο χθες. Ευτυχώς και να είναι καλά το παλικάρι. Αυτό που έκανε ήταν απίστευτο.
1: Εντάξει, μιλάμε, του αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Έτσι και μάλλον από ό,τι άκουγα από ειδικούς, το αεροσκάφος επισκευάζεται. Δηλαδή δεν το κατάφερε με αυτόν τον τρόπο να το προσγειώσει. Ούτε κάνουμε τις ρόδες. Μπράβο. Και βγήκε. Εντάξει, το βασικό για μένα είναι ότι σώθηκε ο πιλότος.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Πάμε, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
7: Real FM. Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
8: Έλα ναι, πάλι χωρίσαμε.
9: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
8: Δηλαδή τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
9: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
8: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
10: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
9: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Τραγωδία στη Νότια Ισπανία. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία. Κάποια από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους. Στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του Πασόκ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Αναταράξει προκαλεί στον ΣΥΡΙΖΑ η απαραίτηση του Κράτη Φάμελου. Κορυφαία στελέχη του κόμματος αντιδρούν στην αναβολή της προγραμματισμένης για αύριο συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής. Περισσότερα στο real.gr. Απολογούνται σήμερα οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος.
19: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
18: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στο Ρέθυμνο.
20: Μητέα.
21: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
21: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
21: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Πολύ αυξημένη στον Κύφισο από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίου Αναργύρου έως Περιστέρι, στην Ποσειδόνος από Νέο Φάληρο ως Μοσχάτο, στην Αθηνών από Χαϊδάριο ως Καραμαγκά, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8 να πούμε καλημέρα στο Μιλτιάδη στην Κέρκυρα, ο οποίος έχει γενέθλια. Είναι Καρκινάκι και Πανάθα. Χρόνια πολλά,
1: χρόνια
0: Μιλτιάδη.
1: Πολλά, χρόνια πολλά,
0: στέλνει
1: Μιλτιάδη.
0: Και τις καλύτερες ευχές στην Αμάλια.
1: Να σε καλά, Μιλτιάδη μου.
0: Καλημέρα, φίλε. Πολλά μηνύματα και για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Τα περισσότερα από αυτά λένε ότι ο Σοκράτης Φάμελος όπως έστρωσε θα κοιμηθεί. Αυτό είναι το ρεζουμέ από τα μηνύματα που έχουν έρθει.
1: Α, έχουμε μια εκτακτή είδηση, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Τρεις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, σε εξέλιξη λέει βρίσκεται από το πρωί της Παρασκευής επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στις τρεις εμπριστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ως αποτέλεσμα βεβαίως τη δολοφονία της Βάγια Νέστορα. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 3 άτομα.
0: Τελευταία εξέλιξη λοιπόν, αυτή η οποία μας, την οποία μας μετέφερε μόλις η Αμαλία. Τώρα, αν είσαι σε φάση που σκέφτεσαι το μέλλον σου και θέλεις και να σπουδάσεις δωρεάν, αλλά και να έχεις τη δική σου οικονομική ανεξαρτησία, σου έχω τα καλύτερα νέα. Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος Lidl Up Learn and Work ετοιμάζεται να ξεκινήσει και σε περιμένει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εδώ μιλάμε για μια πραγματικά κορυφαία ευκαιρία, αφού συνδυάζεις δωρεάν σπουδές στην ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ με πρακτική και εξασφαλίζεις 1.000 ευρώ μεικτά το μήνα από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις, όπως το ακούσατε. Δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ με πρακτική και 1.000 ευρώ μεικτά το μήνα από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις. Και το καλύτερο, μόλις ολοκληρώσεις τα 2 χρόνια το πρόγραμμα με επιτυχία, αναλαμβάνεις θέση υποδιευθυντή ή υποδιευθύντριας με αρχικό μισθό από 1.530 ευρώ. Γίνεται καλύτερο? Δεν γίνεται. Κάνε το επόμενο βήμα σου. Μπες στο team.lidl.gr, team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου μέχρι 22 Ιουλίου.
1: Λοιπόν, ενώ όλα γύρω μας μυρίζουν εκλογές, χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το συνέδριο του Economist είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, το επανέλαβε, το 27, το 2027. Δεν ξέρω, εντάξει, φυσικά ο κύριος Μητσοτάκης θα αποφασίσει πότε θα γίνουν εκλογές, αλλά ρε παιδί μου, θα πάμε έτσι μέχρι την άνοιξη. Δεν ξέρω, δηλαδή βλέπω ότι βλέπεις ο Τσίπρας στο Περιστέρι, ο Ανδρουλάκης στους συνταξιούχους. Προχθές ο Ανδρουλάκης ήταν στο εμπορικό επιμελητήριο. Πώς θα γίνει αυτό? Ο Τσίπρας θα πάει τη Δευτέρα
0: στην Ελλάδα. Θα έχουμε μια μακρά προεκλογική περίοδο.
1: Ναι, και τοξικότητα πολύ, Ιωσήφ, και πάρα πολύ τοξικότητα. Δηλαδή, βλέπεις τι γίνεται τώρα στο πολιτικό σκηνικό. Δεν το ξέρω. Πάντως, επέμεινε ο κύριος Μητσοτάκης ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά την άνοιξη του 2027. Ρωτήθηκε και για την, φυσικά, τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, έτσι, και για τα F-35. Και τι είπε? Ότι εκπλήσωμαι από την υπερβολή μέρους των ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης για τα F-35 στην Τουρκία. Έχω κουραστεί, λέει, να λέω ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας. Υπάρχουν, λέει, ζητήματα με την Τουρκία, τα οποία αφορούν μόνο όμως την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Αυτά είπε, μεταξύ άλλων, ο κ. Μητσοτάκης.
0: Έντονη δραστηριότητα όμως από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης και το Πασόκ οργάνωσαν εκδήλωση για την κοινωνική ασφάλιση με τίτλο «Μαζί με τους συνταξιούχους».
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν παρουσίασαν τις προτάσεις τους για την κοινωνική ασφάλιση και για τους συνταξιούχους και κυρίως τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει το ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση που αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τον Νίκο Ανδρουλάκη για τους συνταξιούχους, κυρίως για τη 13η σύνταξη, αλλά και για το ΕΚΑΣ. Τι είπε ακριβώς ο Νίκος Ανδρουλάκης?
2: Πρώτη δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης. Επαναφορά για όλους τους συνταξιούχους. Η επαναφορά της 13ης θα γίνει σταδιακά σε 2 φάσεις. Η πρώτη τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης και η δεύτερη τον τρίτο. Τον πρώτο χρόνο το κόστος ανέρχεται σε 420 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον του κόστους του επιδόματος των 300 ευρώ που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Τον τρίτο χρόνο το κόστος για τη δεύτερη δόση θα είναι 800 40 εκατομμύρια ευρώ. Δεύτερη δέσμευσή μας είναι η επαναφορά του ΕΚΑΣ με μια νέα μορφή και νέα κριτήρια για 380.000 χαμηλοσυνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη έως 550 ευρώ ή έως 800 ευρώ για ζευγάρι συνταξιούχων. Το ποσό του ΕΚΑΣ θα κυμαίνεται από 50 έως 180 ευρώ το μήνα. Το κόστος του μέτρου ανέρχεται σε 540 εκατομμύρια ευρώ.
0: Αυτές λοιπόν ήταν δύο από τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες. Η πρώτη, η επαναφορά της 13ης σύνταξης, έδωσε και τον χρονικό ορίζοντα αλλά και το κόστος του συγκεκριμένου μέτρου, όπως αντίστοιχα και για το ΕΚΑΣ, την επαναφορά του ΕΚΑΣ, επίσης όπως είπε κοστολογημένα, γιατί δεν θέλουμε σε καμία ακριβώς περίπτωση να παίξουμε με τα δημοσιονομικά της χώρας.
1: Ναι, αυτό και απάντησε με αυτόν τον τρόπο ο κύριος Ανδρουλάκης στις επικρίσεις που δέχεται από την κυβέρνηση, ότι τάζει και πού θα τα βρεις. Οπότε σου λέει τα μέτρα που λέμε και που παρουσιάζουμε είναι κοστολογημένα. Πάμε και στον κύριο Τσίπρα.
0: Και ταυτόχρονα ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε χθες στο Περιστέρι. Είναι ο κύκλος συζητήσεων με τους πολίτες, το τώρα μιλάμε εμείς. Εκεί όπου έκανε αναφορά φυσικά στο θέμα των επικείμενων εκλογών, λέγοντας ότι όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν πια ότι η δύναμη που μπορεί να νικήσει στις εκλογές στη Νέα Δημοκρατία είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Για να νικήσει, όπως είπε χαρακτηριστικά, την διεφθαρμένη κυβέρνηση. Συμπλήρωσε ότι βρισκόμαστε στην εποχή των τεράτων, με διαφθορά, τοξικότητα και απίστευτες ανισότητες να κυριαρχούν, και έκανε αναφορά και στα όσα είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης το προηγούμενο διάστημα για τους ποινικούς κώδικες, για το ενδεχόμενο χρηματισμού. Θυμόμαστε όλοι τις καταγγελίες του Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Ακόμα δεν έχει κοπάσει ο θόρυβος από τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη.
0: Ακριβώς. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα, όταν με πήραν από το γραφείο μου να με ενημερώσουν. Πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Λέω, ποιος το είπε αυτό? Ο Άδωνης. Τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Και αν κάποιοι μας πιέζουν αυτές τις μέρες και μου λένε κάντου μήνυση, ξέρετε εγώ τι απαντώ? Όχι μήνυση δεν θα κάνω. Λουλούδια θα τους στείλω την επόμενη φορά, διότι κάθε φορά που αυτός μας υβρίζει, μας επιτίθεται, μας συκοφαντεί, ανεβαίνουμε και μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις.
0: Όχι μήνυση λοιπόν, λουλούδια θα του στείλω, γιατί κάθε φορά που μας βρίζει εμείς ανεβαίνουμε δημοσκοπικά. Και το συνέχισε ο Αλέξης Τσίπρας, κάνοντας λόγο για μια πολιτική φιλοσοφία που την χαρακτήρισε ως αδονισμό.
1: Ναι.
0: Και είπε χαρακτηριστικά ότι αυτή είναι η κυρίαρχη πολιτική φιλοσοφία στη Νέα Δημοκρατία, την οποία επιτρέπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, Κυριάκος Μητσοτάκης ίσον Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Ναι, αλλά πάντως να πούμε ότι έχει απαντήσει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης μέσω ανάρτησή του στο X. Έτσι, έδωσε απάντηση σε όλα αυτά που είπε ο Αλέξης Τσίπρας και λέει, νομίζω ότι αν. Συγγνώμη, μίγηκα.
0: Χριστός.
1: Ότι αν ακόμη κάποιοι είχατε αμφιβολίες, πλέον έχετε καταλάβει πόσο λερωμένη έχει τη φωλιά του Αλέξης. Αυτό με το είμαι ο εντυμότερος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης δεν του πήγε και τόσο καλά. Σχολίασε στην ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και στην ετοιμότητα αναφέρθηκε.
1: Ναι, έχουν βγει για τα
0: ο
1: καλά.
0: Αλέξης Τσίπρας. Ναι. Δηλαδή, τι είπε χθες? Ότι όπως λέει στην κατοχή ο κόσμος επιζητούσε την ελευθερία, όπως λέει στη Χούντα επιζητούσε τη δημοκρατία, έτσι τώρα λέει στην εποχή της διαφθοράς, ναι, ο κόσμος θέλει την ετοιμότητα. Αυτή ήταν, ναι, η αναφορά.
1: Και έχει βγάλει. Και μόλις τώρα, πριν από λίγο, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας, έβαλε ένα κίνηση, σχολιάζοντας όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας, λέει ότι η λέξη ντροπή δεν είναι πια αρκετή για να. Έβαλε ένα κίνηση, σχολιάζοντας όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας, λέει ότι η λέξη ντροπή.

0: Όλους. Καλημέρα, αρχικά να ευχηθώ και στον αέρα χρόνια πολλά στην Αμαλία.
1: Ευχαριστώ Παναγιώτη μου, να είσαι καλά.
0: Όσο για τον Ιωσήφ, ότι διαθέσιμο υπάρχει στην αγορά, στο αποκτήσουν. Έτσι. Κάποιοι έπρεπε να φτιάξουν ομάδα φέτος, να δούμε πώς θα τα πάνε.
2: Πες μας, παιδί μου, για τον καιρό.
1: Εσύ δεν τον προκάλεσες. Άσε να πει την απάντηση. Δεν προκάλεσες, απαντάει. Να μην απαντήσει. Μπράβο, Παναγιώτη μου. Συνέχισε, μην έχεις πρόβλημα.
0: Θα φανούν όλα στο παρκέ, γιατί πάντα το καλοκαίρι.
2: Έλα, δεν έχουμε χρόνο, λέμε.
0: Ωραία, πάμε στην κίνηση. Ιδιαίτερα αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού, από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβα από Άνω Πατήσια μέχρι Περιστέρη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνύνει η ροή στην άνοδο της Αρδιτού, στη Βασιλής της Σοφίας και στην Ομόνοια στη Σμάρνη Πατησίων και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος του Κεραμικού. Απροσπέλαστη άνοδο Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοδο στο ύψος της Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στο λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Καλυθέα μέχρι Μοσχάτο και το ρεύμα προς Γλυφάδα στο Παλαιό Φάλιρο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
1: Λοιπόν, Ιωσήφ, χθες ένας φίλος συζητούσαμε πού θα πάμε το καλοκαίρι.
3: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2,09 ευρώ. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλας.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
10: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
11: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
10: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
11: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
10: Πάνελ.
11: Περίφραξη.
10: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
11: Είδη κυγκαλερίας.
10: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
11: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
10: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
11: Τηλέφωνα 2273-035-426
10: και 6976-5573-49.
11: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
12: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια.

0: Κάνω μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
1: Διάθεση καλοκαιρινή.
2: Θέα χαλαρωτική.
1: Γεύσεις λαχταριστές.
2: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
1: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
2: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
1: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
2: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
1: Τηλέφωνο 22730 62 153.
2: See you at Corner.
3: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 8862 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
4: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
5: Για τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Σε λίγο θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες από τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Θεοδόση Πάνο.
6: Τα ξέρει καλύτερα, βέβαια, να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες.
5: Αλλά η Αμαλία την είχε την πληροφορία αρκετή ώρα πριν και την μετέδωσε εδώ στον αέρα του Real FM. Όχι, ρε παιδάκι μου, να τα λέμε αυτά. Γιατί μου κάνεις έτσι, γιατί μου κάνεις γκριμάτσες.
6: Αφού με ξέρεις, εμένα δεν είναι. Εντάξει, ό,τι έχουμε το λέμε. Απλά. Ο καθένας μας κάτι έχει, κάτι κοιτάζει, κάτι του στέλνουν. Όλοι μας. Και εσύ και εγώ και όλοι οι δημοσιογράφοι. Εντάξει, δεν διεκδικούμε το Πούλιτζερ της δημοσιογραφίας. Άστα, το διεκδικούν άλλοι.
5: Καλημέρα και στην Αναστασία, στο Πόρτο Ράφτη σου στέλνει τις καλύτερες ευχές.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Όλους για τις πολύ όμορφες ευχές σας. Υγεία και το κρατώτια υγεία. Τη υγεία πάνω απ' όλα. Και το λέμε έτσι, ξέρεις, όλοι όταν γιορτάζουμε, όταν έχουμε γενέθλια, υγεία να έχεις υγεία, αλλά πραγματικά υγεία πάνω απ' όλα.
5: Και όπως λέει και ο Γιάννης, πολύχρονη αμαλία μας και κουράγιο με τον άλλον δίπλα σου. Εγώ είμαι ο άλλος δίπλα σου.
6: Εσύ είσαι ο άλλος.
5: Ναι. Καλημέρα, ωραία. Γιάννη, την αγάπη μας, να είσαι καλά. Τώρα πάμε στην υπόθεση με την έκρηξη και τη φωτιά που είχαμε χθες στον Ασπρόπυργο. Μας απασχόλησε και χθες το πρωί εδώ στον αέρα, γιατί ήταν σε εξέλιξη η επιχείρηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν τρεις πολύ σοβαρά τραυματίες από την έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε. 11 συνολικά, αλλά οι τρεις είναι σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, με εγκαύματα. Τι έχει γίνει τώρα εκεί? Σύμφωνα με τις πληροφορίες οι οποίες έχουν γίνει γνωστές, υπήρχαν δύο εργαζόμενοι που πραγματοποιούσαν εργασίες σε εξωτερικό χώρο, οξυγονοκόλληση.
6: Ναι.
5: Κάποια στιγμή, σύμφωνα με τα όσα έχουν πει αυτόπτες μάρτυρες, ένας από τους δύο εργαζόμενους άναψε ένα τσιγάρο.
6: Το είπε και ο ίδιος, έχει κάνει δήλωση.
5: Ακρίβως.
6: Εγώ λέει άναψε ένα τσιγάρο και πήρε φωτιά.
5: Και υπήρξε λοιπόν η φωτιά, η έκρηξη στη φιάλια αερίου.
6: Ακριβώς.
5: Και στη συνέχεια προκλήθηκε η πυρκαγιά. Με αποτέλεσμα αυτή να επεκταθεί και σε ένα φόρτηγο, ένα βιτιοφόρο, το οποίο βρισκόταν εκεί προκειμένου να γίνουν εργασίες, με προπάνιο, το οποίο είχε 1,5 με 2 τόνους προπανίου. Και εκεί ακολούθησε λοιπόν η δεύτερη μεγάλη έκρηξη, με αποτέλεσμα αυτόν τον πολύ σοβαρό τραυματισμό και τη μεγάλη πυρκαγιά που ακολούθησε. Να ακούσουμε εργαζόμενους και αυτόπτες μάρτυρες, καθώς και μέλη από το Εργατικό Κέντρο Δυτικής Αττικής που έσπευσαν στο χώρο και έκαναν λόγο για ελλειπή μέτρα ασφαλείας για άλλη μια φορά σε όλη αυτή τη βιομηχανική περιοχή εκεί στο Θριάσιο, καθώς είχαν προειδοποιήσει για τον κίνδυνο ενός πολύ σοβαρού ατυχήματος.
7: Μίλησα με ένας, μίλησα αυτός, εντάξει, έχει καεί λίγο στα πόδια.
8: Αυτός είχε καεί από το κεφάλι μέχρι κάτω, είχε φύγει το δέρμα του ολόκληρο, μόνο δίπλα του.
9: Βλέπετε εδώ πέρα να μπορεί να υπάρχουν πυροσβεστικοί κρουνοί, να υπάρχουν μέτρα προστασίας. Βλέπετε επιχειρήσεις που παίρνουν φωτιά και καίνε 3 ώρες. Τώρα πήγαμε και βγάλαμε από τα εργοστάσια κόσμο που δούλευε. Γιατί οι εργοδότες θέλουν να συνεχίσουν να δουλεύουν.
10: Είχαμε προειδοποιήσει όλο το προηγούμενο διάστημα για τον κίνδυνο μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος στην περιοχή του Ασπρόμπουργου και σε όλο το Θριάσιο. Σήμερα η κυβέρνηση, οι ελεκτικοί μηχανισμοί, η περιφέρεια και ο Δήμος έχουν μεγάλες εγκληματικές ευθύνες.
5: Είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα.
6: Είναι θέμα και σοβαρό θέμα. Χαροπαλεύουν 3 άνθρωποι.
5: Βέβαια. Εκεί πέρα τα θέματα ασφαλείας για άλλη μια φορά σε μια περιοχή η οποία είναι γεμάτη από εργοστάσια, είναι μια βιομηχανική ζώνη και οι εργαζόμενοι κατ' επανάληψη έχουν προειδοποιήσει για ελλειπή μέτρα ασφαλείας που έχουν τραγικά αποτελέσματα, όπως αυτή την περίπτωση όπου 3 άνθρωποι βρίσκονται αυτή την ώρα σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Επανερχόμαστε στο θέμα των συλλήψεων για τις εμπριστικές δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που είχαν σαν τραγικό επίλογο το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Θοδόσης Πάνου, για να μας δώσει όλες τις πληροφορίες.
6: Έλα, Θεοδόση, καλημέρα. Καλημέρα, Θεοδόση μου.
11: Καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα.
11: Τρεις συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Χανιά, στην Κρήτη. Στα Χανιά έχει συλληφθεί μία 26χρονη γυναίκα, η οποία φαίνεται να έχει παρελθόν μάλιστα στον αντιεξουσιαστικό χώρο, καθώς είχε συλλήψει στην Θεσσαλονίκη για επεισόδια και μάλιστα είχε και καταδίκη με αναστολή. Στην Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν επίσης 2 νεαροί άνδρες στο ίδιο διαμέρισμα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Και οι τρεις κατηγορούνται για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, όχι όμως για τις άλλες 2 εμπριστικές επιθέσεις. Φαίνεται αυτές τις άλλες 2 εμπριστικές επιθέσεις, στο σπίτι δηλαδή του κυρίου Ακίμοβιτς αλλά και του κυρίου Αναστασιάδη, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, να έχουν γίνει από άλλη ομάδα, η οποία όμως ήταν σε συντονισμό με την ομάδα που τοποθέτησε τον εμπριστικό μηχανισμό στο σπίτι της πολιτεύθριας και δικηγόρου της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα βεβαίως τον θάνατο της μητέρας, την δολοφονία της μητέρας της. Οι κατηγορίες οι οποίες θα αντιμετωπίσουν βεβαίως και είναι βαρύτατες όσον αφορά τώρα την εκτέλεση των ερευνών, στα έκλη τους έφτασαν. Αυτό που είχαμε επισημάνει και από το Real FM, ότι θα τους βοηθούσαν οι κάμερες και το βιντεοληπτικό υλικό από τις προηγούμενες ημέρες και όχι μόνο από την ημέρα της επίθεσης. Και αυτό γιατί. Γιατί για να πραγματοποιήσεις μια τέτοια εμπριστική επίθεση, αν μη τι άλλο, μια τουλάχιστον επιδερμική παρακολούθηση του χώρου θα πρέπει να τον έχεις κάνει. Αυτό ήταν και το λάθος λοιπόν των ανθρώπων αυτών, γιατί είχε γίνει μια παρακολούθηση στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα με αποτέλεσμα το άτομο το οποίο παρακολουθούσε να αποτυπωθεί στις κάμερες. Παράλληλα, από την άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών πιστοποιείται και η παρουσία τους στον συγκεκριμένο χώρο μέσω του σήματος που έδινε το κινητό στην κεραία που καλύπτει την ευρύτερη περιοχή. Η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας που έχει ξεκινήσει από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα είναι σε πλήρη εξέλιξη για να ταυτοποιηθούν και να συλληφθούν και τα υπόλοιπα άτομα τα οποία συμμετείχαν στις άλλες 2 εμπριστικές επιθέσεις. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι αποφασίστηκε η σύλληψη των 3 ατόμων πριν ακόμα όμως ταυτοποιηθούν πλήρως οι υπόλοιποι συνεργοί τους στις άλλες 2 εμπριστικές ενέργειες, φοβούμενοι οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής ότι είναι δυνατόν αυτό το διάστημα οι 3 συλληφθέντες να σβήσουν τα ίχνη τους και να προσπαθήσουν να εξαφανιστούν τόσο από τη Θεσσαλονίκη όσο και από την Κρήτη. Όλη η επιχείρηση λοιπόν είναι σε πλήρη εξέλιξη.
6: Ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
11: Καλημέρα.
5: Καλή σου ημέρα. Οπότε 3 συλλήψεις και όπως καταλαβαίνουμε οι έρευνες από την αντιτρομοκρατική συνεχίζονται και για άλλα άτομα τα οποία εμπλέκονται σε αυτές τις δολοφονικές επιθέσεις.
12: Real FM. Ωρες της Ντάντος στον Real FM 97,8. Στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο τραγουδοποιό στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη. Κάποια Κυριακή, φουστάνι και αέρα. Μείνετε συντονισμένοι. Θα πω το παντήθι στο διάβα.
13: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
14: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
15: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
16: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
17: Real FM. Η ώρα είναι 9.
18: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
19: Πολιτικές εξελίξεις.
20: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
21: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
26: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε τρεις συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη προχώρησε σήμερα το πρωί η τρομοκρατική για τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων στη Θεσσαλονίκη την 1η Ιουλίου. Οι έρευνες συνεχίζονται. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Περιστέρη μέχρι Γάλλιο και από Περιστέρη ως Νέα Φιλαδέλφια, στην κάδο της Μεσογείου από Χολαργό, στην Ποσειδόνος από Νέο Φάληρο ως Νέα Σμύρνη, στην Αθηνώνα από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στην άνοδο της Συγκρού. Καθυστερήσει μένονταν ατμήματα σε Κυφισίας, Μεσογείων, Αρδιτού, Βασιλής Σοφίας, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του Πασόκ Νίκου Ανδρουλάκη στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Αναταράξει προκαλεί στον ΣΥΡΙΖΑ η παρέτηση Σοκράτη Φάμελου. Κορυφαία στελέχη του κόμματος αντιδρούν στην αναβολή της προγραμματισμένης για αύριο συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής. Νέα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το Ιράν έχει καταρτήσει σχέδιο δολοφονίας του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, παρέδωση του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal. Τραγωδία στη Νότια Ισπανία. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία εν μέσω καύσωνα. Κάποια από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους. Στον εισαγγελέα δούγεται σήμερα ο 76χρονος ασθενής που φέρεται να ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του στο Σιμανόγλου νοσοκομείο και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Απολογούνται σήμερα οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Αργός. Πρεμιέρα κάνουν την προσεχή Δευτέρα οι θερινές εκπτώσεις. Θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου.
25: Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκε η Γαλλία επικρατώντας με 2-0 του Μαρόκου. Θα αντιμετωπίσει τον νικητή από την απόψινη αναμέτρηση της Ισπανίας με το Βέλγιο. Περισσότερα στο philathlos.gr.
7: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Πρόσκαιρες τοπικές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα με σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Από τα πιο αγαπημένα συγκροτήματα, η Pet Shop Boys. Σήμερα έχει γενέθλια ο Νιλ Τέναντ, η ηγετική φυσιογνωμία του συγκροτήματος. Γι' αυτό ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με το Domino Dancing. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Σήμερα που γιορτάζει και το κορίτσι μας, η Αμαλία μας. Έχει την ονομαστική της εορτή σήμερα η Αμαλία.
1: Χρόνια πολλά για το όνομα σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Ιωσήφ και όλους σας για τις ωραίες ευχές σας και τις όμορφες ευχές σας. Να είστε καλά.
3: Δεσποινή Αμαλία.
0: Χρόνια πολλά, Δεσποινή Αμαλία.
2: Ευχαριστώ, παιδί μου.
3: Αμαλία, αμαλιούσκατα.
0: Or are you just a bad loser? Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στην πρώτη είπαμε πάρα πολλά. Ξεκινήσαμε και με αυτό το μακάβριο λάθος στις Σέρες, όπου έδωσαν λάθος σωρό.
2: Εντάξει, μεγάλη
0: σε οικογένεια. Αντί για τις Σέρες, πήρανε το νεκρό στη Ξάνθη, έγινε εκεί και η ταφή. Και τώρα θα πρέπει να γίνει εκταφή. Άστα να πάνε. Ένα απίστευτο μπέρδεμα εκεί, στο νοσοκομείο των Σέρων. Σας είπαμε φυσικά για την πολιτική δραστηριότητα. Η συνομιλία, η συζήτηση χθες του Πρωθυπουργού με την κυρία Μέτσολα, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, οπότε πάμε για 2027. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις προτάσεις του για την κοινωνική ασφάλιση και δεσμεύτηκε για την επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους. Ο Αλέξης Τσίπρας από το Περιστέρι έστειλε μήνυμα λέγοντας ότι ο ελληνικός λαός πλέον έχει καταλάβει ότι η μοναδική δύναμη που μπορεί να νικήσει στις εκλογές στη Νέα Δημοκρατία είναι η Έλλας. Και ένα μήνυμα στον Άδωνη Γεωργιάδη λέγοντας ότι δεν θα του κάνω μήνυση για όσα είπε, αλλά θα του στείλω λουλούδια γιατί κάθε φορά που μας υβρίζει, εμείς ανεβαίνουμε στις δημοσκοπήσεις. Αναφερθήκαμε φυσικά στο χθεσινό αυτό περιστατικό στον Ασπρόπυργο με την έκρηξη και τον πολύ σοβαρό τραυματισμό τριών εργαζομένων και στα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη και τη φωτιά. Και βέβαια είχαμε αυτήν την είδηση που μας μετέφερε η Αμαλία αρχικά και στη συνέχεια ο Θεοδόσης Πάνου. Για τις τρεις συλλήψεις, για τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη.
2: Δύο άντρες και μία γυναίκα. Οι δύο, λέει, αποτελούσαν το επιχειρησιακό ζευγάρι και ο τίτλος είχε υποστηρικτικό ρόλο. Πρόκειται για άτομα γνωστά στον αναρχικό χώρο. Η γυναίκα έφυγε για την Κρήτη μετά τη δολοφονία.
0: Χθες όμως είχαμε και αυτή την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε ο πιλότος του F-16 στη Ζάκυνθο. Μιλάμε λοιπόν για ένα μαχητικό αεροσκάφος το οποίο συμμετείχε σε
2: άσκηση
0: εκεί στο Ιόνιο Πέλαγος όταν ο χειριστής κατάλαβε κάποια στιγμή ότι υπάρχει μηχανική βλάβη. Τα λέω σωστά, γιατί εσύ τα ξέρεις καλύτερα.
2: Εντάξει, και όλα, έτσι είναι ακριβώς. Ότι εντάξει, τώρα έγιναν οι συνονοήσεις. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας πιλότος για να πάρει την απόφαση να πάει να προσγειωθεί σε ένα αεροδρόμιο ξαφνικά κτλ. Γίνονται συνονοήσεις. Στη Ζάκυνθο προσγειώθηκε. Κατάφερε και προσγείωσε το αεροπλάνο που είχε μηχανικό πρόβλημα. Τι ακριβώς δεν γνωρίζουμε. Έτσι, δεν έβγαλε καν τις ρόδες.
0: Το προσγείωσε με την κοιλιά.
2: Είναι, αν το δείτε, είναι απίστευτο το βίντεο.
0: Εγώ είδα το βίντεο, δηλαδή.
2: Δηλαδή, ο άνθρωπος. Μαγεία μόνο, δεν ξέρω. Δηλαδή, βλέπεις και το επίπεδο της εκπαίδευσης αυτών των ανθρώπων μέσα από αυτό το. Εντάξει. Όχι, θέλω να πω, δεν είναι τραγικό περιστατικό γιατί και το αεροπλάνο μπορεί να έχει υποστεί κάποιες ζημιές, αλλά επισκευάζεται από ό,τι καταλαβαίνω. Και ο ίδιος ο πιλότος βγήκε σώσκι και αυλαβής, άνοιξε την καλύπτρα και έτρεξε και έφυγε. Μπράβο στο παλικάρι, μπράβο στο παλικάρι.
0: Χίλια μπράβο.
2: Δεν να έχω είναι γερός. Μπράβο, εντάξει.
0: Δηλαδή, θαυμάζω την ψυχραιμία του.
2: Σκέψη τώρα, να είσαι στον αέρα. Να σου βγάλει κάποια βλάβη. Δηλαδή, εδώ είμαστε.
0: Εγώ, παιδί μου, το είδα βίντεο.
2: Ναι.
0: Και μου κόπηκαν τα πόδια.
2: Ακριβώς το ίδιο και εμένα.
0: Μόνο που το είδα σε
2: δηλαδή,
0: βίντεο.
2: Εμένα όταν είμαι στο δρόμο, όλοι οδηγούμε εδώ, εκτός από σένα. Αν σου βγάλει ένα λαμπάκι το αυτοκίνητο, λες Παναγία μου, κάνεις την άκρη, τι είναι αυτό που είσαι. Θέλω να πω, που έχεις και χρόνο να αντιδράσεις, να σταματήσεις. Ο άνθρωπος πώς ένιωσε και με πόση ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα και επιχειρησιακή ετοιμότητα κατάφερε το προσγειώσει το αεροπλάνο με την κοιλιά. Πραγματικά.
0: Άδειασε πρώτα όλα τα καύσιμα, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο. Και στη συνέχεια, λοιπόν, έκανε αυτή την αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Κατάφερε να το προσγειώσει, λοιπόν,
2: μπράβο,
0: με την κοιλιά.
2: Μπράβο.
0: Κατάφερε να βγει μόνος του και στη συνέχεια, μάλιστα, παρέμεινε στο σημείο και έλεγε και στους πυροσβέστες πού να ρίξουν νερό, ώστε να
2: και
0: μην.
2: Τον αφρό αυτό που τον.
0: Επεκταθεί ακριβώς η φωτιά. Δηλαδή, πραγματικά, μπράβο σε αυτόν τον άνθρωπο, συγχαρητήρια. Και ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, ο Νίκος Δένδιας, εξέφερε την επιθυμία να τον συναντήσει.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Για να τον συγχαρεί και από κοντά. Μπράβο και πάλι, λοιπόν, στον πιλότο μας. Καλημέρα στη Μέρη. Μέρη, χθες αναφερθήκαμε εκτενώς στην υπόθεση αυτή του Άργους και τους πυροβολισμούς από την πλευρά των αστυνομικών που οδήγησαν ένα 20χρονο παιδί να δίνει αυτή τη στιγμή μάχη για τη ζωή του στην εντατική του ΚΑΤ. Τα είπαμε όλα χθες.
2: Για τους 13 κάλικες και ότι έτσι πώς έγινε το περιστατικό, πώς βρέθηκε η σφαίρα καρφωμένη στο τριχωτό, στο πίσω μέρος του τριχωτού της κεφαλής, ότι δεν είναι δυνατόν να είναι θράσμα αυτό το πράγμα. Τα είπαμε, Μέρη μου. She works in the window of a big
0: department store. Τώρα, πριν πάμε στο επόμενο θέμα που είναι η ακρίβεια που μας καίει όλους. Όταν θες να σπουδάσεις ένα δημιουργικό επάγγελμα όπως είναι το design, η μόδα, το animation ή η εσωτερική αρχιτεκτονική, θες να πας σε μια σχολή όπου θα σου προσφέρει σιγουριά, που θα έχει εμπειρία, που θα διαμορφώνει επαγγελματίες. Αυτός είναι ο ACTO. Από το 1971 η πιο παλιά σχολή στο Art and Design και ταυτόχρονα η πιο φρέσκια με το μεγαλύτερο φάσμα εξειδίκευσης στις τέχνες, 55 χρόνια και με πανεπιστημιακές σπουδές σε graphic design, fashion design, interior design, product design, animation, comics cartoon, fine art and new media, photography with video. Τώρα, έχεις την ευκαιρία να ενημερωθείς από κοντά για τις δυνατότητες που σου προσφέρει πηγαίνοντας στο Open Day του Campus του ACTO στην Κυψέλη 3η 14 Ιουλίου στις 6.30 το απόγευμα. Δες τους χώρους, τα studios, γνώρισε την ομάδα, μάθε τα πάντα για τα προγράμματα, τα ωράρια και δες πού μπορείς να φτάσεις. Και το καλύτερο, πριν ή μετά το Open Day μπορείς σε 2 λεπτά να είσαι για βόλτα είτε στο πεδίο του Άριος είτε για καφέ στην Κυψέλη. Μπες στο www.acto.gr και κάνε το πρώτο βήμα. Open Day λοιπόν του Campus του ACTO στην Κυψέλη 3η 14 Ιουλίου στις 6.30 το απόγευμα.
2: Το Day Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr/fiber.
0: Καλημέρα και στο Θεοφάνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Σε ευχαριστεί και η Αμαλία από για τις ευχές και,
2: ναι,
0: για την ονομαστική σου
2: ευχή. Να πούμε και αυτήν ίσα να είναι πολύχρονη, γιατί είναι Αμαλία.
0: Η Αμαλία, από τα
2: Αμαλία από τα Πατήσια.
0: Ναι, εγώ διάβαζα το μήνυμα.
2: Α, νόμιζα άκουσα Αμαλία από τα Πατήσια, ναι.
0: Οκ, okay, βέβαια να πούμε και στην Αμαλία. Βέβαια, χρόνια πολλά, Αμαλία. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Έχεις δίκιο. Πάμε λοιπόν τώρα και στην ακρίβεια, γιατί χθες είχαμε αυτή τη συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης, του κυρίου Θεοδωρικάκου, με τους εκπροσώπους των βιομηχανιών τροφίμων, των πολυεθνικών και των σούπερ μάρκετ. Τι μάθαμε από αυτό? Όχι κάτι καινούριο, αλλά επισημοποιήθηκε ότι θα πάμε σε μειώσεις τιμών από τις 31 Αυγούστου και μετά. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος και μετά να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ποια προϊόντα θα είναι αυτά που θα αφορούν οι μειώσεις και ποιο θα είναι το καλάθι και το εύρος αυτών των τιμών. Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος για το θέμα της ακρίβειας.
4: Συναντηθήκαμε με τους εκπροσώπους της επιχειρηματικότητας και την διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή με στόχο να επιταχυνθούν όλα όσα πρέπει για να πάρει σάρκα και οστά από τις 31 Αυγούστου στο τέλος του καλοκαιριού η εθνική πρωτοβουλία για την δραστική μείωση των τιμών. Συναντήληψη που έχουμε είναι ότι αυτό θα αφορά όλα τα βασικά προϊόντα, τα τρόφιμα και όλα τα είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Μιλάμε για μειώσεις οι οποίες πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και επιθυμητό το μέγιστο δυνατό ποσοστό. Η συμμετοχή των εταιριών σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία είναι εθελοντική και το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει αυτή η πρωτοβουλία είναι 2 έως 4 μήνες.
2: Μάλιστα. Α, εντάξει. Νομίζω ότι αν είναι να δούμε μειώσεις σε αυτά τα είδη τα βασικά, έστω και αν είναι 5, 6, 7% μακάρι για αυτούς τους μήνες, είναι σημαντικό να δούμε λοιπόν, να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτή η συμφωνία. Οι κατηγορίες που έχουν επιλεχθεί είναι οι κατηγορίες προϊόντων που αυτές αγοράζουμε.
0: Είναι 12 κατηγορίες.
2: Αυτές αγοράζουμε όμως.
0: Είναι το νοπό κρέας.
2: Ακριβώς.
0: Μοσχάρι δηλαδή, χοιρινό και πουλερικά. Είναι γάλα, γιαούρτι, τυρί και αυγά. Είναι ψωμί και αλεύρι, ζυμαρικά ρύζι και όσπρια, ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο και μαργαρίνες, βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες, καφές δημητριακά, σοκολάτα, μπισκότα, σοκολατοειδή, αναψυκτικά, καθαριστικά, δηλαδή απορρυπαντικά πλυντηρίου και πιάτων και γενικής χρήσης, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και η 12η κατηγορία είναι τα σχολικά είδη.
2: Ναι.
0: Εάν έχω καταλάβει καλά, δρομολογείται η δημιουργία ενός καλαθιού, έτσι, με 40 περίπου προϊόντα, στα οποία θα πρέπει να δούμε μειωμένες τιμές τουλάχιστον 5% από την 1η Σεπτεμβρίου. Αυτή είναι η πρόθεση τουλάχιστον μετά από την χθεσινή συνάντηση, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει και ο κύριος Πέταλας, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ.
5: Δεν γίνονται ανατιμήσεις από τις βιομηχανίες τροφίμων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Είναι μέρος της συμφωνίας αυτό και θα γίνει προσπάθεια αποκλιμάκωσης περαιτέρω από το Σεπτέμβριο.
2: Ναι,
0: εμένα αυτό λίγο με ανησυχεί.
2: Δεν ξέρω, θα γίνει,
0: θα γίνει προσπάθεια. Θα γίνει προσπάθεια αποκλιμάκωσης από το Σεπτέμβριο, λέει ο κύριος Πέταλας.
2: Ναι, εγώ να πω ότι πάντως υπάρχει ειδική σήμανση, η οποία δεν θα αναφέρει απλώς το προϊόν που συμμετέχει σε αυτή την πρωτοβουλία, αλλά θα εμφανίζει και το ποσοστό μείωσης. Έτσι, ουσιαστικά θα μπορούμε να γνωρίζουμε αν η μείωση έχει μειωθεί ένα προϊόν κατά 5, 10, 6, 7%. Το θέμα είναι τι θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι. Βεβαίως υπάρχει δέσμευση ότι δεν θα ανέβουν οι τιμές, να το δούμε σε συγκεκριμένα προϊόντα. Και από εκεί και πέρα, σε ποιο θα είναι το ποσοστό της μείωσης από 31 Αυγούστου. Εγώ αυτό περιμένω να δω. Έτσι. Και βεβαίως αν συμμετέχουν όλοι σε αυτή την συμφωνία κυρίων, σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία.
0: Ναι, γιατί είναι εθελοντική η συμμετοχή.
2: Ακριβώς.
0: Εγώ σου λέω και πάλι, άκουσα τον κύριο Πεταλά να λέει ότι θα γίνει προσπάθεια αποκλιμάκωσης,
2: ναι,
0: από το Σεπτέμβριο. Και βέβαια πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας και τις απρόβλεπτες καταστάσεις, δηλαδή κάποιες εξελίξεις, όπως για παράδειγμα τώρα πάλι που έχουμε την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.
2: Και έχεις δει τι γίνεται με τα καύσιμα.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι.
0: Και αρχίσει και βαράει ο άλλος πάλι, βρήκαν εδώ την ευκαιρία, ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα που υπήρχε η εκεχηρία.
2: Ναι. Και είχαν πέσει.
0: Οι τιμές των καυσίμων, όχι, δεν είχαν πέσει.
2: Είχε πέσει η τιμή του πετρελαίου διεθνώς, λέω.
0: Ναι, σωστά.
2: Αλλά εδώ στην Αγγλία είχαμε αυξήσεις αντί για μειώσεις.
0: Ακριβώς.
2: Και δεν λέμε εμείς, είπε ο κύριος Παπαγεωργίου.
0: Βέβαια. Και ξέρεις τι είπε χθες ο κύριος Παπαγεωργίου. Πάμε ολοταχώς την ερχόμενη εβδομάδα,
2: ναι, για
0: 2 ευρώ και πάνω.
2: Ναι, και μπαίνουμε και σε, ενώ στο κέντρο, πια από 15 Ιουλίου μέχρι τέλος Αυγούστου, πού βρισκόμαστε. Εκεί κορυφώνεται η περίοδος των διαθερινών διακοπών, που πάντα τα καύσιμα είναι αυξημένα, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Άρα και έλεγχοι πρέπει να γίνουν στα πρατήρια, δεν ξέρω πού πρέπει να γίνουν. Γιατί δεν έπεσαν οι τιμές όταν το πετρέλαιο καταβαρωθρωνόταν η τιμή του στις διεθνείς αγορές. Τώρα που ανεβαίνει, τώρα θα ξανανεύουν, που δεν πέσανε κιόλας.
0: Σήμερα λοιπόν θα σου πω ενδεικτικά τις τιμές που παρατήρησα στα πρατήρια στην Κηφισίας. Η χαμηλότερη τιμή ήταν το 1,989. Πάρα πολύ ανεβασμένο. Δηλαδή από το 1,929 και το 1,899 που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, 1,989 η χαμηλότερη τιμή, 2,032 η υψηλότερη. Υπάρχουν λοιπόν πρατήρια με τιμές ήδη πάνω από 2 ευρώ στην αμόλυβδη. Φαντάσου λοιπόν τι έρχεται την επόμενη εβδομάδα.
2: Στην επαρχία είναι πολύ πιο ακριβά τα καύσιμα και στα νησιά ακόμα ακριβότερα. Άρα λοιπόν τώρα μπαίνουμε να δούμε λοιπόν πώς θα λειτουργήσει αυτή η εθνική πρωτοβουλία, αυτή η συμφωνία κυρίων. Εγώ μακάρι να δούμε σε αυτές τις κατηγορίες που είπε ο ΣΥΦ, που είναι οι βασικές κατηγορίες προϊόντων που ψωνίζουμε όλοι μας κάθε εβδομάδα, μειώσεις. Μακάρι. Μακάρι το εύχομαι.
0: Και εγώ το εύχομαι, Αμαλία μου, αλλά για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος.
2: Ναι, και πάρα πολλοί κόσμος έχει την ίδια άποψη με σένα, Ιωσήφ. Λένε όλοι ότι θα είναι άλλη μία πρωτοβουλία που δεν θα έχει το επιθυμητό το αποτέλεσμα.
0: Ναι, γιατί έχουμε ακούσει τόσες φορές, τόσες πρωτοβουλίες που δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Να πούμε επίσης ότι σήμερα στις 10.30 συζήτηση στη Βουλή για το θέμα της ακρίβειας. Έχει κατατεθεί ερώτηση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, και θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός. 10.30 Βουλή η συζήτηση για την ακρίβεια. Ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει μπει στο στούντιο για να μας δώσει τα νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
6: Καλημέρα και πάλι. Επειδή την προηγούμενη ώρα η υποδοχή έγινε με αναφορά στο Ιόνιο Μπιφ, θέλω να πω τώρα που έχει διχαστεί η ψυχή του Λεμπρό να επιστρέψει στο Cleveland αντί στο Miami, μην τον πάτε
0: κι αυτό. Μην έρθει κανένας Λεμπρόν, κάτσε τώρα γιατί ποτέ δεν ξέρεις.
6: Σωστά, γιατί θα εκτεθείτε περισσότερο μετά, γι' αυτό το λέω.
0: Ας το σου λέω, τώρα μην κρύβε λόγια.
6: Κρύβω. Για πάω στην κίνηση. Με τεμποδίων δεξιά για την κυκλοφορία, στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στις Βασιλείος Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας και στις Πειραιώς Μάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα στο ύψος του Αμαρουσίου και από Χαλάνδρη μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στη Λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην παραλιακή συνεχίζεται την ταλαιπωρία των οδηγών στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στην παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη. Ευχαριστούμε πολύ. Τι έγινε χθες στη Βουλή εκεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας?
2: Τι χαμό έκανε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Πραγματικά είναι πρωτοφανής ηλεκτρική διαπληκτισμή. Δηλαδή, πραγματικά, τι να πω, δεν ξέρω. Είναι κοινοβούλιο αυτό. Έβαλε τα κλάματα, λέει η κυρία Λιοτρίβη.
0: Ναι. Φωνές λοιπόν ακούγονταν εκεί στους διαδρόμους του Κοινοβουλίου, αντεγκλήσεις, κλάματα. Ένα σκηνικό έντασες λοιπόν εκεί στην Επιτροπή, που αυτή τη φορά εξέτασε τις δύο αναφορές για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.
2: Κάλεσε το 100, κυρία.
0: Πήρε το 100. Πήρε το 100, καταγγέλλοντας ότι γίνεται bullying εναντίον της και ταυτόχρονα ότι γίνεται απόπειρα εκβιασμού. Ζήτησε λοιπόν να συλληφθεί ο κύριος Γιοργαντάς, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Είχε επεισόδιο με τον κύριο Καραθανασόπουλο στους διαδρόμους της Βουλής, τον οποίο κατηγόρησε ότι παίρνει γραμμή από τον κύριο Γιοργαντά. Εκείνος της απάντησε: κάνε μας τη χάρη, έλα μπράβο, άντε μπράβο, της λέει, κάνε μας τη χάρη. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου τον κατηγόρησε για σεξισμό. Μιλάμε ένας χαμός και στην Επιτροπή Διοντολογίας, η κυρία Κωνσταντοπούλου εναντίον όλων.
2: Ωραία ατμόσφαιρα.
0: Για άλλη μια φορά.
2: Ωραία ατμόσφαιρα. Αυτό θα πω μόνο. Ωραία ατμόσφαιρα, ακριβώς.
0: Είναι λίγο η ζέστη, λίγο τα λόγια του παπά.
2: Λίγο δημοσκοπήσεις.
0: Μαζί το είπαμε, πιάσε κόκκινο γιατί θα τσακωθούμε.
2: Μα δεν τσακωνόμαστε.
0: Δεν ξέρεις ποτέ, δεν ξέρεις να λες μεγάλες κουβέντες.
2: Έχεις και ένα δίκιο. Λοιπόν, εντάξει, που σίγουρα η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν βρίσκεται και στην καλύτερη φάση της. Με βάση τις δημοσκοπήσεις μιλάω πάντα. Φαίνεται ότι η επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα έχει κάνει τεράστια ζημιά στην Πλεύση Ελευθερίας. Βλέπουμε ποσοστά πολύ χαμηλότερα, μεγάλη μείωση των ποσοστών της Πλεύσης Ελευθερίας, με αποτέλεσμα νομίζω να τα νεύρα της κυρίας Κωνσταντοπούλου είναι λίγο τεντωμένα.
0: Μην πεις περισσότερα για τις δημοσκοπήσεις, να τα πούμε μετά, γιατί θα μας κόψει ο Νίκος για τίτλους ειδήσεων.
2: Ό,τι πεις, πουλάκι μου.
0: Γιατί είχαμε δύο δημοσκοπήσεις. Πρώτα απ' όλα τις εξαμηνίες τάσης της MRB που παρουσιάστηκαν χθες. Πρώτα εδώ στην Ρίτσα Μπιζόγλη και τον Γιώργο Παγάνη. Και είχαμε και δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ χθες. Θα τα πούμε όμως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, αφού πρώτα σας πω ότι αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική. Και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.

0: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
1: Η Ουγγαρία κατέχει το ρεκόρ για τα περισσότερα γκολ που έχει πετύχει μία εθνική ομάδα σε παγκόσμιο κύπελο. Στη διοργάνωση του 1954 που είχε γίνει στην Ελβετία, η χρυσή ομάδα των Μαγιάρων σημείωσε συνολικά 27 τέρματα σε 5 αγώνες, δημιουργώντας ένα ρεκόρ που παραμένει ακατάρρυπτο. Με ηγέτες τους Φέρεντς Πούσκας και Σάντορ Κότσις, η Ουγγαρία έφτασε μέχρι τον τελικό, όπου ιτήθηκε με 3-2 από την Δυτική Γερμανία.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
8: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.
14: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
15: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
14: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
16: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
14: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
15: Μα οι άλλοι λένε...
14: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
17: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
18: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
19: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
20: Έως το Σάββατο, γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδίας στο κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
21: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου.
0: Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
21: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλόμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Κουάκερ 3 και 49. Βόλιος Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2 και 58. Βιλέντα 1 και 89. Σκύπ 8 και 40. Νταβ ή Καζολίν 2 και 99. Πάμε μπαζάρ!
22: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
23: Ανακαινίζεις,
24: χτίζεις,
23: βάφεις
24: ή επισκευάζεις.
23: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
24: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
23: Επισκευές,
24: ανακατασκευές,
23: οικοδομικές ανακαινήσεις,
24: σοβάδες,
23: βαψίματα,
24: σκεπές.
23: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
24: Καρλόβαση Σάμου.
23: Ανακαινίζεις,
24: χτίζεις,
23: βάφεις
24: ή επισκευάζεις.
23: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
24: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
25: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρυοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
26: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-0-35-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
27: Ράδιο Σάμος.
28: FM στους 102.
29: Σε Πάλς για τον Sky. Κυρίαρχο όμως πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία, ακρίβεια, σε όλες τις δημοσκοπήσεις και στη χθεσινή της MRB είναι η ακρίβεια. Για να μην ξεχνιόμαστε, και εκεί λοιπόν θα παιχτεί προεκλογικά και το παιχνίδι ανάμεσα στα κόμματα, δηλαδή στα θέματα της οικονομίας και στα θέματα της ακρίβειας, για τα οποία βλέπεις τη λέει ο κόσμος στα μηνύματά του, έτσι. Ο Γιώργος, για παράδειγμα, καλά λέει τα νέα για τη μείωση των τιμών, όμως γιατί από 31 Αυγούστου και γιατί για δύο μήνες. Γιώργο, ενδεχομένως η μείωση να είναι για τέσσερις, δηλαδή μέχρι και το τέλος του χρόνου. Θα μάθουμε αν θα είναι δύο ή τέσσερις, αλλά είναι εύλογο το ερώτημα. Γιατί η μείωση από 31 Αυγούστου και όχι τώρα? Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι λένε ότι προφανώς, επειδή έχουμε και τον τουρισμό, θα είναι αυξημένα και τα έσοδα τόσο για τις εταιρείες όσο και για το ελληνικό δημόσιο από τους έμεσους φόρους. Και γι' αυτό δεν προχωράνε σε μείωση αυτή την περίοδο, αλλά από 31 Αυγούστου. Αλλά είναι εύλογο το ερώτημα του Γιώργου και άλλος Γιώργος ανάλογο μήνυμα. Και ο Άγγελος το ίδιο ρωτάει, για ποιο λόγο να γίνει εθελοντική μείωση από 30 Αυγούστου και όχι από τώρα. Το ίδιο λοιπόν αναρωτιέται και ο Φώτης, ο οποίος λέει ότι από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, όλο τα ίδια ακούω. Ακρίβεια, ακρίβεια, ακρίβεια. Αυτοί καλά περνάνε, επαχυλό μισθό. Αλλά με εμάς τι γίνεται? Καλημέρα και σε σένα, Φώτη.
1: είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που απασχολεί τον κόσμο είναι η καθημερινότητά του, ότι αν τα βγάζει πέρα, αν φτάνουν τα χρήματα μέχρι το τέλος του μήνα, αν μπορεί να ψωνίσει τα απαραίτητα. Είναι ξεκάθαρο από όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Νομίζω και αυτό το έχουν καταλάβει στην κυβέρνηση, γι' αυτό και έγινε και αυτή η συμφωνία κυρίων. Να δούμε τα αποτελέσματά της, θα πω εγώ. Έτσι. Και ο κόσμος φυσικά αναρωτιέται και ευλόγως, γιατί δεν γίνεται η μείωση τιμών από τώρα. Σου λέει, έχουμε ακρίβεια. Ανεβαίνουν όλα. Γιατί δεν το κάνετε από τώρα? Ποτέ τώρα θα μείνουν παγωμένες τιμές, γιατί υπάρχει αυτή η συμφωνία κυρίων. Έτσι, πριν είχαμε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, τώρα υπάρχει συμφωνία. Να το δούμε.
29: Καλημέρα, Σόφη μας. Να είσαι καλά, να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στον Real Blogger. Ακούγοντας την δημοσκόπηση της MRB, λέει ότι ο κανένας θερίζει. Προβλέπω πολύ καναπέ και παραλία στις επικείμενες εκλογές. Κάτσε να δούμε, φίλε, πότε θα γίνουν εκλογές. Γιατί χθες κυκλοφόρησαν και πληροφορίες για 27 Σεπτεμβρίου. Βέβαια, είναι πάρα πολλά τα σενάρια τα οποία ακούγονται. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός όμως χθες από τον Economist ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας. Θα δούμε λοιπόν τι από όλα αυτά τα σενάρια ισχύει. Προς το παρόν, στεκόμαστε σε αυτό το οποίο λέει ο Πρωθυπουργός. Τώρα, έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public less δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
1: Και τώρα λοιπόν στο Λουτράκι, σε μια καταπράσινη ιδιωτική χερσόνησο δίπλα στον Κορυθιακό, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία διαμονής. Πολυτελή δωμάτια, σουίτες και βίλες με ιδιωτικές πισίνες, υψηλή γαστρονομία, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις, kids club παρακαλώ και τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία συνθέτουν τον ιδανικό προορισμό για ζευγάρια, οικογένειες και απαιτητικούς ταξιδιώτες σε απόσταση μικρότερης της μίας ώρας από την Αθήνα.
29: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο στην Αθηνά που μας ακούει, στο Λονδίνο και στον Αποστόλη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αποστόλη, να είσαι καλά. Θα παραμείνουμε λίγο στο πολιτικό πεδίο,
1: ναι, ναι.
29: Αλλά χωρίς να μείνουμε στο πολιτικό πεδίο.
1: Πώς γίνεται αυτό?
29: Με ένα μαγικό τρόπο.
1: Για και πες μου.
29: Έτσι περίμενα να δω την αντίδρασή της και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι.
29: Έδωσε συνέντευξη στην Αθηναίδα Νέγκα, στο Action 24, η Μαριάννα του Μασάτου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
29: Η γνωστή ηθοποιός. Η οποία συμμετείχε, όπως θυμάσαι, και στην παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ήμουν εκεί, για λόγω ρεπορτάζ.
29: Μπράβο. Ναι,
1: ναι, που
29: εκεί στο Θησείο.
1: Βέβαια.
29: Εκεί λοιπόν είχαν
1: μαζί με τον σύζυγό της.
29: Ήτανε πού?
1: Ήταν και ο σύζυγός της στο Θησείο.
29: Α, δεν ξέρω αν ήταν όλο.
1: Τη κυρία του Μασάτου. Ναι, ναι, ναι, ναι.
29: Ναι. Πάντως στην παρουσίαση.
1: Τον είδα, γι' αυτό το λέω.
29: Ναι, ναι, καλά, εσύ ξέρεις καλύτερα, έκανες ρεπορτάζ. Την παρουσίαση εκεί λοιπόν είχαν αναλάβει η κυρία του Μασάτου και ο κύριος Χιλάκης, ο Εμίλιος. Ο οποίος είχε κάνει πρόσφατα, σου θυμίζω, μία δήλωση σε μία συνέντευξη. Εντάξει, είναι πολιτικός φίλος του Αλέξη Τσίπρα, δεν το έχει κρύψει. Και είχε πει λοιπόν ο Εμίλιος Χιλάκης για τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας στη Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος. Ο Τσίπρας νομίζω ότι σου μιλάει.
29: Αυτό είχε πει λοιπόν ο Εμίλιος Χιλάκης. Χθες στη συνέντευξη λοιπόν η κυρία του Μασάτου στην Αθηναίδα Νέγκα έκανε μια άλλη παρομοίωση. Για να την ακούσουμε.
3: Είναι ένα ιστορικό πρόσωπο ο Τσίπρας που εμπιστεύομαι και πιστεύω. Είναι ένας άνθρωπος που θεωρώ ότι είναι πολύ έντιμος και στον τρόπο που συζητάει, σε κοιτάει στα μάτια και σου λέει. Δηλαδή, ό,τι και αν τον ρωτήσεις, θα σου δώσει την άποψή του χωρίς υπεκφυγές, χωρίς τσαχπινιές, χωρίς τέτοια πράγματα. Είναι ένας ευγενής άνθρωπος και ένας άνθρωπος ο οποίος απέδειξε ότι ενώ είχε το μέλι, δεν έβαλε το χέρι μέσα στο βάζο. Ίσα-ίσα έφτιαξε και άλλα καινούργια μικρά βαζάκια για να τα αφήσει να έχουν.
4: Είναι ένα κόμμα όπου ο Τσίπρας ξεχωρίζει.
3: Νομίζω ότι όσο καλούς ηθοποιούς και αν είχε η Βουγιουκλάκη, η Βουγιουκλάκη θα ξεχώριζε.
29: Έχουμε λοιπόν και Αλίκη Βουγιουκλάκη, ρε παιδί μου.
1: Ωραία.
29: Γιατί
1: ναι.
29: Όπως λέει λαμπερή, ρε παιδί μου, η Αλίκη Βουγιουκλάκη.
1: Αυτό εννοούσε η Μαριάννα του Μασάτου, έτσι.
29: Ακριβώς,
1: και γι' αυτό ξεχωρίζει, σου.
29: Εννοείται.
1: Αυτό.
29: Εγώ καταλαβαίνω απόλυτα αυτά τα οποία είπε και στο υπόλοιπο του αποσπάσματος, αλλά μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η Αλίκη Βουγιουκλάκη.
1: Ναι.
29: Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγεται η Αλίκη Βουγιουκλάκη.
1: Α, γιατί?
29: Στο πολιτικό μας λόγο.
1: Α.
29: Γιατί τον Αλέξη Τσίπρα με την Αλίκη Βουγιουκλάκη τον έχουμε παρομοιάσει και άλλη φορά.
1: Α, ναι.
29: Το είχε κάνει στο μάτι της Κραουνάκης. Όταν ήταν ακόμα ο Αλέξης Τσίπρας στο ΣΥΡΙΖΑ, είχε πει λοιπόν κάτι ανάλογο και ο Σταμάτης Κραουνάκης. Θέλεις να το θυμηθούμε?
1: Ναι, να θυμηθούμε.
29: Άντε να το θυμηθούμε. Να το θυμηθούμε για να ακούσουμε και λίγο βουγιουκλάκι.
5: Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια?
6: Έχω ακούσει τα πάντα για τον Αλέξη Τσίπρα, ότι μπορούμε να τον παρομοιάσουμε με την Αλίκη Βουλιουκλάκη.
5: Μα είναι η Αλίκη Βουλιουκλάκη του ΣΥΡΙΖΑ, τέλος. Κι όταν φούντος αφορώ και είναι πιο
6: ζωηρό, ένας γάτος πονηρός. Αλέξης Τσίπρας, γάτος. Της λίγος αφανά,
5: την είχε πονηρά. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια?
7: Νιάου.
5: Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια?
7: Νιάου, σ' έχουνε μισθάξει και είναι από μετάξει, ήμουν σου η γκρι.
5: Πώς θα γίνει το πιο λαμπρό αστέρι χωρίς Αλέκη Βουλιουκλάκη?

0: κερατήρα.
1: Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια?
2: Είναι λέγει μου η κλάκη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Νιάου.
3: Κατάλαβες γι' αυτό, εγώ κοίτα, το θυμήθηκα.
4: Ναι, καλά έκανες και πολύ ωραία. Εγώ το θυμόμαι, τώρα μετά το θυμήθηκα και εγώ. Όμως να πω ότι ακόμα και ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον κύριο Τσίπρα, παρόλο που το ασκεί σκληρή κριτική, έχει ξεσπάσει και αυτή η κόντρα τώρα με τους ποινικούς κώδικες κτλ. Τι είχε πει? Ότι είναι επικοινωνιακός. Έχει το
3: πιο είναι λαμπερό πρόσωπο.
4: Τέλος. Τώρα, ό,τι και δύο στον χώρο της κεντροαριστεράς, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
3: Είτε διαφωνείς μαζί του, είτε συμφωνείς μαζί του.
4: Το.
3: Είτε τον συμπαθείς, είτε όχι. Τι να κάνουμε. Έτσι. Είναι λαμπερό πρόσωπο. Είναι ζεστός άνθρωπος. Ναι. Πώς να το κάνουμε. Και έχει και χιούμορ, έτσι. Έλα, βουγιουκλάκι του ραδιοφώνου.
4: Εγώ είμαι βουγιουκλάκι. Πρώτα απ' όλα είμαι ξαντιά.
3: Έλα, βουγιουκλάκι του ραδιοφώνου.
4: Εγώ είμαι βουγιουκλάκι.

0: Έχουμε και το μεγάλο μας διαγωνισμό σε εξέλιξη που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. 4 ημέρες στη Σαντορίνη για 2 άτομα. Πώς? Καλά, με την όρεξη θα μείνεις εσύ. Γιατί λοιπόν κάποιος τυχερός ακροατής εδώ του αληθινού ραδιοφώνου θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις δηλαδή, με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Casa Sansa Hybrid Retreat. Στην καρδιά των Φυρών, με μοναδική θέα στην Καλντέρα και το ηφαίστειο εκεί για να απολαύσετε και τα μαγευτικά ηλιοβασιλέματα της Σαντορίνης. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets για να ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλοιο της SeaJets. SeaJets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα για να κάνετε την κράτησή σας. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένει και δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής με εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες gotsopoulos.gr. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr. Βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες και εμείς φυσικά σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Λοιπόν, είναι Παρασκευή, την Κυριακή έχουμε Real News και με τη Real News η χαμένη βαλίτσα, η αγωνία κορυφώνεται στην εαυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαχηρεύουμε νοστιμίες απτηλιών και φεύγουμε για επικάρωα trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία, με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι?
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στο

0: στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Πρέπει να σας πω ότι για άλλη μια φορά ζω πολύ μεγάλες στιγμές. Η κυρία Κάτζου βγαίνει έξω στους συναδέλφους στην αίθουσα σύνταξης και τους ενημερώνει έναν έναν, όποιος προσέρχεται δηλαδή στην εργασία του, ότι έχει γιορτή σήμερα.
1: Μα μου λένε μόνο του ίδιου από τα χρόνια πολλά ο Βασίλης ο Τερζάκης, όλα τα παιδιά.
0: Ανακάλυψε πριν από 5 χρόνια ότι έχει και εκείνη η ονομαστική γιορτή και θέλει να την κάνουμε κάτι σαν εθνική γιορτή δηλαδή.
1: Νίκο μου. Μου λέει ο κόσμος χρόνια πολλά. Όταν γιορτάζεις εσύ, έχω... ο Αγίου Νικολάου δεν σου λέμε όλοι χρόνια πολλά.
0: Εδώ ρε παιδάκι μου.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω 8.
1: Τι με νοιάζει με, γι' αυτό και δεν σου λέω, δεν ξέρω πότε γιορτάζει, γι' αυτό δεν σου λέω χρόνια πολλά.
0: Έχεις τίποτα να κάνω έτσι και μία τα γενέθλια 9. Με έχεις δει να κάνω ποτέ θέμα. Έλα Χριστέ και Παναγία, τι ζω ρε φίλε.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι εντός της ημέρας παραιτείται από γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Καλαματιανός, έτσι, ο οποίος όμως δεν θα παραιτηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε παραιτείται από βουλευτής. Έτσι, παραιτείται από γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, ξαναλέω. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα θα πει ο Ιωσήφ Καλαβαράκης. Απορώ πως δεν το είπε.
0: Κρατήθηκα, εντάξει. Κρατήθηκα. Γιατί υπάρχει ένας σεβασμός τώρα απέναντι σε αυτό
1: όχι
0: το χώρο.
1: Όχι, και εγώ.
0: Στο κόμμα και στους ανθρώπους του που βρίσκονται χρόνια σε αυτό το χώρο.
1: Είναι ιστορικό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλη,
0: εντάξει, δεν είναι καθόλου καλή εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι.
0: Μακάρι να καταφέρουν να βρουν το δρόμο τους, να βρουν τα πατήματά τους στο επόμενο διάστημα. Περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις μετά και την παραίτηση του κυρίου Φάμελου χθες. Τώρα ακούμε και για επικείμενη παραίτηση του κυρίου Καλαματιανού, όχι από το κόμμα.
1: Ούτε από βουλευτής,
0: ούτε
1: έτσι.
0: Από την πολιτική έδρα.
1: Από την ιδιότητά του.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Σε πολύ λίγο κοντά σας έρχεται η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Γιώργος Παγάνης. Η εκπομπή θα κλείσει σήμερα με την Bonnie Tyler. Έφυγε χθες από τη ζωή, καθώς αντιμετώπισε σοβαρές επιπλοκές μετά από ένα χειρουργείο το οποίο έκανε και τελικά δεν τα κατάφερε. Έφυγε σε ηλικία 75 ετών. Η χαρακτηριστική αυτή βραχνάδα στη φωνή
1: ναι,
0: της την έκανε
1: πάρα πολύ
0: διάσημη και το συγκεκριμένο τραγούδι που όταν ήμασταν πιτσιρίκια τότε με την Αμάλια χορεύαμε στα πάρτι το Σαββατοκύριακο. Τότε εμείς τα λέγαμε blues.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν γνωρίζαμε, λέγαμε blues. Ένα από τα πιο αγαπημένα blues που περίμεναν όλα τα κοριτσάκια να πάνε τα αγοράκια να τα ζητήσουν
1: έτσι
0: για να χορέψουν ήταν το Total Eclipse of the Heart. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style. My Notos.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.
12: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
14: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμη 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό, μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop, μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια, 3x120 ml, μόνο 2,29 η συσκευασία. Lay's αλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια, μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα, 6x330 ml, 4x2 δώρο, μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
17: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
18: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
17: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
18: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
17: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
18: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
17: και 6983-199-081.
18: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
17: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Σαρώνεις την άσφαλτο.
18: Σκίζεις τα κύματα.
17: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
18: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
17: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
18: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
17: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
18: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
17: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
18: Για Μότο και Μαρίν,
17: στο Μένεγα θα έρθεις.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM. Στους 102.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Συντονισμένη και σήμερα στο ράδιο Σάμος 102 FM, στο μικρόφωνο της εκπομπής καλεσμένος του Γιάννη Στινέγρη. Την τεχνική υποστήριξη και στην επικοινωνία μαζί σας, η Ματίνα Βακαλοπούλου, μας ακούτε στους 102 FM αλλά και online στο www.radiosamos.gr. Μας καλείτε στα τηλέφωνα 22 7 3 105 70, 22 7 3 105 71. Για τους καλεσμένους μας, ένα καλωσόρισμα που ήρθατε στη μαγευτική Σάμο. Ήρθατε για τις παραλίες, το κρασί, το καλό φαγητό και τις όμορφες διαδρομές, και όχι για να γνωρίσετε από κοντά την τροχέα. Τις τελευταίες ημέρες η τροχονομική έλεγχη στο νησί είναι ιδιαίτερα αυξημένη, οπότε βάλτε το κράνο σας, δεν είναι αξεσουάρ, είναι σωτήριο. Φορέστε τη ζώνη σας, αφήστε το κινητό να κάνει και αυτό διακοπές και απολαύστε, φίλοι μου καλοί, το σαμιώτικο κρασί, αλλά αφήστε την οδήγηση σε κάποιο νυφάλιο. Και θυμηθείτε, οι χελώνες είναι χαριτωμένες, αλλά οι δρόμοι δεν είναι πίστα αγώνων. Ο καλύτερος τρόπος να θυμάστε τις διασκοπές σας είναι μέσα από τις φωτογραφίες σας και όχι από μια κλίση στο παμπρούζ. Απολαύστε λοιπόν κάθε στιγμή, οδηγείτε με προσοχή και γυρίστε σπίτι σας μόνο με όμορφες αναμνήσεις, καλές διακοπές και ασφαλείς διαδρομές. Τώρα, προέκυψε ένα θέμα. Χθες, όπου μεγάλες αντιδράσεις προκλήθηκαν από φωτογραφίες όπου έδειχναν καλυμμένα τα παράθυρα του Δημαρχιακού Μεγάρου. Επικοινωνήσαμε με τον Αντιδήμαρχο Ανατολική Σάμου, τον κύριο Ευάγγελο Καρλοβασίτη, ο οποίος έδωσε τις ευξής διευκρινήσεις για το περιστατικό. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, δεν είχε δοθεί καμία άδεια για την κάλυψη των παραθύρων. Όπως είπε, τα υλικά τοποθετήθηκαν με πρωτοβουλία των διοργανωτών της εκδήλωσης χωρίς προηγούμενη έγκριση από το Δήμο. Ο κύριος Καρλοβασίτης τόλμησε ότι μόλις ενημερώθηκε για το γεγονός, έδωσε άμεσα εντολή να απομακρυνθούν τα υλικά, κάτι που πραγματοποιήθηκε αμέσως. Από τις διευκρινήσεις του Αντιδημάρχου προκύπτει ότι δεν πρόκειται για μόνιμη παρέμβαση ή για εργασία που σχετιζόταν με το έργο ενεργειακής αναβάθμισης του Δημαρχιακού Μεγάρου, αλλά και για μια αυθαίρετη προσωρινή ενέργεια η οποία σταμάτησε μόλις έγινε γνωστή. Η άμεση απομάκρυνση των υλικών έλυσε το ζήτημα της εικόνας του Δημαρχιακού Μεγάρου. Ωστόσο, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με το ποιος έδωσε την εντολή να τοποθετηθούν τα υλικά στα νέα κουφώματα χωρίς άδεια, αν προκλήθηκε οποιαδήποτε φορά και αν αναζητηθούν τυχόν ευθύνες. Τα πράγματα είναι αρκετά σοβαρά και σε λίγη ώρα θα σας εξηγήσω και γιατί είναι σοβαρά. Τώρα, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο Δήμαρχος Πυθαγορείου, εκ παραδρομής, συγγνώμη, έτσι είναι τόσα χρόνια, Δήμαρχο Δήμο Πυθαγορείου γνωρίζαμε, ο πρόεδρος της Ενότητας Πυθαγορείου, ο κύριος Γεωργούλης Αλέξανδρος, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας σε εσάς και σε όλους τους εκκροατές σας.
0: Λοιπόν, εμένα δεν με ενθουσιάζει και πολύ που ο Δήμος του Πυθαγορείου, ένας ιστορικός Δήμος, έγινε μια ενότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει ποιος ρωτάει εμένα ή ποιος ρωτάει τους πολίτες, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, μ' ακούτε φαντάζομαι, έτσι?
1: Μάλιστα, μάλιστα, σας ακούω.
0: Πάμε να συζητήσουμε. Προχθές κατά τη διάρκεια της παρουσίας της κυρίας Μενδώνη στο Παλαιοχριστιανικό Κημητήριο, είδα ότι πλησιάσατε την Υπουργό, θέλατε να θέσετε κάποια θέματα και φαντάζομαι ιεραρχικά ότι όλα αυτά τέθηκαν στον κύριο Τριανταφυλλίδη που συνόδευε την κυρία Υπουργό.
1: Μάλιστα, έτσι ακριβώς είναι. Την καλωσόρισα με την Υπουργό, την κυρία Μενδώνη. Την ευχαριστήσαμε για την παρουσία της και για τα εγγένεια και για ό,τι έχει προσφέρει στον τόπο μας. Πήγα να αναφερθώ σε κάποια ζητήματα και με παρέπεψε στον κύριο Τριανταφυλλίδη, που είναι και υπεύθυνος στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Του έθεσα ένα βασικό θέμα, θέλω να ακουστεί αυτό στον αέρα. γιατί γίνονται κινήσεις από το λιμενικό ταμείο για τοποθέτηση δημόσιες τουαλέτες στη χερσαία ζώνη στο λιμένα Πυθαγορείου.
0: Σε ποιο σημείο περίπου, κύριε Πρόεδρε?
1: Είναι, μάλιστα, είναι στο διαβατηριακό έλεγχο που έχουμε δημιουργήσει.
0: Σωστά.
1: Εκεί δίπλα, ναι, κάπου εκεί.
0: Σωστά.
1: Γιατί υπάρχει και εκεί πολλή συγκέντρωση κόσμου και έχω θεωρήσει ότι είναι το πιο κατάλληλο σημείο.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Πρόεδρε. Εντός του διαβατηριακού ελέγχου δεν υπάρχουν τουαλέτες?
1: Ναι, υπάρχει μία αμαία και δύο άλλες, αλλά αυτές είναι για τουαλέτες, οι οποίες είναι για τους ήδη πολίτες, επισκέπτες, τουρίστες που ακόμα δεν έχουν κάνει διαβατηριακό έλεγχο.
0: Άρα δηλαδή αυτός που βρίσκεται απ' έξω
1: δεν έχει
0: και θέλει να κάνει την ανάγκη του, δεν μπορεί να μπει μέσα, έτσι.
1: Ακριβώς. Πρέπει να κάνει διαβατηριακό έλεγχο και να περάσει.
0: Το κατάλαβα. Μέχρι να κάνει το διαβατηριακό έλεγχο θα έχει χεστεί απάνω το άνθρωπος. Πάμε λοιπόν.
1: Ωραία. Γι' αυτό λοιπόν και γίνονται όλες αυτές οι ενέργειες και η προσπάθεια. Είναι ένας στόχος που έχω θέσει από την αρχή που έχω εκλεγεί. Αν καταφέρω να κάνω δημόσιες τουαλέτες στη χερσαία ζώνη εκεί, στο σημείο του Πυθαγορείου. Και ζήτησα λοιπόν επί αυτού την βοήθεια του κυρίου Τριανταφυλλίδη, όταν οριμάσει το θέμα, γίνει η τεχνική έκθεση και όλα τα πρέπον, για να μπορέσει να με βοηθήσει για την τοποθέτηση, επειδή υπάρχει, όπως ξέρετε, και μεγάλος παράγοντας η αρχαιολογία εκεί.
0: Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλος παράγοντας η αρχαιολογία, αλλά από την άλλη πλευρά, η ίδια η αρχαιολογία έχει ξεμπλοκάρει και πολλά θέματα, όπως ας πούμε το κτίριο του Τελωνίου ή διάφορα άλλα θέματα, που σημαίνει το ότι όταν κινηθείτε σωστά και μεθοδικά θα ικανοποιηθεί και το αίτημα αυτό, κύριε Πρόεδρε.
1: Πολύ σωστά, όπως ακριβώς το λέτε, πολύ σωστά.
0: Μάλιστα. Πάντως, αν θυμάμαι καλά, είμαι και πολύ μεγαλύτερος από εσάς, παλιά υπήρχαν κάποιες τουαλέτες περίπου εκεί που βρίσκονται οι σημερινοί κάδοι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, λίγο πιο πριν.
0: Ναι,
1: λίγο πιο πριν υπήρχαν οι τουαλέτες.
0: Υπήρχαν.
1: Βεβαίως τις θυμόμαι και εγώ σαν παιδάκι μικρός. Ναι. Έχουν καταργηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εκείνο το σημείο όμως τυχαίνει να είναι η γραμμή του αρχαίου λιμάνι.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Εμείς έχουμε προτείνει να πάμε στην απέναντι πλευρά, να κολλήσει. Δηλαδή η πρότασή μου είναι να έρθει να δέσει με το υπόλοιπο κτίριο. Καταλάβατε, να γίνει ένα ομοιόμορφο κομμάτι εκεί.
0: Τώρα είναι αρκετά σημαντικό, γιατί την ώρα που φεύγει το καραβάκι έρχονται εκατοντάδες τουρίστες για να μπουν μέσα στα καραβάκια και φαντάζομαι ότι κάποιος από αυτούς θα είναι να κάνει και την ανάγκη του όπως θέλουμε όλοι μας, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, εκείνη την ώρα δεν μπορεί να τρέχει. Πού να πάει, σε ποια μαγαζιά, πού είναι κλειστά όλα τα μαγαζιά εκείνη την ώρα
1: και
0: δεν έχουν...
1: Κύριε Νέγρη, δεν είναι μόνο για τους επιβάτες που κάνουν διαβατηριακό για να μπουν στα τουρκικά καραβάκια.
0: Για όλους.
1: Έχουμε το Σαόνισος, έχει επιβάτες που έρχονται από το Σαόνισος και φεύγουν, υπάρχει το καταμαράν, υπάρχει πάρκινγκ δίπλα που έρχεται...
0: Ναι, αναφέρομαι σε εκείνο το σημείο, τα καραβάκια αυτά είναι λίγο πιο πέρα, έτσι.
1: Ναι, αλλά αυτές οι τουαλέτες
0: εξυπηρετούν,
1: εξυπηρετούν όλο τον κόσμο. Επισκέπτες, περπατητές, άνθρωποι που έρχονται στο πάρκινγκ, όλο τον κόσμο.
0: Πολύ σωστά. Λοιπόν, να περιμένουμε αυτή την εξέλιξη. Και θα ήθελα να σας θέσω υπόψη, κύριε Γεωργούλη, ένα άλλο θέμα. Προχθές διάβασα ένα δελτίο τύπου της τροχέας ΣΑΜ, όπου παρασύρθηκε μία κυρία σε κάποιο σημείο. Αυτός που οδηγεί ένα αυτοκίνητο από το Πυθαγόριο προς την διασταύρωση του αεροδρομίου και ο αντίστοιχος που οδηγεί από το Πυθαγόριο ένα αυτοκίνητο προς το Βαθύ, παρατηρούμε το εξής. Σε πολλά σημεία υπάρχουν κομμάτια πεζοδρομίου όπου με ασφάλεια μπορεί να περπατήσει κάποιος, αλλά σε άλλα κομμάτια πάλι δεν υπάρχει πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα να κατεβαίνει στην άσφαλτο, να κινδυνεύει και ο ίδιος και να κινδυνεύει και ο οδηγός, ο οποίος μπορεί ανά πάσα στιγμή να παρασύρει κάποιον πολίτη. Έχουν διαπιστωθεί αυτά από εσάς?
1: Ναι, έχει γίνει μια διαπίστωση. Mm-hmm. Από το Πυθαγόριο προς αεροδρόμιο μέχρι και τον Τόρισα και τη Γλυφάδα και μέχρι τη διασταύρωση στα Φανάρια υπάρχει πεζοδρόμιο επί δεξιά, όπως πηγαίνουμε από Πυθαγόριο προς αεροδρόμιο. Mm-hmm. Από την πλευρά που ερχόμαστε από Βαθύ για Πυθαγόριο, στο ύψος του Πρωτέα, που είναι ένα ξενοδοχείο με κόσμο, όπως και πιο δίπλα υπάρχει και το ξενοδοχείο το Ναυτίλος, υπάρχει το Μικάλι, υπάρχουν και τα άλλα, υπάρχει πεζοδρόμιο, αλλά σε κάποια σημεία δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν θα είναι μια πρότασή μου, θα εισηγηθώ στο επόμενο τοπικό
0: τώρα
1: συμβούλιο.
0: Τώρα κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, πολύ πιο επικίνδυνο από αυτά που συζητάμε, είναι αυτό βγαίνοντας από τη στροφή του Πυθαγορείου προς το Βαθύ, όπου από εκείνο το σημείο, περνώντας το ασβεστοκάμενο μέχρι επάνω που βρίσκεται τα αυτοκίνητα, τα νοικιαζόμενα, δεν υπάρχει πεζοδρόμιο.
1: Ναι, ακριβώς. Όπως
0: κομμάτι λέτε, μικρό, αυτό, ένα μικρό κομμάτι υπάρχει.
1: Αυτό λοιπόν, αυτό και ένα άλλο κομμάτι, γιατί ξέρετε υπάρχει κόσμος που το απόγευμα κάνει τον περίπατό του και κατεβαίνει με τα πόδια στο Πυθαγόρειο.
0: Βέβαια, φυσικά και υπάρχει κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος, ταξί, λεωφορείο ή δεν ξέρω τι μέσον ή ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο. Έχει πολλούς περπατητές, το οποίο οφείλουμε εμείς σαν Δήμος, σαν κράτος, σαν οτιδήποτε, να τους επαρέχουμε μια ασφάλεια. Λοιπόν, και θα είναι το επόμενο θέμα στο τοπικό μου συμβούλιο, βάσει όμως και με, αν βέβαια μπορεί να γίνει, εγώ θα το προτείνω, δεν ξέρω αν οι μελέτες επιτρέπουν να γίνει εκεί στο δρόμο πεζοδρόμιο, δεν το γνωρίζω αυτό,
0: θα το
1: αλλά
0: δείτε,
1: εγώ θα το προτείνω.
0: Θα το δείτε σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους, έτσι.
1: Βεβαίως. Και να συμπληρωθούν αυτά τα δύο κομμάτια ώστε να μπορούν οι πεζοί να περπατάνε με ασφάλεια από πάνω και οι οδηγοί να βρίσκονται στην άσφαλτο, όπως πρέπει να είναι.
0: Τώρα.
1: Αν μου επιτρέπετε, θέλω από το βήμα σας να πω και κάτι άλλο. Πριν 4 μέρες είχε έναν δυνατό άνεμο εδώ, υπήρξαν δυνατοί άνεμοι στο Πυθαγόριο και μια σημαία που είχε αλλαχτεί πριν μια εβδομάδα κάτω στο διαβατηριακό έλεγχο, κάτω-κάτω προς το κόκκινο φανάρι.
0: Σκίστηκε.
1: Μπλέχτηκε και σκίστηκε.
0: Ναι.
1: Κάποιος κύριος έκανε μια ανάρτηση και έγραψε η απόλυτη ξεφτύλα του Πυθαγορείου. Θα ήθελα να ενημερώσω από το βήμα εδώ τους κατοίκους και όλους τους πολίτες. Αν δουν κάτι, οτιδήποτε, μπορούν να επικοινωνήσουν άμεσα μαζί μου. Όπως η σημαία που είναι ένα ευαίσθητο θέμα. Πρόεδρε, ξέρετε κάτι, υπάρχει μια σημαία η οποία μπλέχτηκε και σκίστηκε. Και να γίνει αποκατάσταση. Αν δεν γίνει αποκατάσταση, εφόσον έχει πει αυτός ο πολίτης σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, τότε να βγει και να κάνει το παράπονο του. Αλλά το να βγαίνουμε κατευθείαν, να δούμε ένα κακό σκήμενο, ένα γεγονός, κάτι, και να βγούμε αμέσως, να τα αναρτήσουμε και να γράψουμε η απόλυτη ξεφύλα του Πυθαγορείου, δεν αρμόζει.
0: Πού ήταν αυτή η σημαία στο διαβατηριακό?
1: Πού ήταν ο παλιός διαβατηριακός, το παλιό Τελωνίο, κάπου εκεί κάτω είναι κοντά. Εκεί που δεν είναι το πολεμικό ναυτικό, εκεί που δεν είναι το καταμαράν, λίγο πιο πριν.
0: Α, εκεί, σε εκείνο το μέρος. Ναι.
1: Ναι. Δεν χτυπάει εμένα, ούτε το Δήμο, ούτε δεν ξέρω ποιον έχει. Εμείς θέλουμε διαφήμιση, δεν θέλουμε δυσφήμιση.
0: Καλά, κανείς δεν είδε ότι η σημαία και να ειδοποιήσει, παιδιά, αλλάξτε μια σημαία γιατί χάλασε
1: η σημαία.
0: Η σημαία
1: ήταν, κύριε Νέγρη, επειδή τις σημαίες έχω αναλάβει και προσωπικά εγώ. Έχω 8 σημαίες στο Πυθαγόριο, 8 σημαίες και τις έχω πεντακάθαρες. Μπορεί να περπατήσει οποιοδήποτε να τις δει, γιατί είμαι περήφανος και είναι ένα θέμα που με αγγίζει εμένα προσωπικά.
0: Το κατάλαβα.
1: Και θέλω να έχω τις σημαίες. Λοιπόν, μπλέχτηκε με τον ένα και σκίστηκε.
0: Τώρα, αλλάχθηκε η σημαία αυτή.
1: Ναι, γίνεται και αντικατάσταση στο σκηνάκι, θα γίνουν πολλά αντικατάσταση.
0: Λοιπόν.
1: Απλά θέλω να ενημερώσω τους πολίτες ότι πρώτα ενημερώνουμε και αν δεν γίνει κάτι.
0: Ο πολίτης είναι πολίτης, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, κύριε Πρόεδρε.
1: Εντάξει, το λέω.
0: Και δεν μπορεί ένας που έρχεται τουρίστας, δεν μπορεί να ψάχνει ποιος είναι υπεύθυνος, αν είναι ο Νέγρης, αν είναι ο Γιωργούλης, αν είναι.
1: Μα κοιτάξτε, δεν είναι.
0: Βλέπει τη σημαία, τελείωσε.
1: Τέλος πάντων, δεν ήταν πάντως κάποιος πολίτης που ήρθε από άλλο νησί, από άλλη χώρα.
0: Πάντως το σκηνάκανε το αποτέλεσμα της ανάρτησής του, έφερε την άμεση λύση.
1: Θα γινόταν η αντικατάσταση της σημαίας, δεν χρειάζεται να κάνουμε δυσφήμιση. Λοιπόν, δεν τον τόπο μας. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω από το βήμα.
0: Ακούστε και κάτι άλλο, κύριε Γεωργούλη. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της κυρίας Μενδώνη, είχα μια κουβέντα με τον κύριο Τριανταφυλλίδη. Η κουβέντα είχε να κάνει με τη μικρή λίμνη Γλυφάδας. Έχουμε 2 λίμνες, έτσι. Μάλιστα. Τη μεγάλη και τη μικρή. Αυτή που βρίσκεται απέναντι από τον Τόρισα. Εδώ και αρκετά χρόνια, πάρα πολλά, εσείς ήσασταν πάρα πολύ μικρός, άρχισε το μπάζωμα αυτής της μικρής λίμνης Γλυφάδας. Με αποτέλεσμα, σε κάποιο σημείο εκεί τώρα, να γίνει πάρκινγκ αυτοκινήτων. Ρώτησα λοιπόν τον κύριο Τριανταφυλλίδη και μου είπε τα εξής. Έχει παρέμβει ο συνήγορος του πολίτη ζητάει να δούμε τι θα γίνει με αυτήν την κατάσταση, αν θα μετακινηθούν τα αυτοκίνητα, και επειδή είναι και ένας υδροβιότοπος, αν θα πάτε σε εκείνο το σημείο, θα δείτε ότι υπάρχει μια τεράστια ταμπέλα που ειδοποιεί τους πολίτες ότι σε αυτό το σημείο είναι ένας υδροβιότοπος. Τώρα τι έγινε πριν πολλά χρόνια είναι μια άλλη ιστορία που δεν θα βρούμε λύση εδώ. Είπε λοιπόν ότι υπάρχει ένα πλάνο από το Υπουργείο Πολιτισμού ενοποίησης των πολιτιστικών χώρων του Πυθαγορείου. Είναι ένα πολύ όμορφο σχέδιο αυτό, το οποίο θα ενοποιήσει όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και σε επαφή που θα έχει με τη Δημοτική Αρχή, επειδή το οικόπεδο αυτό, εκεί που έγινε το μπάζωμα, είναι ιδιωτικό και δεν ανήκει στο κράτος, δηλαδή δεν ανήκει στην αρχαιολογική υπηρεσία, θα κοιτάξει σε συνεννόηση με εσάς να βρεθεί λύση στο ζήτημα. Φαντάζομαι ότι δεν θα είστε αρνητικός γι' αυτό, έτσι, αφού πρώτα ενημερωθείτε.
1: Θετικότατος θα είμαι. Και εγώ θα ενημερωθεί και το Συμβούλιο, θα συζητηθεί και είμαι θετικός. Ό,τι, να ξέρετε, ό,τι έχει να κάνει με τη βελτίωση του τόπου, είμαι θετικός. Σε οτιδήποτε θέμα είναι.
0: Μάλιστα. Το λέω αυτό γιατί ήδη υπάρχει και σχετική αλληλογραφία, κύριε Πρόεδρε, όπου το έγγραφο αποστέλλεται και στην τμήμα περιβάλλοντος της περιφέρειας και έγινε και φρέσκο. Έχει ημερομηνία 6 εβδόμου του 26 και αριθμό πρωτοκόλλου 38-76-51-5190-2026. Και λέει, σε αυτό δημιουργήθηκε αυτοψία από την κτηματική υπηρεσία και του περιβάλλοντος και αναφέρεται ότι νοτιοδυτικά της λίμνης, η οποία φέρεται ως ιδιωτικό ακίνητο σύμφωνα με τη μελέτη κτηματογράφησης, αποτυπώθηκαν ορισμένες ιδιοκτησίες εντός της αρχαιολογικής ζώνης του Πυθαγορείου. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά που λέει ο συνήγορος του πολίτη, δεν επιτρέπεται η κίνηση οχημάτων σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές και δίνει την εντολή στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος να τους ενημερώσει για το αν η στάθμιση των οχημάτων αυτών στο νότιο-νότο-δυτικό μέρος της λίμνης βλάπτει την οικολογικά ευαίσθητη περιοχή του τόπου. Φαντάζομαι ότι είναι θέματα το οποίο θα απασχολεί και σας κάποια στιγμή, μαζί με τα άλλα με την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων, αλλά και τις παρεμβάσεις που έχουν να γίνει στο κάστρο του Λυκούργου.
1: Κύριε Νέγρη, ό,τι είναι σωστό και φρόνιμο, θα το στηρίξω και είμαι θετικός.
0: Τώρα, επειδή είδα ότι έχετε και μια ευαισθησία με τις σημαίες, γιατί δεν παρεμβαίνει η Δημοτική Αρχή πάνω στο κάστρο να βάλει μια σημαία ελληνική?
1: Μίλησα. Υπάρχει μια
0: σημαία. Όχι στο Μιλητό.
1: Όχι
0: στο Μιλητό.
1: Σε αρχαιολογικούς χώρους δεν μπαίνει.
0: Ακούστε κάτι. Δεν υπάρχει σημείο σε άλλα κράτη, σημείο που να θυμίζει το κράτος, που να μην υπάρχουν επάνω ελληνικές σημαίες.
1: Εκεί στο κάστρο που
0: να
1: λέτε.
0: Να σας πω κάτι.
1: Ναι.
0: Κάτω στο κάστρο, επάνω στο κάστρο, στην κορυφή δεν μπορεί να μπει. Όμως στην κορυφή του κάστρου έχει μπει μία κεραία που δεν ξέρω τι εξυπηρετεί. Είναι κεραία σειρμάτου αυτή.
1: Μου το έχετε θέσει αυτό το θέμα, αν θυμάμαι καλά, και πέρυσι είχαμε μια
0: συζήτηση. Το ξαναθέτω, γιατί χθες την ξανάδα πάλι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή για την κεραία...
1: Υπάρχει αδειοδότηση και για σημαία...
0: Υπάρχει αδειοδότηση και μια ελληνική σημαία δεν μπορούμε να βάλουμε.
1: Ωραία. Εγώ θα κάνω λοιπόν, θα ξανακάνω πάλι την κίνηση, γιατί προφορικά μια συζήτηση που είχα είναι με αρχαιολόγους, μου λένε δεν επιτρέπεται, πρόεδρε.
0: Λοιπόν,
1: πάνω σε αρχαία δεν
0: εγώ δέχομαι, πρόεδρε, αυτό που σας είπε, αλλά κάντε μια έγγραφη επιστολή να δείτε αν υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης ελληνικής σημαίας. Είτε πάνω στην...
1: που θα έχουμε μια συνάντηση και... στις επόμενες εβδομάδες που θα έρθει.
0: Ακούστε, είτε πάνω... στο εκεί που έχει τοποθετεί η σημαία ο ασύρματος, είτε μπροστά στην πόρτα του κτηρίου. Είδατε, υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις.
1: Θα το κοιτάξω, σας υπόσχομαι ότι θα το κοιτάξω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, χάρηκα που σας άκουσα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη σε όλα, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, έτσι έχει το θέμα. Και αν από χρόνια είχαν αυτά λυθεί, δεν θα λέγαμε σήμερα, α, έγινε τροχαίο, τρέχα ανακρίσεις, τρέχα γύρευε. Και αν και η κυρία που χτύπησε, και δεν το ξέρω το περιστατικό αυτό, το ξέρει η αστυνομία, διαπιστωθεί ότι εκεί που περπατούσε δεν είχε πεζοδρόμιο, αντιλαμβάνεστε ότι αν έχει κατατεθεί καμιά καταγωγή κατά του ελληνικού δημοσίου, τι λεφτά έχει να πάρει η γυναίκα. Τόσο απλά. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Villaro, δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδία στο κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
6: Σε ευχαριστώ, φίλε.
7: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
9: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί, στο πιάτο σας.
11: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
11: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
10: και 6977-8093-89.
11: Εστιατόριο Κοχύλι.
10: Από το Κοχύλι
11: στα χείλη.
12: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
13: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει. αξίζει να λάμπει.
14: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
15: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
14: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
15: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
14: Πάνελ.
15: Περίφραξη.
14: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
15: Είδη κυγκαλερίας.
14: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
15: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
14: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
15: Τηλέφωνα 2273-035-426
14: και 6976-5573-49.
15: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
16: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
17: Φουλ και λίγα λες.
16: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
17: Εγγύηση? Τι μου λες?
16: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
17: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
16: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου. Αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Ντιξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
20: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
21: Ράδιο Σάμμος.
13: FM. Στους 102.
0: Τώρα και επειδή και έγινε και μεγάλος δώρος σχετικά με το κλείσιμο των παραθύρων, το οποίο κλείσιμο έγινε από σύμβουλο του Δημάρχου, να ξέρουμε και τι λέμε, μην νομίζετε ότι ο καθένας βγήκε πάνω στα παράθυρα εκεί για να κλείσει τα παράθυρα, έγινε από σύμβουλο του Δημάρχου. Προφανώς ο Δήμαρχος δεν το δει, γιατί μαθαίνω τώρα ότι είναι στη Γαλλία και καλά να περνάει ο άνθρωπος, αλλά ψάχνοντας τους φακέλους είδα ότι αυτό το κτίριο το 2019 έγινε ένας διαγωνισμός όπου ο Δήμος Σάμμο ανακήρυξε ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή κατασκευής του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχία Μεγάρο». Μέσα λοιπόν σε όλα αυτά είχαν και τα παράθυρα. Το πρόγραμμα, και δεν είναι απλό το θέμα, περιλάμβανε η υλοποίηση των επεμβάσεων, δηλαδή θα γινόταν στην αποξύλωση των παλαιών κουφωμάτων και στην τοποθέτηση των νέων κουφωμάτων. Όλα αυτά το 2019. Όταν λοιπόν θέλει ένας σύλλογος, ο οποίος δεν παίρνει άδεια από πουθενά, να κάνει μια εκδήλωση και πιστεύει, θεωρεί ο ίδιος ο σύλλογος, ότι τα παράθυρα πρέπει να κλείσουν, θα πρέπει να αντιλαμβάνετε ότι για να τα κάνει αυτά θα πρέπει να υπάρχει άδεια τον ιδιοκτήτη του κτηρίου. Και ο ιδιοκτήτης του κτηρίου είναι ο Δήμος. Σκεφτείτε τώρα όποιος θέλει εκεί μπροστά από το Δημαρχείο να παίρνει ένα τρυπάνι. Κύριε Σβερκίδη, έχετε να μας πείτε τίποτα που εσείς καρφώσατε τα... Τι καρφώσατε τέλος πάντων και από πού πήρα τα άδεια. Ή πιστεύετε και εκτιμάτε ότι επειδή είστε σύμβουλος του Δημάρχου, αλήθεια σε τι είστε σύμβουλος, μπορείτε με το έτσι θέλετε και χωρίς άδεια να κάνετε αυτά που κάνετε. Κύριε Σβερκίδη, έχετε τη δυνατότητα, εφόσον το όνομά σας λέγεται δημόσια, να παρέμβετε και να πείτε «δεν ήμουν εγώ» και να ζητήσω και συγγνώμη. Αν δεν ήσασταν εσείς, παρά το ότι μαρτυρίες λένε ότι ήσασταν εσείς απάνω τα παράθυρα και τα κλείνετε. Γιατί, για ποιο λόγο. Εδώ πέσανε πολλά εκατομμύρια για την αντικατάσταση και για την... ήτανε μόνο τα παράθυρα. Ήτανε αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων φωτισμού. Ήτανε η αντικατάσταση του αερόψης του τίτη νερού και λέβητα πετρελαίου με νέα αντλία. Ήτανε την κατάσταση της υφιστάμενης κεντρικής κλιματιστικής μονάδας. Ήτανε η αποξήλωση του υφιστάμενου ψύκτη και χίλια δυο άλλα πράγματα. Το... Ήταν ακόμη, κύριε Σβερκίδη, που δεν το 19 τα ξεχνάτε, ήταν η μόνωση των αεραγωγών προσαγωγής, επιστροφής κτλ. Ήταν η εγκατάσταση νέου δικτύου αποχέτευσης. Για να μην σας κουράζω, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 335.348.018 σέντ, κύριε Σβερκίδη. Και η χρηματοδότηση του έργου έγινε από το πρόγραμμα συνεργασίας Ιντερεκ Ελλάδα-Κύπρος. Και εσείς, έλειπε ο γάτος και κάνατε ό,τι κάνατε στα παράθυρα. Το τι γράφτηκε στο διαδίκτυο δεν λέει τα εξής. Παίρνω ένα, συγγνώμη, εργαζομένου στο, στο Δήμο, είναι αυτό που διαβάζω. Συγγνώμη, αλλά αυτό δεν είναι πολιτισμός. Λυπάμαι. Κάρφωσαν τα καινούργια παράθυρα του Δημαρχείου. Ποιος έδωσε την άδεια γι' αυτό? Εγώ δουλεύω από το 2004 εδώ και το πονάω σαν το σπίτι μου. Εσείς, κύριε Σβερκίδη, δεν το πονάτε? Έτσι εύκολα καταστρέψατε τα κουφώματα με την τοποθέτηση δεν ξέρω τι πάνω εκεί που κοστίζουν χιλιάδες ευρώ. Εργολάβος της εποχής ήταν ο πολιτικός μηχανικός ο κύριος Αντωνίου. Και εδώ μπαίνει ένα ζήτημα που έχει να κάνει με το Δήμο. Ό,τι θέλετε βρε παιδιά, δώστε καθεμπιανού κάντε. Εδώ δείχνει το πράγμα να ξεφεύγει πλέον. Υπάρχει η προσωπική παρέμβαση, το ξέρετε, το έχετε ξανακούσει αυτό, ξέρετε ποιος είμαι εγώ. Και από εκεί και πέρα, να το αποτέλεσμα. Και όταν ειδοποιήθηκε ο αντιδήμαρχος, ο κ. Καρλοβασίτης, εγώ επικοινώνησα μαζί του. Του λέω, Βαγγέλη, τι πράγματα είναι αυτά? Μου λέει, ενημερώθηκα κι εγώ πριν από λίγο και έδωσε εντολή άμεση να ξυλωθούν αυτά που μπήκαν, γιατί δεν είχε δοθεί και η σχετική άδεια. Ο σύλλογος που έκανε την εκδήλωση, ποιος ήταν? Δεν αισθάνεται κάτι να πει? Ναι παιδιά, κάναμε λάθος, συγγνώμη. Πείτε μου, περιμένω. Δεν θα πω το όνομα του σύλλογου. Μπορεί να η άμεση απομάκρυση των υλικών να έλυσε το ζήτημα και θα πει κάποιος, μωρέ, μπήκαν κάποιες βίδες. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εδώ, πρόσφατα, πριν 4-5 χρόνια, δοθήκανε δισεκατομμύρια για να αλλάχθουν τα πρωτοπαράθυρα. Παράθυρα μόνο. Και το αποτέλεσμα ήταν κάποιος πήρε ένα τρυπάνι και τάκτησε, γιατί δεν ξέρω τι τον ενοχλούσαν, τι ενοχλούσαν το μυαλό του ή το σύλλογο που έκανε την εκδήλωση, δεν το γνωρίζω. Εκείνο που γνωρίζω είναι ότι έγινε παρέμβαση, γίνανε πάρα πολλά δημοσιεύματα και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που ήταν. Τώρα, επειδή χθες κατά τη διάρκεια εκπομπής του Ράδιο Σάμος κάποιοι πολίτες διαπίστωσαν ότι υπάρχει μεγάλη μυρωδιά στο λιμάνι του Πυθαγορείου, συγγνώμη, του Καρλοβάσο, έχουμε παρακαλέσει τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, τον κύριο Μαρνέζο, να μας δώσει την απάντηση πάνω σε αυτό το θέμα πρώτα. Κύριε Μαρνέζο, κύριε Αντιδήμαρχε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές, τι κάνετε?
0: Καλημέρα κύριε Δήμαρχε. Φαντάζομαι ότι, κύριε Αντιδήμαρχε, ότι είναι αυξημένες οι υποχρεώσεις σας το καλοκαίρι και επειδή έφτασαν και επώνυμες καταγγελίες στο σταθμό, τις μεταφέρω για να ακουστεί και η άποψη του Δήμου για το τι συμβαίνει με τη μυρωδιά αυτή την άσχημη στο λιμάνι του Καρλοβάσου.
1: Μάλιστα. Ακριβώς εγώ δεν μπορούσα να σας απαντήσω αυτό το θέμα, γιατί δεν είμαι αρμόδιος εγώ. Παρ' όλα αυτά γνωρίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα, όπου κάνουμε τα δύνατα δυνατά για να επιληθεί.
0: Αρμόδιος είναι ο κύριος
1: και μετά
0: Νικολού, μπορείτε
1: να μιλήσετε με τον κύριο Νικολού, σωστά.
0: Ο κύριος Νικολού. Λοιπόν, εφόσον το γνωρίζετε το θέμα, άρα είναι υπαρκτό, δεν μπαίνουμε σε αυτό γιατί υπάρχει η αρμοδιότητα του κυρίου Νικολού, μετά από εσάς θα επικοινωνήσουμε μαζί του και πάμε να δούμε τώρα και να αναφερθώ και λίγο στα πιο παλιά. Πέρυσι η Σάμος δέχτηκε περίπου 145.000 ανθρώπους από τα απέναντι μικρασιατικά παράλια. Από αυτό το μεγάλο κομμάτι της πίτας, οι 144 κοντά χιλιάδες, να μην πω και παραπάνω, κατευθύνθηκαν προς τα λιμάνια του Βαθιού και του Πυθαγορείου. 245 άτομα μόνο έφτασαν στο λιμάνι του Καρλοβάσου. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αντίφαση. Δηλαδή βλέπουμε, διαπιστώνουμε ότι καθημερινά το Βαθύ και το Πυθαγόριο κατακλείζεται από χιλιάδες Τούρκους επισκέπτες και το Καρλόβαση δεν έχει ρυθμίσει ακόμα το ζήτημα αυτό. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, δεν ακούω να διαμαρτύρονται και οι ξενοδόχοι του Καρλοβάσου, κύριε Μαρνέζο.
1: Πολύ σωστά.
0: Και με προβληματίζει. Λέω εντάξει. Θα ρωτήσουμε, ας πούμε, την άποψη του Δημάρχου που την έχουμε ρωτήσει πολλές φορές και τη δική σας. Οι επιχειρηματίες, οι έμποροι του Καρλοβάσου δεν ανησυχούν για αυτό που περιγράφω, κύριε Μαρνέζο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Νεύρη. Εγώ θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Όπως και το πλοίο της γραμμής καταφθάνει από το Πειραιά. Εγώ θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Όπως και το πλοίο της γραμμής καταφθάνει

0: ανήκους.
1: Και γι' αυτό και, δεν διαμαρτύρονται, λέτε, έτσι.
0: Πολύ σωστά. Mm. Και, δηλαδή, έχω ακούσει κι εγώ κάποια, όχι παράπονα, κάποιες, τι μου λένε βασικά οι ίδιοι ξενοδόχοι, ότι όταν ερχόντανε παλαιότερα του καραβάκι στο Καρλόβαση, μέχρι να φύγουν, που έρχονται οι επόμενοι μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, δεν προλάβαιναν ούτε τα ξενοδοχεία να ετοιμάσουν.
1: Τώρα είναι επαγγελματίες, τέλος πάντων.
0: Ήταν μαζικά. Ναι. Τέλος πάντων, είναι και αυτό ένα μικρό παράδειγμα που, ξέρετε τι, σου συμφέρει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Από εκεί και μετά, είμαστε, δηλαδή, σίγουρα ζητάμε το καραβάκι να έχει το Καρλόβηση, γιατί δεν είναι μόνο το Καρλόβηση, είναι και το Μαραθώκομπο.
1: Mm-hmm. Είναι και τα λιμενικά τέλη, όλες... μην το ξεχνάτε. Ξέρετε ότι το λιμενικό ταμείο της ΣΑΜΟ έκανε μία ρύθμιση που εισπράττει 5 ευρώ ανά άτομο που πατάει το πόδι του στο λιμάνι της ΣΑΜΟ.
0: Σωστά.
1: Οπότε υπάρχει ένα πολύ μεγάλο έσοδο. Τα έσοδα αυτά είναι ανταποδοτικά και για όποιο πρόβλημα υπάρχει στην περιοχή, όταν υπάρχουν αυτά τα ανταποδοτικά τέλη, θα γίνει και η ανάλογη παρέμβαση ανάλογα και με το πώς θα αποφασίσει η υπηρεσία, το λιμενικό ταμείο δηλαδή.
0: Σίγουρα αυτό ισχύει και είναι ένα πολύ μεγάλο όφελος που μπορεί να έχουν τα λιμάνια που είπαμε. Αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα δηλαδή να φιλοξενήσουμε όλο αυτό τον όγκο αυτή τη στιγμή στο Καρλόβηση. Καταλαβαίνετε ότι όταν έρχεται ένα καράβι που θα έχει 200-300 άτομα μέσα, όλα αυτά τα άτομα για να πάνε σε ένα ξενοδοχείο δεν μπορούν να τους φιλοξενήσουν.
1: Πάντως, δηλαδή... κατά τη διάρκεια που υπήρχε η σύνδεση μεταξύ Σεχερή Χισάρ, ναι, και του Καρλοβάσου, δεν είχαν ακουστεί τέτοια παράπονα ότι δεν προλαβαίνανε οι ξενοδόχοι και εκείνη την περίοδο το Καρλόβαση δέχτηκε πολλούς τουρίστες και που δεν αφήνουν χρήματα μόνο στα ξενοδοχεία, αφήνουν χρήματα και στην αγορά, κύριε Μαρνέζο.
0: Σωστά, σωστά.
1: Αυτός που θα φάει, θα πάρει κάτι από ένα τουριστικό, θα δει την τόπια κουλτούρα, οτιδήποτε μπορεί να κάνει στο Καρλόβαση.
0: Εντάξει, υπάρχει όμως και ένας άλλος παράγοντας, όπως είναι παράδειγμα τα τσάρτερ, όταν κλείνουν πακέτα τα ξενοδοχεία με τιμές δωματίων πολύ πιο μεγάλες από ό,τι κλείνανε οι Τούρκοι, καταλαβαίνετε ότι σίγουρα συμφέρει να κλείνουν τα τσάρτερ παρά τους Τούρκους που έρχονται από απέναντι.
1: Σωστό και αυτό.
0: Βέβαια
1: και αυτό.
0: Δεν ισχύει για όλους αυτό.
1: Άρα αντιλαμβάνομαι, επειδή υπάρχουν όλες αυτές αυτά τα επιχειρήματα που ακούω, ότι δεν νοιάζεστε και πολύ, γιατί από τις 150.000 149.800 πάνε στα άλλα λιμάνια και δεν έρχονται στο Καρλόβαση. Λέτε εντάξει, συμβαίνει αυτό.
0: Αυτό... Εμείς αυτό δεν μπορούμε, σαν Δήμος δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αυτό πρέπει να το κανονίσουν οι επιχειρηματίες, οι πράκτορες, με τα δωμάτια που θα μπορούσαν να δώσουν στους, στους πράκτορες και να κανονίσουν εμείς. Εντάξει, ο Δήμος δεν είναι ταξιδιωτικό πρακτορείο. Εμείς είμαστε δίπλα σε όλους, παλεύουμε για το καλύτερο και πραγματικά, αν μπορούμε να βοηθήσουμε κάπου όπως και βοηθήσαμε και άλλες φορές, ναι, θα βοηθήσουμε. Αλλά από τη στιγμή που βλέπουμε ότι κινείται η αγορά και είναι ευχαριστημένοι περισσότεροι, δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο από εμάς. Βέβαια υπάρχει το πρόβλημα όπως είναι στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που δεν υπάρχει τόσο μεγάλη κίνηση. Παρ' όλα αυτά που φέτος από νωρίς του Ιουλίου έχει ξεκινήσει και έχει αρκετά μεγάλη κίνηση και στο περιοχή του Κάμπου Μαραθωκάμπου και στο Καρλόβαση. Οπότε βλέπουμε γενικά ότι η σεζόν κυλάει πάρα πολύ καλά και πιστεύουμε αν συνεχίσει και έτσι όλο το καλοκαίρι, θα είναι ίσως μια και από τις καλύτερες σεζόν που...
1: Άρα κύριε Δήμαρχε, φαντάζομαι ότι με αυτά τα επιχειρήματα, και είναι αρκετά δυνατά τα επιχειρήματα, δεν συμμετέχει και ο Δήμος στην τουριστική έκθεση που γίνεται κάθε χρόνο στη Σμύρνη.
0: Η τουριστική έκθεση που γίνεται στη Σμύρνη είναι καθαρά του επιμελητήριου. Εμείς σαν Δήμος δηλαδή δεν μπορούμε να πάμε.
1: Δεν σας απαγορεύει κανείς υπό την παρουσία του επιμελητηρίου να συμμετέχετε όπως το κάνουν και άλλοι Δήμοι αυτό. Ναι μεν δεν πάνε, και να πω γιατί δεν πάνε, γιατί παλαιότερα στις εκθέσεις συμμετείχε το ψευδοκράτος της Τουρκίας, κάτι το οποίο δεν αναγνωριζόταν. Έτσι σίγουρα. Λοιπόν είχε δοθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών επίσημα η Ελλάδα να μην βρίσκεται εκεί, αλλά το τραγικό και το ηρωνικό της όλης υπόθεσης είναι

0: ότι ενώ απαγορευόταν στους Δήμους της Ελλάδας να πάνε νόμιμα και επίσημα στην έκθεση της Τουρκίας, την ίδια στιγμή συμμετείχαν όλοι μαζί με το τουρκοκυπριακό κράτος στις μεγάλες εκθέσεις της Ευρώπης, κύριε Μαρνέζο. Δεν είναι αντίφαση αυτά τα δύο? Θα πας σίγουρα εκεί και δεν θα πας εκεί?
1: Σίγουρα είναι αυτό που λέτε. Παρ' όλα αυτά, εγώ προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια σκέψη να πάμε στη συγκεκριμένη έκθεση. Έχουμε επικεντρωθεί μόνο στις δύο μεγάλες. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο και τα κόστη να καλύπτονται, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε τόσο πολλά έσοδα. Παρ' όλα αυτά, έχουμε επικεντρωθεί μόνο στις δύο εκθέσεις που είναι στο Λονδίνο και στο Βερολίνο. Και δόξα τω Θεώ, νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ καλή εικόνα και γίνονται αρκετές επαφές που...
0: Και καλή εικόνα υπάρχει και αρκετή διαφήμιση έχει γίνει με τη δική σας την παρουσία. Δεν μπορώ να πω κάτι εδώ. Έχω δει μεγάλα site τα οποία διακινούν τους τουρίστες να αναφέρονται πολλές φορές για την περιοχή του Καρλοβάσου.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, υπάρχει εξέλιξη με το βιολογικό μαραθοκάμπο ή με το παρακαμπτήριο? Γιατί είναι ένα θέμα και αυτό.
1: Υπάρχει εξέλιξη με το βιολογικό του μαραθοκάμπου. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Ακριβώς εγώ δεν τα γνωρίζω 100% τα θέματα αυτά.
0: Ποιος τα έχει αυτά?
1: Θα μπορεί να σας μιλήσει η τεχνική υπηρεσία και ο ίδιος ο κύριος Δήμαρχος που τα έχει αναλάβει και ο ίδιος, γιατί είναι αρκετά σημαντικά ζητήματα τα ίδια.
0: Τα ιαματικά του ποταμιού, του Καρλοβάσου, τα έχετε εσείς ευθύνη ή τα έχει κάποιος άλλος?
1: Είναι η τεχνική υπηρεσία που, εντάξει, όσον αφορά, είναι και ένα κομμάτι για τον τουρισμό αυτό που πραγματικά, αν επιτευχθεί ο στόχος, θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε, έχει γίνει μια οικονομοτεχνική μελέτη, οπότε σιγά σιγά προχωράμε τις διαδικασίες για να δούμε πώς θα κυλήσει όλο αυτό όσον αφορά τα ιαματικά του ποταμίου.
0: Να το δούμε. Έχω γιατί να... κρατάει χρόνια και αυτή η κολονία, έτσι.
1: Σίγουρα, πολλά χρόνια. Πάρα πολλά.
0: Λοιπόν, κύριε Μαρνέζο.
1: Εγώ έχω να σας πω ένα καλό νέο, ότι από τώρα ξεκινάει η έναξη του κολυμβητηρίου. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι εδώ, γίνονται απαραίτητες ενέργειες.
0: Τι ιστορία και αυτή, κύριε. Φαντάζομαι, επειδή έχουμε ζήσει εγκαίνια, ότι αυτή τη φορά θα αποδοθεί στη νεολαία του Καρλοβάσου το κολυμβητήριο της περιοχής σας, έτσι?
1: Πολύ σωστά, και δυστυχώς καθυστερήσαμε και πάρα πολύ λόγω όλης αυτής της γραφειοκρατίας που είχε προκύψει από το Μάιο που είχαμε πιστέψει θα είμαστε ανοιχτοί. Δυστυχώς βλέπουμε να ανοίγουμε τώρα. Εμείς ήμασταν έτοιμοι σαν Δήμος, αλλά δυστυχώς με όλες τις εγκαιρίες πρέπει να έρθουν από την αποκεντρωμένη διοίκηση, από το Υπουργείο.
0: Υπάρχει αυτή η καθυστέρηση.
1: Υπάρχει όλη αυτή η καθυστέρηση.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε, η λειτουργία του κολυμβητηρίου θα είναι για το διάστημα του καλοκαιριού, γιατί από εκεί και πέρα είναι και πολύ ενεργοβόρο το κολυμβητήριο όταν λειτουργεί και ο μηχανολογικός εξοπλισμός που θα ζεσταίνει το νερό, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά λέτε, κύριε Νέχρη. Υπάρχει ένα κόστος περίπου στις 50.000 ευρώ για να λειτουργήσει η θέρμανση του κολυμβητηρίου, γιατί σκεφτείτε, θέλει 2.000 κυβικά πετρέλαιο τη βδομάδα. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Οπότε εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε τρέξει και κάποιες μελέτες που μήπως μπούμε σε κάποιο πρόγραμμα όσον αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση. Οπότε προχωράμε προς καλή κατεύθυνση, πιστεύω, και βλέποντας και κάνοντας.
0: Τώρα, υπάρχει και ο ναυτικός όμιλος Καρλοβάσο. Θα υπάρξουν προγράμματα για τις ηλικίες, από τις μικρές μέχρι τις πιο μεγάλες, και φαντάζομαι ότι θα δοθεί μια άλλη ανάπτυξη στο Καρλόβαση και με το Πανεπιστήμιο, αλλά και με τον ναυταθλητικό αθλητισμό, όπως είναι τώρα με το κολυμβητήριο. Γιατί στον ναυταθλητικό αθλητισμό πηγαίνουν όλα αυτά.
1: Ο Ναυταθλητικός Σύλλογος Καρλοβάσου, ΝΑΟΚ, έγινε η παραχώρηση για το μήνα του Αυγούστου, όπου θα έχει καθηγητές με ειδικότητα της κολύμβησης για τους μικρούς μας φίλους, όπου θα γίνονται μαθήματα εντός του κολυμβητηρίου και θα μπορούν δηλαδή και ο κόσμος να έρχεται και εκτός από αυτό, σαν κοινό να έρχεται να κάνει το μπάνιο.
0: Τώρα, κύριε Μαρνέζο, ξύνετε πληγές, όχι για το Καρλόβαση, αλλά για το κολυμβητήριο του Πυθαγορείου, που είναι παρατημένο, εγκαταλειμμένο. Κανείς δεν ενδιαφέρεται, κανείς δεν κινείται. Το λέω τώρα γιατί υπάρχει θέμα σοβαρό. Λοιπόν, εγώ δεν έχω κάτι άλλο. Κύριε Μαρνέζο, να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Αυτά είναι από την πλευρά, την επίσημη θέση μέσω του αντιδημάρχου του κυρίου Μαρνέζο. Υπάρχει ένα κολλημητήριο, πέρασε 180 κύματα. Τώρα θα εγκαινιαστεί, αύριο δεν θα εγκαινιαστεί. Εγκαινιάστηκε κάποια στιγμή επί Δημαρχίας Αγγελόπουλου, μόνο για εκείνη τη βραδιά βέβαια τα εγκαίνια, και τρέξαν όλοι οι πάντες και τα πάντα και βγάλανε φωτογραφίες, αλλά δεν λειτουργήσε το κολυμβητήριο. Η σημερινή Δημοτική Αρχή βάζει μπροστά το κολυμβητήριο, είναι πολύ σημαντικό αυτό, αλλά η Δημοτική Αρχή του Δήμου Ανατολικής Σάμου δεν κάνει το παραμικρό για να λύσει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, και υπάρχει πρόβλημα. Ρώτησα ένα δημοτικό σύμβουλο, ο οποίος κατέχει το αντικείμενο. Μου λέει, δεν ξέρω τι γίνεται. Τεχνικές υπηρεσίες. Υπάρχει ένα θέμα. Βλέπουν οι πολίτες ότι αρκετά εκατομμύρια έχουν πέσει σε εκείνο το σημείο. Και βλέπουν επίσης οι πολίτες ότι το κολυμβητήριο του Πυθαγορείου υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει. Είτε υπάρχουν λοιπόν προβλήματα με τον εργολάβο, είτε υπάρχουν προβλήματα με οτιδήποτε άλλο, όσο και δύσκολα να είναι, αν ξεκινήσει η διαδικασία κάποια στιγμή θα λυθούν. Το κολυμβητήριο του Πυθαγορείου βρίσκεται δίπλα στο γήπεδο Κωνσταντίνος Χατζηλευθεριάδης. Αυτός ήταν η ψυχή του Πολυκράτη και τη συνέχεια σε αυτόν ο Βαγγέλης ο Χατζηλευθεριάδης, ο οποίος Βαγγέλης Χατζηλευθεριάδης δεν είναι μόνο ένας καλός γιατρός, ήταν και ένας άριστος κολυμβητής που κατά τα φοιτητικά του τα χρόνια δούλευε και στο Πανεπιστήμιο αλλά και στο κολυμβητικό τμήμα του Άρη. Και το έχει μεράκι και αυτός και πολλοί άλλους κόσμος. Και με ρωτούν τι συμβαίνει με το κολυμβητήριο. Επειδή λοιπόν εγώ δεν βρήκα άκρη, απευθύνω δημόσιο ερώτημα προς την κυρία Καζάκου, η οποία είναι αναπληρώτρια τεχνικών υπηρεσιών, να βγει, αφού πρώτα παράδεια, θα τη μιλήσουμε σε λίγο, να μας πει πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση του κολυμβητηρίου του Πυθαγορείου. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102. Σαρώνει στην άσφαλτο.
3: Σκίζει τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
11: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
10: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
12: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
10: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
11: Μα οι άλλοι λένε...
10: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
13: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
15: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3... Εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
16: Ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 730 61 230.
17: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.
0: Λοιπόν, πριν από λίγο συνομίλησα με την αναπληρώτρια των τεχνικών υπηρεσιών, την κυρία Αγγέλα Καζάκο, σχετικά με το κολυμβητήριο. Είναι μια παλιά ιστορία, μου είπε. Δεν έχει τη γνώση για το τι έχει συμβεί. Το διάστημα εκείνο δεν ήταν αρμόδια για θέματα τέτοια. Και ο φάκελος υπάρχει. Από εκεί και πέρα υπάρχει και το πρόβλημα. Και ενώ το Καρλόβαση καταφέρει και ξεπερνάει το οποιοδήποτε πρόβλημα, εμείς συζητάμε ακόμη για το Πυθαγόριο, γιατί το Πυθαγόριο δεν έχει κολυμβητήριο. Θα το δούμε. Στην πορεία. Ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Νικολού τώρα, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε αντιδήμαρχε, κύριε Νικολού, καλή σας μέρα.
19: Καλημέρα κύριε Νέγρη, καλημέρα σε όλο το νησί μας.
0: Λοιπόν, πάμε για τα εγγένεια. Φαντάζομαι ότι ήσασταν εσείς, όχι τα εγγένεια, την εγκατάσταση του εργολάβου για ένα έργο, θρησκευτικό έργο στο Καρλόβαση. Έτσι, με παρουσία της κυρίας Μενδώνη.
19: Ναι, ήμουνα παρόν. Άλλωστε είχαμε επιμεληθεί την όλη διαδικασία προκειμένου να... γιατί η υπουργός ήταν να κάνει συγκεκριμένη πορεία μέσα στην πόλη, οπότε έπρεπε να έχουμε φροντίσει τα απαραίτητα. Και με χαρά δεχθήκαμε την παρουσία και την αναφορά για την εκκίνηση του έργου του Μητροπολιτικού μας Ναού. ο οποίος υπέστη μια απίστευτη καταστροφή από τον Εγκέλαδο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά, διότι αντιλαμβάνεστε ότι ένα έργο τέτοιο, αν μη τι άλλο, έχει τις δυσκολίες του. Δεν θα πω τις τεχνικές, γιατί δεν ξέρω από τεχνικά ζητήματα εγώ να σας πω, αλλά αντιλαμβάνομαι όμως ότι έχει αρκετές δυσκολίες, διότι όπως και να έχει το πράγμα, για να σκαρφαλώσεις εκεί απάνω και να βάλεις πέτρα, και γυρανό χρειάζεσαι και ό,τι άλλο
0: ειδική,
19: χρειάζεται.
0: Ο καθένας στο είδος του και ο Λομίδης στους καβέλες. Δεν θα βγείτε εσείς πάνω στις καλυσκές, ούτε εγώ, ούτε οι πολίτες. Θα βγουν αυτοί που ξέρουν.
19: Θέλω,
0: κύριε...
19: να πιστεύω, θέλω να πιστεύω λοιπόν, κύριε Νέγρη, αγαπητέ φίλε Γιάννη, ότι όλα έχουν προβλεφθεί, ότι όλα έχουν μπει σε μια πορεία και με το ζήτημα των καλωδίων και με ό,τι άλλο χρειάζεται, προκειμένου όλα να πάνε καλά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε με την... αναφέρθηκα συζητώντας με τον κύριο Μαρνέζο, τον συνάδελφό σας αντιδήμαρχο, στα θέματα των ιαματικών νερών στο ποτάμι. Πού βρισκόμαστε εκεί?
19: Αυτή τη στιγμή έχουμε πάρει δείγμα από το νερό. Το έχουμε υπεύθυνος βέβαια αντιδήμαρχος είναι και ο Σαγκιώτης για το θέμα αυτό, όπως, ναι, που χειρίζεται το θέμα
0: το
19: αυτό.
0: Το χειρίζεται ο ίδιος αυτό, έτσι.
19: Ο ίδιος αυτό το θέμα. Ναι. Οπότε θεωρητικά μπορεί να σας πει και πολλά περισσότερα.
0: Περισσότερα.
19: Έχουμε στείλει το δείγμα λοιπόν επάνω προκειμένου να περάσει από κάποια επιτροπή η οποία θα μας εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσουμε και αν όλα είναι καλά όπως πρέπει να είναι. Έχει γίνει δηλαδή ότι είναι απαραίτητο προκειμένου να βάλουμε τη σφραγίδα των ιαματικών καρλοβάσων στο παιχνίδι.
0: Επειδή είναι ένα πολύ σημαντικό, μια σημαντική ενέργεια που όταν γίνει πραγματικά θα δώσει και μια άλλη διάσταση του τουρισμού, ιαματικού τουρισμού στο Καρλόβαση και είναι πολύ σημαντικό αυτό, αυτή η επισήμανση, κύριε Αντιδήμαρχε. Φαντάζομαι ότι θα κινηθεί η Δημοτική Αρχή για τα όλα τα θέματα που είχαν προκύψει τόσα χρόνια, δηλαδή και για το ιδιοκτησιακό και για χίλια δυο άλλα έχουν δει το φως της δημοσιότητας.
19: Αυτή η Δημοτική Αρχή, κύριε Νέγρη, έχει βάλει πάρα πολλά ξανά μέσα στο δρόμο του περπατήματος και της οδού προς την επίλυση, διότι και το θέμα των ιαματικών λουτρών ήταν ένα θέμα το οποίο έχει κολλήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το οποίο πρέπει να λυθεί βέβαια και το διοκτησιακό, χωρίς να σημαίνει ότι ο καθένας για αυτά τα θέματα υπάρχουν οι αρμόδιοι που τα επιλύουν, έτσι προς Θεού. Από εκεί και πέρα να πάρει την οδό που πρέπει να πάρει. Εμείς έχουμε κάνει ό,τι είναι απαραίτητο προκειμένου η περιοχή μας να μπορέσει να λάβει αυτό το υπέρ της δεδομένο προκειμένου να ατενίσει καλύτερα το μέλλον.
0: Τώρα, σωστά τα βλέπετε υπέρ της δεδομένο, αλλά ναι, αυτό το στοιχείο, κύριε Νικολού, το υπέρ δεδομένο έχει να κάνει με ολόκληρη τη Σάμο. Εγώ
19: σίγουρα,
0: δεν είμαι καρλοβασίτης.
19: Σίγουρα.
0: Ακούστε κάτι,
19: σίγουρα.
0: Γιατί το λέω. Εγώ καρλοβασίτης δεν είμαι. Όμως, ναι, αυτό το έργο αναβαθμίζει ολόκληρη τη Σάμο.
19: Εννοείται.
0: Θα μπορεί πλέον η Σάμος να λέει ότι στο Καρλόβαση υπάρχουν και οι αιματικά λουτρά. Σας πληροφορώ ότι σε όλη την Ελλάδα όπου υπάρχουν, το ξέρετε καλύτερα από μένα, απλά επισκέπτομαι πολλά από αυτά και λέω για να δω τι λειτουργεί, όπως στο Λαγκαδά, όπως στο Σμόκοβο, όπως στο Άγκιστρο πάνω στην Βόρεια Ελλάδα, δίνουν πολύ μεγάλη βάση στη λειτουργία ιαματικών λουτρών ή στο Πόζαρ, γιατί χιλιάδες κόσμου συγκεντρώνται για να κάνουν μπάνια σε αυτά τα ιαματικά νερά.
19: Βεβαίως, βεβαίως. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Νεγρή, έτσι είναι όπως το λέτε. Αυτή τη στιγμή είναι προστιθέμενη αξία για την περιοχή.
0: Ακριβώς.
19: Για όλο μας το νησί. Για όλο μας το νησί. Και βέβαια θεωρώ ότι πρέπει να γίνει ό,τι είναι απαραίτητο προκειμένου, όπως είπα πριν, να λάβει αυτό το υπέρ της δεδομένο η περιοχή και το νησί.
0: Μάλιστα. Τώρα, έχουμε την λειτουργία του κολυμβητηρίου σε λίγο καιρό. Έχει περάσει και αυτό από 100 κύματα. Κάποια στιγμή γίνανε εγκαίνια, τα εγκαίνια ήταν για εκείνη τη νύχτα μόνο. Δημιουργηθήκαν και άλλα θέματα και άλλα προβλήματα τα οποία λύνονται, κύριε Νικολού, έτσι.
19: Έχει μπει σε μια πορεία το κολυμπητήριο. Υπάρχει μια αγαστή συνεργασία πάντα και του αρμόδιου αντιδημάρχου που χειρίζεται τα θέματα του κ. Μαρνίζου, αλλά και σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους εμάς που ασχολούμαστε με θέματα επιμέρους. Αυτή τη στιγμή έχω αναλάβει εγώ, προκειμένου να είναι όλα σωστά εσωτερικά, από τα μπάνια, βρύσες και λοιπά, μέχρι τους εξωτερικούς χώρους και τα, και τα καθαρίσματα γενικώς. Δημιουργούμε ένα χώρο πάρκινγκ δίπλα από το κολυμπητήριο, ο οποίος θεωρώ ότι μέχρι την Τρίτη θα έχουμε ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία. Έχει μπει σε πορεία. Όπως είπατε, το έργο αυτό πέρασε από πάρα πολλά κύματα, δυστυχώς, όπως πάρα πολλά έργα της περιοχής μας. Όμως, κοιτώντας πίσω, δεν κάνουμε κάτι. Αυτό που πρέπει
0: τίποτα,
19: να κάνουμε
0: είναι μπροστά. Πάμε στο μπροστά.
19: Κοιτάξουμε μπροστά. Θα μπορούσα να σας πω χίλια πράγματα για το πώς έγινε το έργο, για το από ποιο πρόγραμμα έγινε.
0: Πάντως, κύριε Νικολού, καμιά φορά λένε κάποιοι ότι κοιτώντας πίσω σου ανοίγεται νέος δρόμος από εκεί που έχει σταματήσει το πράγμα.
19: Ναι.
0: Δηλαδή, ξέρεις ότι υπάρχουν τα προβλήματα, αλλά το προχωράς. Γιατί το αντίστοιχο κολυμβητήριο του Πυθαγορείου δεν ξέρει κανείς πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση. Ρωτάς τον υπεύθυνο, μου λέει δεν ξέρω. Ρωτάς την αναπληρώτρια της τεχνικής υπηρεσίας, λέει υπάρχει ένας φάκελος εδώ, αλλά κανείς, και δεν ξέρω κι εγώ γιατί δεν ήταν η κυρία αυτή προϊσταμένη το διάστημα εκείνο, κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά πού είναι το πρόβλημα και πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Τα αφήνουμε λοιπόν στην άκρη και τελειώνει η ιστορία. Εσείς δεν κάνετε το αυτό το πράγμα.
19: Είναι και στην φιλοσοφία του δημάρχου μας αυτό. Δεν μπορώ να κρίνω εγώ ή να πω για την από εκεί πλευρά προς Θεού. Έτσι, δεν ξέρω τι πρόβλημα μπορεί να υπάρχει και τι δεδομένο. Και ποια δεδομένα μάλλον.
0: Υπάρχει ένα κτίριο που βρίσκεται, ακούστε κάτι, υπάρχει ένα κτίριο που βρίσκεται δίπλα στο γήπεδο του Κώστας Χατζηλευθεριάδης, το γήπεδο του Πολυκράτη.
19: Ναι.
0: Έχουν δοθεί εκατομμύρια από το υστέρημα του κόσμου για να γίνει αυτό το κολυμβητήριο. Σήμερα δεν λειτουργεί. Δεν είπα ότι πρέπει να κρίνετε οπωσδήποτε και να κατακρίνετε, αλλά σαν πολίτης σας ενδιαφέρει και σας, όπως με ενδιαφέρει και εμένα το κολυμβητήριο του Καρλοβάσο. Όχι γιατί θα κολυμπώ εγώ ή κάποιος άλλος, γιατί αυτό δεν γίνεται, αλλά θα μπορούν οι παιδάκια που αγαπούν την κολύμβηση από το Βαθύ να έρχονται στο Πυθαγόριο, συγγνώμη, στο Καρλόβαση, και να μαθαίνουν κολύμβηση στο Δημοτικό Κολυμβητήριο του Καρλοβάσου.
19: Τι να πω, θέλω να πιστεύω ότι θα βρεθεί άκρη. Υπάρχουν και άνθρωποι παλιά αυτοδιοικητικοί, οι οποίοι ίσως μπορούν να βοηθήσουν, αν βγηθούν να ερωτηθούν.
0: Ναι.
19: Δεν μπορώ να έχω άποψη για την περιοχή.
0: Θα δούμε. Είναι θέμα δημοσιογραφικής έρευνας. Και άμα μπαίνει η δημοσιογραφική στιγμές, κάποια στιγμή θα βρεθεί και η άκρη.
19: Εσείς πρέπει να κάνετε τη δουλειά σας, τα καταλαβαίνω όλα.
0: Λοιπόν,
19: σε κάθε περίπτωση είναι στη φιλοσοφία. Σε κάθε περίπτωση ήθελα να πω και για να ολοκληρώσω ότι είναι στη φιλοσοφία του δημάρχου μας κάτι που πιάνουμε, να το πιάνουμε και να το φτάνουμε μέχρι το τέλος της διαδρομής. Είναι στη φιλοσοφία του και αυτό μας έχει διδάξει και εμάς. Το ακούμε με προσοχή και το ακολουθούμε. Όσο μπορούμε, έτσι. Γιατί λοιπόν, υπάρχουν σε γενικές γραμμές, ζούμε σε μια δύσκολη χώρα, το ξέρετε κύριε Νέγρη, που έχει πάρα πολλές δυσκολίες και πάρα πολλά προβλήματα και γενικώς σε πάρα πολλά πράγματα είμαστε και λίγο πίσω, έτσι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αντιδήμαρχε, πάμε στα παράπονα που έκανε κάποιος πολίτης χθες στο ραδιοφωνικό σταθμό, γιατί μυρίζει το λιμάνι του Καρλοβάσου. Ο κύριος Μαρνέζος είναι γνώστης του θέματος, είπε ότι ναι, το γνωρίζω, αλλά δεν είμαι και ο ειδικός για να σας απαντήσω στο θέμα αυτό. Ως γεγονός υπάρχει δηλαδή ένα θέμα το οποίο φαντάζομαι θα μας πείτε και πώς θα λυθεί.
19: Ακούστε, καταρχάς εχθές που σας πήραν και διαμαρτυρηθήκανε, όντως μύριζε το λιμάνι, γιατί εδώ και δύο ημέρες είμαστε από το πρωί και κάνουμε γενικό καθαρισμό των κεντρικών αγωγών και των αποχητεύσεων του λιμένου.
0: Άρα υπάρχει θέμα, έτσι.
19: Όχι, κάνουμε
0: καθαρισμό. Λέω, υπάρχει θέμα παρέμβασης από την πλευρά του Δήμου, βεβαίως. Όχι ως προς το πρόβλημα, αλλά για καθαρισμό.
19: Βεβαίως, ναι. Γι' αυτό και μύρισε. Δηλαδή, όπως θα το πω στην κοινή καθομιλουμένη, ξεμπούκωσε, γι' αυτό μύρισε. Κοιτάξτε όμως, για να γνωρίζει και ο κόσμος γενικώς, το γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος, αλλά μιας και ασχολείστε δημοσιογραφικά με το ζήτημα, να σας απαντήσω. Δυστυχώς, εδώ πέρα έχει γίνει ένα λάθος με αυτό το έργο, το παλιό έργο, το οποίο απευθυνόταν εκείνο τον καιρό σε ένα λιμάνι το οποίο δεν θα είχε αυτή τη στιγμή 6 ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες θα ήταν γεμάτες. Mm-hmm. Είναι ένα έργο λοιπόν το οποίο έχει σωλήνες μικρής διατομής στον παραλιακό δρόμο, και το οποίο ανά πάσα στιγμή, και δυστυχώς επειδή έρχονται και κουλτούρες από άλλα μέρη, δημιουργεί μεγάλα μπουκώματα. Είμαστε διαρκώς με το πιστόλι του αποφρακτικού στο χέρι, προκειμένου να υπάρχει δίωδος και να μπορούμε να δίνουμε άνοιγμα και να γίνεται απόφραξη. Σε γενικές γραμμές λοιπόν αυτό το κρατάμε καλά, γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια, αλλά όπως γνωρίζετε σε τέτοιες περιπτώσεις πολλές φορές βγάζουμε και ολόκληρα μαξιλάρια από μωρομάντιλα. Το πρόβλημα επιτείνεται από τη στιγμή που υπάρχει και το άλλο πρόβλημα που λέγεται λιποσυλλέκτης. Δυστυχώς πολύ λίγες επιχειρήσεις της περιοχής διαθέτουν λιποσυλλέκτη, κύριε Νέγρη. Έτσι λοιπόν πολλές επιχειρήσεις, ηθελημένα ή άθελα, αφήνουν λύματα μέσα στην αποχέτευση. Αυτό λοιπόν προκαλεί περαιτέρω πρόβλημα στο ζήτημα και παλεύουμε και με αυτό. Ήδη ο Δήμαρχός μας έχει κάνει επιστολές προς όλα τα καταστήματα που απευθύνεται και στα οποία ζητά την τοποθέτηση λιποσυλλέκτη, γιατί είναι υποχρεωμένες να βάλουν λιποσυλλέκτη όλες οι επιχειρήσεις. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι έχει εγκριθεί μέσω του προγράμματος μεταναστευτικής πολιτικής αγωγός, ο οποίος θα αλλάξει από το κομμάτι της Jet Oil έως την έξοδο του κόμβου του Λιμένα ο σωλήνας διατομής της αποχετεύσεως. Θα μεγαλώσουμε δηλαδή το σωλήνα, τον όγκο του σωλήνα. Αλλά πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και πρέπει να προσέχουμε, γιατί σε κάθε περίπτωση συμβαίνει πολύ συχνά, όπως είπα, μας επισκέπτονται και κουλτούρες από άλλες περιοχές που πετούν απευθείας στα μωρομάντιλα.
0: Βιολογικό καθαρισμό έχει το Δήμος Καρλοβάσο, κύριε Νικολού?
19: Βεβαίως.
0: Και λειτουργεί, έτσι?
19: Λειτουργεί, ναι.
0: Μάλιστα. Άρα είναι μια επισκευή που, ναι, προληπτική, μπορώ να πω εγώ, που έγινε. Καταλαβαίνω από αυτά που λέτε.
19: Ναι.
0: Και σήμερα, ναι, δεν υπάρχει το θέμα.
19: Σήμερα δεν υπάρχει το θέμα. Σήμερα είναι το λιμάνι έτσι όπως πρέπει να είναι. Έπρεπε 2 μέρες να αγωνιστούμε, γιατί υπήρξε φόρτωση πολύ μεγάλη, την οποία τη διαπιστώσαμε άμεσα και τη λύσαμε.
0: Μάλιστα. Πάμε για να κλείσουμε και το θέμα των ενεργειών που γίνονται. Είδατε, το παρακολουθούμε το θέμα, που έχει να κάνει με τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο λεωπροκομείο και το πρόγραμμα και η εξερεύνηση από τη δική σας την πλευρά της Δημοτικής Αρχής αξιοποίησης αυτού του χώρου.
19: Εμείς, κύριε Νέγρη, αυτή τη στιγμή, βέβαια πολλά περισσότερα μπορεί να σας πει ο κύριος Δήμαρχος που χειρίζεται προσωπικά το θέμα αυτό, έτσι.
0: Ναι.
19: Και είναι καλό να τον ρωτήσετε, γιατί έχει βάλει σε κάποιες βάσεις στέρεες στο ζήτημα αυτό. Εμείς λοιπόν περιμένουμε να ολοκληρωθεί η μελέτη του Πανεπιστημίου, στο οποίο έχει αποσταλεί το όλο ζήτημα, προκειμένου να δούμε πώς θα γίνει η παρέμβαση στα κτίρια. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι ένας τέτοιος χώρος, ένας τέτοιος πολυχώρος που θα διαμορφωθεί, μπορεί να γίνει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία μπορεί να τα αξιοποιήσει όλο μας το νησί, όχι μόνο η δικιά μας πλευρά. Το καταλαβαίνετε αυτό. Και νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις και πάρα πολλές σκέψεις για το τι μπορεί να γίνει αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι και σε εξέλιξη αυτό, φαντάζομαι, σε ενέργεια, μάλλον καλύτερη, ναι, φράση αυτή θα...
19: Σας είπα πολλά περισσότερα, μπορεί να σας πει ο Δήμαρχός μας, προσωπικά το
0: ζήτημα. Κύριε Νικολού, δεν έχω τίποτα άλλο να σας ρωτήσω. Να σας ευχαριστήσω.
19: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά
19: και εσείς. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Νέγρη, διότι πάντοτε θίγεται θέματα τα οποία είναι ουσίας, αφορούν τον άνθρωπο και την καθημερινότητά του, και πραγματικά χαίρομαι να σας απαντάω.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Νικολού, που πάντα σε κάθε τηλεφώνημά μας απαντάτε και δίνετε και απαντήσεις στα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν και από εμάς αλλά και από τους ακροατές. Σας ευχαριστώ θερμά.
19: Να είστε καλά. Να είστε καλά,
0: να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, φιλοξενήσαμε και τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Νικολού, πράγματι το λιμάνι μύριζε, γιατί γινόταν καθαρισμός των αγωγών και φαντάζομαι ότι σήμερα το θέμα αυτό θα έχει λήξει. Τώρα, ακούστε μια ιστορία που έχει βγει και σκάει τώρα. Στις 11 Οκτωβρίου του 22 έγινε μια ιστορία απαράδεκτη. Δύο αστυνομικοί βίασαν μία 19χρονη συγγνώμη, στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας. Σύμφωνα λοιπόν με την είδηση, ένοχοι κρίθηκαν από το μικρό ορκωτό δικαστήριο οι δύο από τους τρεις αστυνομικούς της βίας που βρέθηκαν στο ειδόλιο μετά από καταγγελίες 19χρονης για βιασμό της τον Οκτώβριο του 22 εντός του αστυνομικού τμήματος. Οι δικαστές του μικτού ορκωτού δικαστηρίου κήρυξαν κατά πλειοψηφία ενόχους τους δύο αστυνομικούς, μετατρέποντας την κατηγορία του ομαδικού βιασμού σε βιασμό από κοινού χωρίς συνένεση. Ο ένας εκ των δύο αστυνομικών καταδικάστηκε ομόφωνα για παράβαση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Ακούστε τι έκανε ο Θεόφοβος. Κατέγραφε τις πράξεις με κάμερα που είχε τοποθετήσει στο τσαντάκι του. Το πιο σημαντικό, και πρέπει να το μάθει ο κόσμος, είναι ότι οι δικαστές δεν ακολούθησαν την πρόταση του εισαγγελέα της έδρας, ο οποίος τους ζήτησε να απαλλάξουν τους ένστολους κατηγορούμενους, εντοπίζοντας σοβαρά κενά, αντιφάσεις και ανατρέποντα ανακολουθίες σχετικά με τις καταγγέλωσες. Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε η καταγγέλωσα, το βράδυ της 11ης Οκτωβρίου είχε ρωτήσει τους κατηγορουμένους αστυνομικούς που έκαναν περιπολίες στο θυσίο για ένα πρόβλημα που είχε προκύψει στο κατάστημα της εστίασης. Εκείνοι, σύμφωνα με την καταγγελία, δήλωσαν άγνοια και της πρότειναν να πάει στον αξιωματικό υπηρεσίες του ΑΤΑΦ Ομονίας, όπου θα πήγαιναν και οι ίδιοι. Εντός του τμήματος, σύμφωνα με τη γυναίκα, δύο εξ αυτών την οδήγησαν στα αποδυτήρια και τη βίασαν. Ακούστε ξυπνάδες τώρα των ενστόλων του δημοσίου. Οι ίδιοι οι αστυνομικοί δεν αρνήθηκαν τη συνέβρεση με τη 19χρονη, πλην όμως τόνισαν και υποστήριξαν ότι, πώς το λένε ωραίο, είχαν τη συνένεσή της για όσαν έγινε. Τα θελοκόλωσης δηλαδή. Λοιπόν, αυτά που συμβαίνουν δεν είναι σωστά για την ελληνική αστυνομία. Ο κύριος Μπαλάσκας, ο Σταύρος ο Μπαλάσκας, έχουμε και ένα άλλο θέμα σοβαρό, ξέσπασε για τον 20χρονο με αυτισμό που πυροβόλησε ένα αστυνομική. 13 σφαίρες λέει, ούτε με σοβαρούς ποινικούς δεν ρίχνουν. Μιλάω τώρα για τους αστυνομικούς που πυροβόλησαν ένα 20χρονο στο Άργος κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ειδικά μετά την αποκάλυψη της μητέρας του νεαρού ότι ο γιος της είναι στο φάσμα του αυτισμού με ποσοστό αναπηρίας 89%. Και εν πάση περιπτώσει έχετε δίκιο. Δεν σταμάτησε. Εσείς βγάζετε τα όπλα και πυροβολείτε. Ο κύριος Μπαλάσκας λέει ότι τον πυροβόλησαν μπαμπέσικα, αναφέροντας ότι 13 σφαίρες δεν έχω ρίξει αστυνομική ούτε σε συμπλοκές με σοβαρούς ποινικούς όπου υπήρχαν θύματα, και τόνισε ότι η συγκεκριμένη πράξη δεν μπορεί να βαραίνει όλη την αστυνομία, σημειώνοντας πως υπάρχει η ατομική ευθύνη. Μπαμπέσικα εννοεί το πισόπλατα. Στο Άργος αυτή τη στιγμή από τους συγγενείς των αστυνομικών υπάρχει κλάμα, γιατί απειλούνται με ισόβια εάν δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τα βασικά. Τι βασικά? Έχεις μπροστά σου ένα 20χρονο. Ό,τι και να έχει κάνει. Δεν τον πυροβολήσει το κεφάλι. 13 σφαίρες. Στο κεφάλι. Τι μαθαίνετε εκεί στις σχολές? Γιατί σε ένα κράτος δικαίου, που δεν ζούμε στο κράτος δικαίου, η χρήση θανατηφόρας βίας από την αστυνομία πρέπει να αποτελεί την απόλυτη έσχατη λύση και μόνο αν υπάρχει άμεσος και σοβαρός κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές. Τους δίνουν τα κουμπούρια. Και σκοτώνουν κόσμο. Πόσες σφαίρες χρειάζεται για να σταματήσει ένας άοπλος ή ένας άνθρωπος που προσπαθεί να διαφύγει? Δεν υπήρχε άλλη επιλογή πέρα από τις σφαίρες που είχαν στόχο το κεφάλι του παιδιού? Σε αυτό το ανύπαρκτο κράτος δικαίου, που ό,τι και να λέει ο διοικούμενος, η δίκη δεν ακούει. Του λες το επιχείρημά σου και δεν ακούεις, λέει εγώ εκεί. Εδώ, αν αποδειχθεί ότι έγινε υπέρμετρη ή αδικαιολογητή χρήση βίας, οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν. Και η προστασία της κοινωνίας δεν σημαίνει ότι παρακάμπτονται οι κανόνες που διέπουν την ανθρώπινη ζωή για τα δικαιώματα. Και η δικαιοσύνη οφείλει να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις. Τι ακριβώς συνέβη, γιατί χρησιμοποιήθηκαν πυροβόλα όπλα και αν υπήρχε πραγματικά άλλη ασφαλής επιλογή. Θα πρέπει να καταλάβουν και οι ένστολοι ότι καμία στολή που φορούν δεν πρέπει να βρίσκεται πάνω από τον νόμο. Αυτό βέβαια που προκαλεί τη μεγαλύτερη εντύπωση δεν είναι το ίδιο το περιστατικό, αλλά η ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Αργολίδας. Πριν ακόμη ολοκληρωθεί η έρευνα και πριν αποφανθεί η δικαιοσύνη, επιλέγει να εκφράσει αμέριστη συμπαράσταση στους κατηγορούμενους αστυνομικούς και καλεί την κοινωνία να τους στηρίξει. Την ίδια στιγμή που ένας 20χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του. Αυτοί της Ένωσης Αστυνομικών Αργολίδας παιδιά δεν έχουν. Γιατί είναι αντιληπτό η αλληλεγγύη μεταξύ συναδέλφων. Είναι και κατανοητή. Όμως όταν μια υπόθεση με τόσο σοβαρές κατηγορίες βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση, η προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η διαλεύκαση των γεγονότων και ο σεβασμός στη δικαιοσύνη, όχι η δημόσια προεξόφληση ότι οι εμπλεκόμενοι έπραξαν σωστά, και η εμπιστοσύνη στους θεσμούς δεν χτίζεται με ανακοινώσεις υπεράσπισης, αλλά με διαφάνεια, λογοδοσία και ίση αντιμετώπιση απέναντι από τον νόμο. Η μάνα, τι να πει η μάνα, τον σκοτώσανε πολύ άγρια. Τι λέει η μητέρα τώρα του 20χρονου? Η μητέρα του 20χρονου, που δέχτηκε πειρά από αστυνομικούς στο κεφάλι, υποστηρίζει ότι λόγω ενός περιστατικού στο παρελθόν φοβήθηκε, αγχώθηκε και προσπάθησε να φύγει όταν του έκανε σήμα η αστυνομική. Καλά. Οι αστυνομικοί δεν μπορούσαν, του κάνανε σήμα να σταματήσει και δεν σταμάτησε. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Φως στο κεφάλι, τέτοιο βολή. Πού πυροβόλησαν? Η μάνα είπε, τον σκοτώσανε. Τώρα μόνο με μηχανήματα λειτουργεί το σωματάκι του που έχει 7 σφαίρες στο κεφάλι. Οι γιατροί λένε ότι χρησιμοποιήθηκαν σφαίρες που απαγορεύονται για την αστυνομία. Εκείνες οι σφαίρες ανοίγουν μέσα στο σώμα όταν περνάνε. Βγάλανε 2 σφαίρες οι γιατροί. 3 μένουν στο μυαλό. Έχει αιμορραγία εσωτερική και εξωτερική και 2 τεράστιες τρύπες από τη μία πλευρά και την άλλη. 3 σφαίρες κάναν έκρηξη και έγιναν κομματάκια μέσα. Και έγινε, ξέρετε τι έγινε, πουρέ. Ο 20χρονος, λέει η μητέρα, ότι είχε αναπηρία 89%. Και είναι ένα περιστατικό βίας από ένα κράτος που επιτρέπει να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Ο νόμος 3169 ή δεν διδάσκονται αυτά, ή κι αν διδάσκονται, οι διδασκόμενοι τα γράφουν στα παλαιά των υποδημάτων τους και βλέπουν πολλά έργα της Αμερικής. Ο νόμος 3169 του 2009 που αφορά την οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς και εκπαίδευση σε αυτά, λέει ο πυροβολισμός ακινητοποίησης ή εξουδετέρωσης απαγορεύεται, εφόσον υπάρχει σοβαρό κίνδυνος να πληγεί τρίτος από αστοχία, εναντίον ένοπλου πλήθους εφόσον υπάρχει καθαρός κίνδυνος για να πληγούν οι άλλοι, εναντίον ανηλίκου, εκτός και αν αποτελεί το μοναδικό μέσο για την αποτροπή, και ως ανήλικος θεωρείται το πρόσωπο που δεν έχει συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας του, και εναντίον προσώπου που τρέπεται σε φυγή όταν καλείται να υποστεί νόμιμο έλεγχο. Κάνανε το χέρι λοιπόν και για πολλούς και διαφόρους λόγους ο 20χρονος τράπηκε σε φυγή. Και αυτοί τον πήραν από πίσω και τρίξανε 13 σφαίρες. Τι απάντηση μπορεί να δοθεί σε αυτό? Και εσείς της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων της Αργολίδας, τι βγάζετε ανακοινώσεις στήριξης του συναδέλφου σας? Άρθρο, παράγραφος δέλτα. Εναντίον προσώπου που τρέπεται σε φυγή όταν καλείται να υποστεί νόμιμο έλεγχο, απαγορεύεται ο πυροβολισμός. Και αυτοί κάνανε εντελώς τα αντίθετα. Σε ένα 20χρονο που, όπως λέει η μητέρα του, είχε αυτισμό 89%, η Ράμπο αυτή, δεν ξέρω γιατί πρέπει να βρίσκονται στην αστυνομία όλοι αυτοί, αλλού δεν μπορούν να δουλέψουν. Έχετε κρίνει κάποιοι ότι αυτοί κάνουν καλά τη δουλειά τους, γι' αυτό και τους βγάλατε, και τους βγάλατε σε περιπολία. Το παιδί είναι κλινικά νεκρό. Θα ξεπεραστεί, όπως πήγε να ξεπεραστεί και ο βιασμός από την πλευρά των αστυνομικών της κοπέλας, 19χρονης, που πήγε να καταγγείλει το βιασμό. Και τι είπαν οι αστυνομικοί? Βρέχτε μπέσα εσείς, φοράτε παντελόνια. Ότι ξέρετε, λέει, τα ήθελε ο κόλος της. Και επειδή τα ήθελε ο κόλος της, εσείς κατεβάσατε να δείξετε το πουλί σας. Ας πούμε να πάρω αυτή τη τέτοια. Δεν ξέρετε ότι φοράτε στολή μέσα στο τμήμα? Τα ήθελε ο κόλος της και ήθελε συνένεση. Έφυγε από το διαόλου τη μάνα για να πάει να καταγγείλει στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας αυτό που ήθελε να καταγγείλει, και εσείς την πήρατε από πίσω και πήγατε και τη βιάσατε μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Είστε άντρες της? Τα ήθελε, λέει, ο κόλος της. Για μαγκές. Αυτή είναι η αστυνομία που έχουμε. Και αφήστε τώρα τα μεμονωμένα περιστατικά, γιατί τα περιστατικά είναι πολλά. Πάρα πολλά. Πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
20: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
22: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
21: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
22: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
22: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
21: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
23: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
1: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
4: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
24: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
20: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.
0: Λοιπόν, Ράδιο Σάμος 102, θα θυμάστε για ένα σοβαρό θέμα όπως είναι αυτό με το νέο χωροταξικό πλαίσιο, αντί η Δημοτική Αρχή του Δήμου Ανατολικής Σάμο να συνεδριάσει και να συζητήσει το θέμα, το πέρασε δια περιφοράς και δεν ακουστήκανε αυτά που έπρεπε να ακουστούν. Πριν από λίγο, με ένα δελτίο τύπου, το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας λέει ένα ομόφωνο όχι στο νέο χωροταξικό. Ο κύριος Κουρέτας λέει δεν λείπουν οι ΑΠΕ, λείπει η αποθήκευση και ο εξυγχρονισμός των δικτύων. Σε σχετική, λέει ο κύριος Κουρέτας, σύμφωνα με τον κύριο Κουρέτα, το ισχύον σήμερα καθεστώς που επικρατεί, ΦΕΚ 2464, ήταν σαφές ότι έπρεπε να αντικατασταθεί. Και είναι επίσης προφανή τα προβλήματα που δημιούργησε, σε βαθμό μάλιστα που οι ΑΠΕ να θεωρηθούν σε πολλές περιπτώσεις εχθρικές στο κοινωνικό σύνολο και ασύμβατες με το φυσικό περιβάλλον. Θεωρούμε ότι οι ΑΠΕ είναι μέρος της λύσης του ενεργειακού ζητήματος και της μετάβασης και όχι μέρος του προβλήματος, αρκεί να μην παραδοθούν ως εργαλείο στα χέρια εκείνων που δεν πρέπει και εφόσον δεν υποκριθίστανται άλλες χρήσεις γης για προσπορισμό οικονομικών εσόδων για τους κατόχους της. Το νέο ειδικό χωροταξικό θέτει ορισμένα ποσοτικά και ποιοτικά όρια εφαρμογής σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις σε ευαίσθητα οικοσυστήματα. Παρόλα αυτά, επαναλαμβάνει ουσιώδη σφάλματα του ισχύοντος χωροταξικού. Ουσιαστικά δεν λείπουν, λέει ο κύριος Σκουρέτας, νέες ΑΠΕ, αλλά λείπει η αποθήκευση και ο ξυγχρονισμός των κτηρίων. Εμείς εδώ στη Σάμο, αντί να συζητηθεί, γιατί για το θέμα είχε υποβάλει και αίτημα η Δημοτική Παράταξη ΑΝΑΣΑ, να συζητηθεί η υπόθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο, τι έκανε η ξύπνη του Δήμου. Και έχει θέμα αυτό. Γιατί κάποιος από τους ξύπνους του Δήμου έχει κάποιο όφελος. Δεν ξέρω ποιος είναι, βρείτε του. Έχει κάποιο όφελος. Αλλιώς δεν εξηγείται γιατί δεν πέρασε το θέμα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Παρά πήρανε τηλέφωνο τους εμπλεκόμενους και τους είπαν εσείς τι λέτε. Αυτή τη δημοκρατία έχουν στο μυαλό τους μέσα. Εσείς τι λέτε. Βέβαια η λέξη αυτή δημοκρατία έχει διαγραφεί από το λεξιλόγιο τους. Η μόνη λέξη που ξέρουν είναι νέα δημοκρατία. Γιατί είναι κομματικά στελέχη τα οποία οδηγούνται πολλές φορές και εκτελούν εντολές της κυβέρνησης. Στο έχουν πει και δημόσια. Το έχει πει και η αντιπολίτευση. Το μόνο που τους νοιάζει και τους ενδιαφέρει είναι γαλάζιος να είναι ο Δήμαρχος και τίποτα άλλο, ή ο Δήμος. Ό,τι λοιπόν είπε η Αθήνα, πράξανε. Και βάλανε τις υπογραφές. Δώστε στη δημοσιότητα τι στείλετε στην Αθήνα. Και ποιοι υπογράφουν. Η αντιπολίτευση δεν υπέγραψε. Εσείς λοιπόν που υπογράψατε, θα πάρετε και την ευθύνη πάνω σας. Ο Δήμος με εσάς έχει πάει 188 χρόνια πίσω. Πίστευα κι εγώ μαζί με άλλους ότι θα κάνετε κάτι καλύτερο από τους προηγούμενους. Εμδέ αποδείχτηκε ότι πήγατε το Δήμο πίσω πριν Αγγελόπουλο εποχή. Τόσο καλά κάνατε τη δουλειά. Δεν κάνετε συμβούλια, διαπεριφοράς και άμα σας πούνε κάντε και ένα συμβούλιο, εκεί επικαλείστε διάφορους νόμους και τα λοιπά για να μην γίνεται συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κόσμος τα ξέρει, τα καταλαβαίνει και αρκετοί που ψήφισαν αυτή την παράταξη έχουν άποψη και τη λένε και είναι πολύ αρνητικοί. Εσείς τι λέτε τώρα, ότι ξαφνικά του ήρθε μια νου και πήγε και έκλεισε τα παράθυρα του Δήμου, σοβαρολογείτε. Γιατί έχω την πληροφορία ότι ήταν αντιδήμαρχος εκεί, όχι ο κύριος Καρλοβασίτης πάντως. Και επειδή τίποτα δεν γίνεται τυχαίο, συμμορφωθείτε ή μαζεύετε σιγά σιγά τα πραγματάκια σας και άντε στην ευχή της Παναγιάς. Και επειδή είναι και επίκαιρο το θέμα τώρα, επίκαιρο εννοώ αυτά που γίνανε στην Τουρκία, ακούμε τα συμπεράσματα αυτής της συνάντησης από τον καθηγητή, τον κύριο Μάζη.

0: Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Την πρώτη αποτίμηση θα παρακαλούσα να κάνετε για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
0: Λοιπόν, πρώτο θέμα είναι ότι ο κύριος Ερντογάν ουσιαστικά φεύγει και πάλι με άδεια τα χέρια, με πάρα πολλά λόγια, πάρα πολλές κολακίες και φλιναφήματα, αλλά χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Δεύτερον, ο κύριος Τραμπ πήγε χωρίς να έχει κατανοήσει ποια είναι η διαφορά μεταξύ της πωλήσεως των κινητήρων για τα ΚΑΑΝ ή της ανανεώσεως, της ανακαινήσεως, της αναβαθμίσεως των F-16-52+. Ο κύριος Ερντογάν μιλούσε για τους κινητήρες, για τα νέα του αεροσκάφη, τα οποία είναι μακέτες. Τα ΚΑΑΝ, ο δε κύριος Τραμπ αντελήφθη την υπόθεση ως ανανέωση, εξυγχρονισμό των F-16.
1: Αυτό λέτε δηλαδή, εσείς, αυτή είναι η εικόνα που έχετε?
0: Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Δείτε το διάλογο και θα το διαπιστώσετε.
1: Αυτή είναι η εικόνα που έχετε?
0: Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Δείτε το διάλογο και θα το διαπιστώσετε.

0: F-16, τα οποία πρέπει να συντηρήσει και να ανακαινήσει, να εξυγχρονίσει.
1: Η Οθωμανική λοιπόν, στρατιωτική...
0: ενώ
1: η Οθωμανική
0: ο κ. Ερντογάν του μιλούσε για κινητήρες καν, καμία σχέση. Μετά,
2: δηλαδή,
0: στην υπόθεση
2: ναι.
0: των F-35,
2: ναι.
0: λέει ναι, θα το σκεφτούμε οπωσδήποτε, λέει, ναι, θα το εξετάσουμε.
2: Ναι, γιατί εκεί έχει σοβαρό κόλλημα, έτσι, με το Κογκρέσο και τη Γερουσία. Έχει σοβαρό κόλλημα.
0: Μα
2: εκεί.
0: Κοιτάξτε, το 231 άρθρο του νόμου Κάτσα,
2: Κάτσα
0: το οποίο έχει επιβάλει ήδη 5 κυρώσεις εις βάρος της Τουρκίας σε εταιρείες, φυσικά πρόσωπα και βεβαίως στην ίδια τη βιομηχανία και στην ίδια τη χώρα, ότι από τη στιγμή που έχει αγοράσει τον S-400 δεν είναι δυνατόν να πάρει το F-35 και να μεταφέρει την κωδική πληροφορία του F-35 στα ραντάρ του S-400 και
2: αυτό
0: δεν
2: είναι.
0: Ξαναπαραδίδει.
2: Αυτό είναι,
0: την κωδική
2: αυτό
0: πληροφορία
2: είναι.
0: Του F-35 στους Ρώσους.
2: Αυτό είναι.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι πέραν οποιοδήποτε νόμου και οποιοδήποτε νομικού πλαισίου κάτι τέτοιο κανένα αμερικανικό βαθύ κράτος δεν θα το επέτρεπε.
2: Να το πούμε, και... να το πούμε έτσι πιο απλά, να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό και αυτό είναι το κλειδί σε αυτή την υπόθεση. Δεν μπορεί να σμίξουν δύο διαφορετικοί κόσμοι όπου ένας γεννήθηκε ως αντιπαλότητα προς τον άλλο. Έτσι.
0: Ακριβώς.
2: Δηλαδή το λογισμικό του F-35 δεν μπορεί να μάθει να το διαβάζει το λογισμικό του S-400, διότι το S-400 γεννήθηκε ως αντίπαλο δέος προς την προηγμένη αμερικανική τεχνολογία.
0: Έτσι.
2: Έτσι. Σωστό.
0: Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. Ο κύριος Τραμπ βεβαίως ήταν πλούσιος στο να επιδαψιλεύσει κολακίες και καλά λόγια στον οικοδεσπότη του, αλλά δεν βλέπω ζουμί στην υπόθεση των F-35.
2: Ωστόσο,
0: πάμε παρακάτω.
2: Ωστόσο, θέλω εδώ να επιμείνω λίγο.
0: Ναι,
2: ωστόσο,
0: ναι, παρακαλώ.
2: Δημιουργήθηκε διεθνώς και στην Ελλάδα. Δημιουργήθηκε η εικόνα δύο ηγετών, δηλαδή του Τραμπ και του Ερντογάν, που έχουν διαμορφώσει μια πολύ θετική χημεία μεταξύ τους, μια καλή προσωπική φιλία και μια διάθεση από την πλευρά του Τραμπ να διευκολύνει τον Ερντογάν σε πολλά ζητήματα. Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι προς τιμήν της Ελλάδος, ότι αυτή τη στιγμή η τουρκική αεράμινα έχει κενά πολλά σε σύγκριση με την αεράμινα της Ελλάδος.
0: Αυτό η Τουρκία... απεδείχθη...
2: Βεβαίως.
0: Αυτό απεδείχθη
2: Βεβαίως.
0: Και με την περίπτωση του Ιράν.
2: Βεβαίως, διότι ήρθε το ΝΑΤΟ να δώσει την ομπρέλα.
0: Αμερικανικά συστήματα
2: έτσι.
0: Ήταν εκείνα τα οποία ανακοίνωσαν.
2: Ήρθε το ΝΑΤΟ να δώσει την ομπρέλα, την πυραυλική.
0: Ακριβώς.
2: Έρχεται ναι. όμως, για να καλύψουν αυτή το κενό, έρχονται ποιοι. Οι φίλοι μας οι Γάλλοι με τους οποίους έχουμε συνάψει συμφωνία αμυντικής συνδρομής και οι γείτονές μας και φίλοι Ιταλοί και πάνε και συνομιλούν με τον Ερντογάν για να προμηθεύσουν στην Τουρκία, θα έλεγα, το ευρωπαϊκό ισοδύναμο του Patriot, του αμερικανικού Patriot, που είναι ο ευρωπαϊκός πύραυλος ΣΑΜ. Αυτό πώς το βλέπετε, δηλαδή, αυτός ο...
0: Όχι, όχι, είναι πολύ λογικό, κύριε ναι. Παναγιωτόπουλε, συγγνώμη που το λέω έτσι ομά,
2: ναι.
0: είναι πολύ λογικό, διότι όταν έχουμε επιδοθεί σε μία εκστρατεία πυθούς σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι οι σχέσεις μας με την Τουρκία είναι άριστες.
2: Α, μπράβο.
0: Ότι όλα είναι ανθυρά.
2: Ναι, ναι,
0: ότι τα νερά
2: ναι.
0: μας είναι ήρεμα. Ότι συνεννοούμεθα στα πάντα. Ότι υπογράφουμε διακηρύξεις των Αθηνών. Ότι κάνουμε επισκέψεις στην Άγκυρα και υπογράφουμε προσχέδια συμφωνιών.
3: Λοιπόν, επειδή υπάρχουν και εξελίξεις που τρέχουν και μάλιστα σοβαρές εξελίξεις στη Σάμο, καθώς ο Μητροπολίτης Σάμο και οι Ικαρίες, κύριος Ευσέβιος, επέβαλε την ποινή της αργίας από κάθε ιεροπραξία στον εφημέριο που συνελήφθη στο Μαραθώκαμπο. Ο ιερέας κατηγορείται για κατοχή ναρκωτικών, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Επιπλέον,

0: σύμφωνα με τις πληροφορίες, μία ημέρα πριν από τη σύλληψή του, είχε εμπλακεί σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη δικαιοσύνη, ενώ η απόφαση της Μητρόπολης σηματοδοτεί την άμεση εκκλησιαστική αντιμετώπιση της υπόθεσης έως ότου διελευκανθούν πλήρως τα γεγονότα. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον κύριο Πλακιώτη, ο οποίος άκουσε την κουβέντα περί των ιαματικών και θέλει και τη δική του την παρέμβαση. Κύριε Πλακιώτη, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα σας, κύριε Γιάννη.
0: Καλημέρα, κύριε Πλακιώτη.
1: Θα ήθελα, δεν πρόλαβα, να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Νικολού. Άκουσα ότι ήρθανε άτομα από το Υπουργείο, από την Ιαματικές Πηγές Ελλάδος, από το Σύνδεσμο. Τέλος πάντων, ήρθαν άτομα για να πάρουν νερό για προς έρευνας αξιοποίησης. Από ποιο σημείο πήραν?
0: Δεν μπορώ να σας απαντήσω.
1: Είναι κύριο ερώτημα αυτό, γιατί το θέτω έτσι. Γιατί έπρεπε να πάρουν νερό από την σπηλίτσα μετά την
0: Δεν θα υποδείξετε εσείς τώρα από πού θα πάρουν ειδική νερό? Τι πήγε ο Δήμος και πήρε νερό, πήρε ένα κουβαδάκι και πήρε νερό?
1: Κύριε Γιάννη, παίρνουμε και από μια κατσαρόλα νερό, έτσι. Να ξέρουμε από πού παίρνουμε και τι κάνουμε.
0: Νομίζω ότι αυτός που παίρνει νερό είναι ειδικός, κύριε Πλακιώτη. Δεν είναι ο Νέγρης.
1: Ναι, ναι. Ούτε ο Νέγρης ούτε ο Πλακιώτης, αλλά κατ' υπόδειξη της τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Δηλαδή, αν η τοπική αυτοδιοίκηση πήγε και πάει και το πει πάρει σε ένα σπίτι και πάρει νερό, σημαίνει ότι αυτό,
1: ναι,
0: δηλαδή είναι παρατραβηγμένο, ναι, λίγο?
1: Όχι, όχι, θα σας πω. Το πράγμα είναι ως εξής. Το 62 κάμανε μία τρύπα για να πάνε στη σπηλίτσα αυτή που σας λέω, που είναι ζεστό το νερό, μέχρι αυτή τη στιγμή που κουβεντιάζουμε. Την τρύπα λοιπόν αυτή τη βάφτισαν τη γη. Έχετε να μου πείτε κάτι το αντίθετο?
0: Όχι.
1: Λοιπόν, γιατί λοιπόν ο κύριος Νικολού δεν υπέδειξε στους ανθρώπους τη γεώτρηση του 82, που είναι μέσα στην άσφαλτο και έχει κατεβάσει και ρολόι ΔΕΗ για να τη λειτουργήσει την εν λόγω γεώτρηση? Γιατί για να πούμε το νερό σε αξιολόγηση είναι η ποσότητα, ο βαθμός και η επάρκεια. Πώς λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν να κάνουν μια έρευνα και δεν τους δείξανε τη σωστή τοποθεσία? Μονάχα κάμανε ό,τι κάμανε επί Αγγελόπουλου το 19.
0: Από ποια τοποθεσία πήραν λοιπόν?
1: Υπάρχουν κάτι σωλήνες μέσα σε μια σύραγγα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πιθανόν να πήραν από εκεί, γιατί την άλλη...
0: Άρα δεν ξέρετε, δεν τους είδατε.
1: Πώς?
0: Δεν τους είδατε εσείς με τα μάτια σας.
1: Μα δεν είμαι, δεν φλάω την περιοχή, Κυριάννη, εκεί πέρα.
0: Άρα με το πιθανό πρέπει να ερωτηθούν πίσω στο Δήμο.
1: Το έχουν ξανακάνει.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Και μην ξεχνάτε, το 80 ο ίδιος ο Δήμος είχε κλείσει την τρύπα να μην πάει κανένας μέσα, όπως και τώρα έκλεισε την τρύπα, γιατί η τρύπα μέσα υπάρχει με το σεισμό, το έδαφος έχει ταρακουνηθεί. Δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι γεωλόγος, αλλά από ό,τι βλέπω φάγαμε μεγάλο ταρακούνημα. Λοιπόν, το ερώτημα ήταν πώς πήρες νερό, από πού πήρες νερό?
0: Θα το ρωτήσουμε, κύριε Πλακιώτη, θα το ρωτήσουμε.
1: Να το ρωτήσετε και να ρωτήσετε γιατί είναι σφραγισμένη η γεώτρηση κάτω. Γιατί, το γιατί είναι θα σας το πω εγώ. Ήταν σφραγισμένη, πήραν ρεύμα για να το δώσουν στις λουτρικές υποτιθέμενες εγκαταστάσεις στην καφετέρια που την πήρε το θαλάσσιο κύμα. Αυτός ήταν ο λόγος που κατεβάσανε το ρεύμα εκεί πέρα. Και το χρησιμοποιούν άλλοι τώρα. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν. Αλλά όταν καλείς ανθρώπους από το Υπουργείο Τουρισμού να κάνεις μια αξιολόγηση νερού, να τους δείχνεις το αληθές, το σωστό και όχι αυτό που διαιωνίζεται μια ζωή.
0: Σας ακούω προσεκτικά, γιατί από την εβδομάδα που μας έρχεται θα θέσω αυτό το ερώτημα εκεί που πρέπει να το θέσω. Στους αρμοδίους. Εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω. Καταγράφετε όμως
1: το
0: αυτό.
1: Το ξέρω. Γράψτε αυτά τα πράγματα και να σας πω και κάτι. Στις 13 Ιουνίου του 2026 βγήκε το Σαμιακό Βήμα. Ξέρετε τι λέει η κυρία Γιάννη? ένα σοβαρό θέμα έχει προκύψει που αφορά τη λειτουργία των ιαματικών πηγών ποτάμι και Ικαρίας. Είναι σε λειτουργία αυτά τα πράγματα? Η λέξη λειτουργία έπρεπε να είναι γραμμένη? Και είναι και στο Σαμιακό και είναι και στο διάβημα που κάνει ο κύριος βουλευτής προς τους ανωτέρους του. Αυτόν τον κύριο βουλευτή δεν βρέθηκε ένας έρμος άνθρωπος να τον βοηθήσει και να του πει τι γράφεις, τι κάνεις, θα βρεθείς και εσύ εκτεθειμένος.
0: Λοιπόν, θα το δούμε.
1: Πολύ ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας οτιδήποτε θέλετε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πλακιώτη.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, δεν το ξέρω το θέμα. Λαμβάνω υπόψη αυτά που είπε ο κύριος Νικολού, λαμβάνω υπόψη αυτά που είπε ο κύριος Πλακιώτης και θα τα θέσω υπόψη του κυρίου Αντιδημάρχου, ο οποίος χειρίζεται το θέμα την εβδομάδα που μας έρχεται. Από όλους εμάς έχουμε φτάσει στο τέλος. Από όλους εμάς ένα καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο και ανανεώνουμε και παραδίδουμε την σκητάλη στον Νίκο τον Μιχαήλ. Καλό μεσημέρι.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλα.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
2: Σαρώνει στην άσφαλτο.
7: Σκίζει τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
7: Για Μότο και Μαρίν.
2: Στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Διάθεση καλοκαιρινή.
9: Θέα χαλαρωτική.
8: Γεύσεις λαχταριστές.
9: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
8: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
9: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
8: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
9: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
8: Τηλέφωνο 22730-62153.
9: See you at Corner.
10: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
11: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύσαμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε. Όταν επιθυμείτε αισθητική. Με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
12: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
13: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
12: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
13: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
12: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
14: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.
16: The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are as a people, inherently and historically, opposed to secret society, secret oaths, and a secret procedure. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it.

0: face the facts, join our hands, make a stand. It's time to gather plans, get the shot, take the chance. Till there is no one left.
1: Καλή σας ημέρα. They can't ever break a freedom, we will never let it. The corrupt politics is killing the system. Cynicism is it and it's everything that you witness. Τελικά αυτοί όχι απλώς μας δουλεύουν, μας κοροϊδεύουν. Είναι ζήτημα, δεν ξέρω, και θα ακούσετε και στη συνέχεια της εκπομπής. Πολλά τα ψέματα. Συνέχεια κοροϊδία, ψέματα και διάφορα κόλπα στυλ θα μειώσουμε τις τιμές, λέει, από το Σεπτέμβριο σε 1900 προϊόντα. Πριν ξεκινήσω να πω ότι στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Μιχαήλ και τα τηλέφωνα του Radio Samos είναι 2273-10570 και 571. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ματίνα Βακαλοπούλου που περιμένει μηνύματα και παρεμβάσεις. Ενώ υπάρχει και το email του Radio Samos που είναι radiosamos@radiosamos.gr.

0: Και να συμβαίνουν όλα αυτά που είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής, έχουμε και το Μητσοτάκη να μας λέει βέβαια εκλογές το 2027. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να το πιστέψει, γιατί εδώ υπάρχουν πράγματα και καταστάσεις που αποδεικνύουν το εντελώς αντίθετο. Θέλετε να ξεκινήσω από τις τιμές που ανακοινώνουν περί χαρίς οι διάφοροι εκεί πέρα της κυβέρνησης ότι θα μειωθούν, λέει, σε 1900 είδη διατροφής οι τιμές από το Σεπτέμβρη. Γιατί δεν το κάνετε τώρα? Διότι σου λέει θα μειώσουμε τις τιμές το Σεπτέμβρη και μάλιστα μέχρι τα Χριστούγεννα βάζουν και πλαίσιο μείωσης των τιμών. Μην τυχόν χάσουν τα καρτέλ του Μητσοτάκη. Διότι το διάστημα εκείνο θα έχουμε εκλογές, έτσι, και προφανώς κάποια προβατάκια τα οποία τρώνε το σανουδάκι τους, σου λέει να ο Μητσοτάκης μείωσε τα τρόφιμα, όχι σε όλα βέβαια, μην το νομίζετε αυτό, να το ψηφίσουμε. Ωραία πράγματα, ωραίες σκέψεις. Το άλλο βέβαια είναι αυτό που σας έχω πει και σε άλλες εκπομπές. Έχουν πλακώσει όλες οι οργανώσεις Νέας Δημοκρατίας, όλοι οι βουλευτές, οι υφυπουργοί, οι υπουργοί, στα social media, πήγαμε εδώ, πήγαμε εκεί. Όχι, πήγανε κάτι για να λύσουν κανένα πρόβλημα, όχι. Βγάζουν στη φόρα τις επισκέψεις που κάνουν σε διάφορες ΔΕΠ, σε διάφορες ΔΥΜΤΟ. Για να πούν μεταξύ τους ότι η Ελλάδα είναι ζάχαρη, ο ήλιος είναι τσάμπα, η θάλασσα είναι τσάμπα και όλα τα άλλα είναι στο Θεό. Έχουμε πραγματικά ωραίες καταστάσεις σε αυτή τη χώρα. Γιατί ο ήλιος, εντάξει, τσάμπα είναι. Πάντα τσάμπα ήταν. Και αν δεν υπήρχε ο ήλιος δεν υπήρχαμε και εμείς. Και η θαλάσσα το ίδιο, τσάμπα είναι, βέβαια όχι παντού, έτσι, γιατί έχουν πέσει και τα ιδιωτικά συμφέροντα που αρκετές παραλίες έχουν περιφραχτεί, ευτυχώς εδώ όχι ακόμα στο νομό μας, αλλά τέλος πάντων χαμός γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά βέβαια, εντάξει, ο Μητσοτάκης είναι πέρι χαρίς και από την σύνοδο αυτή της κορυφής που πραγματικά εδώ δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Γιατί αντίδραση τώρα? Τι να πούνε, ότι πήγε ο Μητσοτάκης εκεί στη σύνοδο και ήταν η γλάστρα που ο Τραμπ εκλιπαρούσε με το βλέμμα και αυτό το, δεν ξέρω τι, περιπλανετικό ύφος, χαμόγελο αόριστης διευκρίνησης, να του δώσει τη χειραψία. Αλλά ενώ χαιρέτησε τους προηγούμενους, η σειρά ήταν παραταγμένα όλα τα καλά παιδιά εκεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διάφοροι άλλοι, ο Μητσοτάκης στη μέση κουνιόταν δεξιά-αριστερά, είχε μια φαινομενική αστάθεια και τα λοιπά. Τον προσπερνάει κανονικά, στέκεται, όχι στέκεται μπροστά του, γυρίζει, στέκεται μπροστά του, γυρίζει πίσω που ξέχασε να χαιρετήσει δύο, τους χαιρετάει και προσπερνάει τον Μητσοτάκη και πάει στον επόμενο. Εντάξει, θα μου πείτε βέβαια πότε του δώσε σημασία ο Τραμπ του Μητσοτάκη, δεδομένο προϊόν είναι, σου λέει είτε τον χαιρετήσω αυτόν είτε δεν τον χαιρετήσω. Προσκυνημένος είναι, δεν χρειάζεται να χαλάσω και λίγο έτσι τη χειραψία μου τώρα προς το, να χάσω χρόνο δηλαδή. Αυτά γίνονται, έγιναν στη σύνοδο, τα είπαμε. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι το άλλο, το οποίο, αυτό το βίντεο που ανέτησαν οι Τούρκοι και γίνει ένας χαμός, ένα viral, αλλά την υφήλιο, ένα ρεζίλι κανονικό για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που εκθέτει βέβαια τη χώρα μας, γιατί ως εκπρόσωπος της χώρας μας θα μας πήγε εκεί, δεν πήγε ως ατομική παρουσία να πει έρχομαι εγώ και εκτίθομαι μόνος μου. Μια ολόκληρη χώρα εξέθεσε ο τύπος. Και βέβαια έχουμε και τα διάφορα τρολάκια τα οποία μας έλεγαν, ας πούμε, σε κάποιες αναρτήσεις που βλέπω, γιατί και Έλληνες έχουν κάνει τις αναρτήσεις αυτές, θέλοντας να πούν ότι έλεος, ρε παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα που στέλνουμε στο εξωτερικό και μας εκπροσωπεί και μας ρεζιλεύει όλους εμάς. Έχουμε και κάποια τρολάκια τα οποία βιώνουν από κάτω και λένε, δεν ξέρετε, λέει, πονάει η μεσούλα του. Βέβαια, άλλοι το λέγανε ειρωνικά, άλλοι το λέγανε για να το πιστέψουμε. Συγγνώμη δηλαδή, το να κορδώνεσαι σαν να έχεις καταπιεί ένα μπαστούνι του γκολφ και να έχεις κουμπωμένο το ένα κουμπί εκεί μπροστά στο σακάκι σου σε στυλ κουτσαβάκι. Να προχωράς με τα χέρια ανοιχτά, είναι μέση? Και τα πόδια ανοιχτά, είναι θέμα μέσης? Για να ρωτήσουμε κανένα ορθοπαιδικό εκεί να μας πει ο άνθρωπος ποια είναι τα συμπτώματα. Περπατάς αλλιώς. Άμα σε πονάει η μεσούλα σου, πας από μπαστούνι μέχρι πι. Έτσι, να τα ξελέμε τα πράγματα τώρα. Α, βέβαια, ο Μητσοτάκης περπατούσε περιχαρής και όρθιος. Βέβαια, υπήρξε και αυτό το εμβατήριο, άντε να τα ξαναπούμε πάλι, γιατί υπάρχουν αρκετά σχόλια πάνω σε αυτό. Και εντάξει, έχουμε και τα τρόλς ή αυτούς οι οποίοι είναι υποστηριχτές του Μητσοτάκη και θέλουν να πούν ότι αυτός είναι ο μοναδικός, ο ένας, δεν υπάρχει άλλος. Έχουν φάει το, όχι απλώς το σανό έτσι στη μερίδα, μπάλες ολόκληρες έχουν κατεβάσει αυτοί και έχει στουπώσει και το μυαλό τους. Δεν αντιλαμβάνονται δηλαδή οι άνθρωποι τι είναι αυτό που μας εκπροσωπεί. Και σας το κοπεί και άλλη φορά βέβαια, έτσι, εκεί στη Νέα Δημοκρατία και ένα μαρουλάκι να τους βάλεις πάνω, ένα ραδίκι να τους βάλεις, εκεί θα το ψηφίσουν. Δηλαδή, πού είναι το συμφέρον σου, πού είναι, σε ποιο σημείο είναι. Δεν λέω για να ψηφίσεις κάτι άλλο, έτσι. Ρωτάω, το συμφέρον σου στην προκειμένη περίπτωση, τον εργαζόμενο που ψηφίζει Νέα Δημοκρατία ή τον συνταξιούχο που ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, που αυτή σε έφερε και στα μνημόνια, έτσι, γιατί θα μασουλήσανε πριν τα μνημόνια και χοντρά. Για κοιτάξτε πόσοι μπήκαν στην πολιτική, μάλλον και πώς μπήκαν στην πολιτική και πώς συνεχίζουν ή βγήκαν από την πολιτική. Μπήκαν αρακέντητοι και βγήκαν με βιλίτσες, με τεράστιες καταθέσεις κτλ. Αυτά όλα ξέρετε από πού προέρχονται, αγαπητοί νεοδημοκράτες. Προέρχονται από τα δικά σου χρήματα, από τους φόρους και την αρπαχτή την οποία έκαναν όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό άλλωστε μπήκαμε και στα μνημόνια. Έτσι. Λοιπόν, τι να πάμε τώρα. Να πάμε να ακούσουμε έναν τύπο εκεί πέρα. Α, να, ορίστε, ένα παράδειγμα, νεοδημοκράτη, ο οποίος προφανώς ζει στον κόσμο του. Βέβαια θα μου πείτε είναι και κάποιες ηλικίες όπως θα τον ακούσετε. Τον δικαιολογούμε. Δεν ξέρω. Μην πάω σε αυτό που είχε πει ο, πώς το λένε, ο άλλος του μακελιού, ο Χίος, κλείστε τους, κλείστε τους γέρους στα σπίτια την ημέρα των εκλογών. Εντάξει, δεν φτάνουμε σε αυτά τα σημεία, δεν είναι αυτό το επίπεδο. Εμείς απλώς εδώ αναφέρουμε αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Ακούστε.
1: Ζούμε Νέα Δημοκρατία. Κατευθείαν, να σας πω γιατί. Δεν λέμε ερωλογίες εδώ. Για πρώτη φορά η Ελλάδα μετά την εποχή του Ελευθέρου Βενιζέλου έχει τόσο μεγάλο κύρος παγκόσμια, όχι μόνο στην Ευρώπη, παγκόσμια. Στην Ευρώπη είμαστε πρώτοι, το ξέρετε, πολύ καλύτερα από εμάς. Στη Μέση Ανατολή επίσης μας δέχονται όλοι, μας περιμένουν πώς και πώς να πάμε για διαπραγματεύσεις. Παντού πρώτοι.
0: Παντού πρώτοι. Παντού. Έτσι. Βεβαίως, στην Ευρώπη είμαστε πρώτοι. Αλλά πρώτοι από πού? Πρώτοι από το τέλος. Έτσι. Πρώτοι στην ακρίβεια, ναι, πρώτη. Πρώτη στα σκάνδαλα, βεβαίως, στη διαφθορά κτλ. Πρώτη ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα, βεβαίως. Καλά τα λέει, αλλά δυστυχώς τα έχει παρανοήσει ο κύριος που ακούσατε. Δεν τα έχει βάλει στην. Δεν τα έχει λιγάκι αναλύσει που λένε, έτσι ξέρετε, να τα βάλει κάτω. Πρώτοι είμαστε σε όλα. Και τώρα τι να πει κανείς. Υπάρχει κάποιο θέμα εδώ, έχουμε περάσει και την Βουλγαρία καιρό και εντάξει υπάρχουν και διάφορα αφηγήματα εκεί που αναλύουν και λένε τα πώς τα λένε, αλλά μην φύγουμε από το Μητσοτάκη διότι αυτό το καμάρι της χώρας έχουμε εδώ να μας λέει τι, προσέξτε τώρα, προσέξτε, μιλάει για τους συμμάχους και επειδή έχει επιτύχει η κυβέρνηση του πάρα πολλά πράγματα στον τομέα της διπλωματίας με όλους τους συμμάχους, λέει και αυτό.
2: Άμα είσαι σύμμαχος, πρέπει να είσαι αξιόπιστος, πρέπει να μπορείς όμως να μην σκέφτεσαι μόνο το δικό σου συμφέρον, αλλά και το συμφέρον του συμμάχου σου.
0: Του συμμάχου, βέβαια. Γιατί και η Τουρκία, κατά το Μητσοτάκη, είναι ένας σύμμαχος και φίλος και όπως λέει και η Ντόρα Πακογιάννη και ο ίδιος το έχει πει άλλωστε, να χάσουμε κάτι της από την εθνική κυριαρχία και μάλιστα αυτό το είχε πει στην ανιψιά του της Γιακός Γιόνη με τις διαπραγματεύσεις με τον Ερντογάν και τα λοιπά, γιατί εμείς δηλαδή να μην δώσουμε κάτι της στους συμμάχους και πρέπει να είσαι και αξιόπιστος. Όσο αξιόπιστος βέβαια είναι και ο Μακρόν, ο οποίος πουλάει πυραυλικά συστήματα για να ρίχνει παρακαλώ τα Ραφάλ, τα είχαμε πει αυτές τις μέρες, τα Ραφάλ τα οποία αγόρασε η Ελλάδα από την Γαλλία και υπογράψαμε και σύμφωνα Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία. Έτσι, τόσα ωραία πράγματα συμβαίνουν. Αυτά λέμε Μητσοτάκης. Τους συμμάχους. Ο Αμερικάνος, ο Τραμπ δεν είναι συμμαχός του Μητσοτάκη. Γιατί δεν γυρίσει να σου ρίξει ούτε ένα βλέμμα. Σε κοίταζε, μάλλον το βλέμμα του ήταν εντελώς απαξιατικό έως και σαν να μην υπήρχες. Και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Έχει συμβεί σε όλες, μα σε όλες τις συναντήσεις που έχουν γίνει και ήταν παρόν ο Τραμπ. Και στις φωτογραφίες ο Μητσοτάκης πάντα σε κάποια γωνία παραπεταμένος, ενώ ακόμη και ο της Αλβανίας να είναι δίπλα στον Τραμπ. Όχι, για να ξέρουμε και τι μας γίνεται. Τα τηλέφωνα ανοιχτά παρακαλώ. Αν υπάρχει κάποιος dealer της Νέας Δημοκρατίας που θα ήθελε εδώ πέρα να παρέμβει και να μας πει κάποια πράγματα, είναι ευπρόδεκτος για να μπορέσει να μας πει και αυτός μήπως λέμε ψέματα ή μήπως κάνουμε λάθος στα βίντεο που βλέπουμε ή και σε αυτά τα οποία ακούμε. Λοιπόν, και βέβαια εδώ για να δείτε πόσο λαγός είναι και πόσο διαπραγματεύεται διπλωματικά, έτσι για να καταλάβετε τώρα το στυλ του Μητσοτάκη, πώς στέκεται απέναντι στο ύψος των περιστάσεων που εδώ ο Τραμπ είχε ζητήσει αύξηση συμμετοχής των κρατών συμμαχίας στο ΝΑΤΟ. Και εδώ ο λαγός, γιατί λαγός είναι αυτός, όταν βγαίνει να υποστηρίζει, που είναι πρωθυπουργός παρακαλώ μιας χώρας, πτωχευμένης χώρας, που ο λαός έχει γονατίσει κυριολεκτικά, και βγαίνει να μας πει ο Μητσοτάκης ακριβώς αυτό.
3: Προκειμένου να διαφυλαχθεί η ενότητα του ΝΑΤΟ αλλά και ο ευρωατλαντικός χαρακτήρας του, ήταν απολύτως απαραίτητο οι ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν ένα μεγαλύτερο βάρος ως προς την κατανομή των ευθυνών εντός της συμμαχίας. Ο πρόεδρος Τραμπ, θέλω να θυμίσω, από την πρώτη θητεία του, εδώ και 8 χρόνια, είχε θέσει με τον δικό του, θα έλεγα, ιδιαίτερο τρόπο αυτήν την αναγκαιότητα. Είχε απολύτως δίκιο.
0: Είχε δίκιο λοιπόν ο Τραμπ να πει, ας πούμε, ότι πρέπει οι χώρες μέλη της συμμαχίας του ΝΑΤΟ να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη και να πληρώνουν περισσότερα στο ΝΑΤΟ. Ένα ΝΑΤΟ βέβαια το οποίο είχε αληθωρήσει όσον αφορά για τα ζητήματα Ελλάδος και Τουρκίας, το έχουμε δει, είχαμε ακούσει τον προηγούμενο «βρείτε τα μόνοι σας», έχουμε και τον επόμενο το Ρούτε «βρείτε τα πάλι μόνοι σας», άρα δεν τρέχει εδώ πέρα και τίποτα και θα πρέπει τώρα η Ελλάδα να πληρώνει παραπάνω συμμετοχή στο ΝΑΤΟ, λες. Και βγαίνει αυτός ο λαγός, ο Μητσοτάκης, να μας το πει αυτό, λες και θα βάλει τα χρήματα από την τσέπη του. Τα χρήματα προέρχονται πάλι από τον ελληνικό λαό, που επιφορτίζεται άλλο ένα ποσό επιπλέον για συμμετοχή στο ΝΑΤΟ, που ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ βασικά, δεν του προσφέρει τίποτα. Τι έχει προσφέρει το ΝΑΤΟ στη χώρα μας μέχρι σήμερα, ρωτάω. Έχει προσφέρει κάτι, έχει διασφαλίσει τα σύνορά μας, έχει διασφαλίσει την εθνική κυριαρχία μας. Εδώ δεν διασφάλισε την αυτή της Κύπρου. Την κάτω και αυτή τη στιγμή ακόμη οι Τούρκοι έχουν τη μισή Κύπρο σε κατοχή. Και μιλάμε τώρα για το ΝΑΤΟ. Ποιο ΝΑΤΟ, το οποίο έχει επέμβει πάνω από 100 χώρες. Τις έχει αιματοκυλήσει, γιατί είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Τα είχαμε πει παλαιότερα αυτά, εκείνο το μεγάλο αφήγημα. Και σήμερα αυτές οι χώρες στις οποίες έχει επέμβει το ΝΑΤΟ έχουν ή δικτακτορία έχουν ή εμφυλίους έχουν ή η υποκατοχή των Αμερικανών είναι και τα λοιπά, και το μόνο που γίνεται έτσι είναι να τους κλέβουν τον ορυκτό πλούτο και τους υδρογονάθρακες. Έτσι, αυτό είναι το ΝΑΤΟ. Για να τα ξέρουμε και να τα λέμε δηλαδή, γιατί δεν είναι, τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά. Τι έκανες ρε Μητσοτάκη, τι έχει κάνει το ΝΑΤΟ για μας? Το ΝΑΤΟ αυτό το οποίο το χρυσοπληρώνουμε παρακαλώ. Κάτι δις κάθε χρόνο, έτσι. 5 δις, 4,5 δις, κάπου εκεί είναι το ποσό. Γιατί? Έχουμε κάτι? Έχουμε κάποια απολαβή σαν χώρα? Ή μας προστατεύει από κάπου? Από πού μας προστατεύει? Από τους Τούρκους? Ο Τούρκος έχει σηκώσει τη δική του σημαία, γαλάζιες πατρίδες, θα έρθουμε μια νύχτα, θα κάνουμε μια νύχτα, θα πάρουμε τα νησιά μια νύχτα, θα πάρουμε το Αιγαίο. Θα... Μα τι λέμε τώρα. Αυτά είναι τα αφηγήματα, έτσι τα οποία έχουμε. Λοιπόν, με έχουν πάρει, με παίρνει τηλέφωνο και συναντάω και τον κόσμο στον δρόμο και μου λένε, εγώ είχα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, ψήφισα μια ζωή κτλ. Αλλά λένε οι περισσότεροι, ως εδώ και μη παρέκει. Τέλος. Δεν ξαναψηφίζω τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Μου έχετε πει και αυτό, να μην λέω ότι είναι Νέα Δημοκρατία, να λέω ότι είναι Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Με έχετε πάρει πάνω από 100 τηλέφωνα. Λοιπόν, εντάξει, το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι με παίρνουν τηλέφωνο πραγματικά ή συνταξιούχοι είναι, ή εργαζόμενοι είναι, οι οποίοι σου λένε, όπα, μέχρι εδώ και μην παρέκει. Έως πού θα πάει το δούλεμα, έως πού θα πάει αυτή η κοροϊδία. Θέλω να δώσω εκλογές το τι πρόκειται να γίνει. Προσωπικά πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη θα υποστεί μια τεράστια συντριβή. Έτσι, μην κοιτάτε τις δημοσκοπήσεις. Σας έχω πει σε προηγούμενη εκπομπή πόσα χρήματα, χωρίς λόγο και αιτία παρακαλώ, έχουν δοθεί σε δημοσκοπικές εταιρείες απλώς για να τις βοηθήσουν να υπάρχουν και να καλλιεργούν το αφήγημα ο Μητσοτάκης πρώτος, η Νέα Δημοκρατία 30%. Ποια 30% ρε παιδιά, ποιο 30%? Πού το είδατε δηλαδή αυτό το 30%? Λοιπόν, και θα βάλω εδώ και ένα σχόλιο που γίνει για το, ειδικά για το εμβατήριο. Παρόλο που το έχω το εμβατήριο, δεν πρόκειται να το παίξω, αλλά θα ακούσετε μέσα από αυτό το σχόλιο τα λόγια του εμβατηρίου και την κριτική που γίνεται πάνω σε αυτό, διότι ίσως κάποιοι, και υπήρξαν και αυτοί παρακαλώ, γιατί και εγώ ανέβασα στα social media το συγκεκριμένο βίντεο, το Μητσοτάκη, του παρομοιασμού που έκαναν με ένα Τούρκο γελοτοπιό. Και υπήρξαν πολλοί που λένε είστε υπέρ της Τουρκίας και κάθε αυτό. Όχι παιδιά, δεν είμαστε υπέρ της Τουρκίας. Αν πηγαίνει μόνος του με το στυλ που πάει και αυτορεζιλεύεται, δηλαδή εδώ με συγχωρείτε. Εάν γινόταν το αντίστροφο, θα κάναμε το ίδιο? Ναι, θα μου πείτε. Και μην μου πείτε τώρα ότι ανεβάζοντας αυτό το βίντεο ή κάνοντας αυτά τα σχόλια είμαστε υπέρ της Τουρκίας. Έτσι. Δηλαδή, γιατί ρε πατριώτες, εσείς που το λέτε, είστε τρολ. Είστε, σίγουρα έχετε κάποιες απολαβές. Σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση για να παίρνετε αυτή τη θέση. Σίγουρα είστε καλοταϊσμένα παιδιά, γαλάζιες ακριδούλες. Έχουμε τοποθετηθεί αρκετές φορές για ζητήματα τα οποία μιλάμε για εθνική κυριαρχία και ένα σωρό άλλα πράγματα. Τι λέτε, να είμαστε υπέρ τους Τούρκους, γιατί διαφορετικά δεν θα κάναμε τέτοιου είδους ομιλίες, ούτε θα βγαίναμε να κοντραριζόμαστε σε τέτοιο σκληρό σημείο με αυτή την κυβέρνηση. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι προδίδουν, γυρίζουν, έτσι έχουν μάθει. Γυρίζουν μπούμεραν και σου λένε τη στιγμή που βγάζεις αυτό είσαι μέρος τους Τούρκους. Μα δεν βλέπετε το ρεντίκολο, το ρεζίλι δηλαδή. Δεν βλέπετε μπροστά σας. Και στην τελική ανάλυση να ρωτήσω και το εξής. Εντάξει, οι Τούρκοι κάνουν αυτό που κάνουν και δεν το κάνουν και τυχαία και ποτέ δεν το κάνουν. Όταν αυτό το έχει γίνει viral σε όλο τον κόσμο, δηλαδή όλες οι χώρες του κόσμου και όλοι αυτοί από κάτω είναι υπέρ της Τουρκίας, μας δουλεύετε. Μια χώρα η οποία το μόνο που έχει κάνει τόσα χρόνια είναι γενοκτονίες και των Ελλήνων και των Αρμενίων και των Κούρδων και έρχεστε να μας πείτε τώρα ότι εμείς ρεζιλεύουμε το Μητσοτάκη όταν ο ίδιος είναι ρεζίλι από μόνος του. Θέλει να το παίξει τι, το κουτσαβάκι? Το κουτσαβάκι δεν είναι στο περπάτημα και στην εμφάνιση. Είναι στο μυαλό και στο λόγο. Και λόγο δεν είδαμε, ούτε πράξεις είδαμε. πάνω σε όλα αυτά. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο.
4: Η Οθωμανική στρατιωτική μπάντα Μεχτεράν, που βρισκόταν στον περίβολο του παλατιού, πεάνιζε ένα παραδοσιακό τουρκικό στρατιωτικό εμβατήριο την ώρα ακριβώς που έφτανε ο Έλληνας πρωθυπουργός. Και μπορεί, για τις ανάγκες του πρωτοκόλλου της Συνόδου Κορυφής, η ίδια μπάντα να έπαιζε τα άλλα εμβατήρια για όλους τους ξένους ηγέτες που κατέφθαναν στο παλάτι, όμως στην περίπτωση της Ελλάδας το μήνυμα αποκτά άλλη βαρύτητα. Προφανώς, οι γείτονες δεν έχασαν την ευκαιρία να συνδέσουν τους Οθωμανικούς πεάνες με τις μόνιμες αναθεωρητικές τους βλέψεις, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και σε ένα νατοϊκό δείπνο, το μυαλό τους είναι σταθερά στραμμένο στο πώς θα πολεμήσουν την Ελλάδα, έστω και σε επίπεδο εντυπώσεων και ψυχολογικού πολέμου. Ηρωνικά είναι τα σχόλια των Τούρκων στο διαδίκτυο αναφορικά με την υποδοχή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν στο Προεδρικό Παλάτι στην Άγκυρα για το δείπνο προς τιμήν των ηγετών του ΝΑΤΟ που συμμετέχουν στη Σύνοδο Κορυφής της Συμμαχίας, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Η Οθωμανική μπάντα που βρίσκεται στον περίβολο του παλατιού έπαιζε τουρκικό στρατιωτικό εμβατήριο κατά την άφιξη του Έλληνα πρωθυπουργού. Η τουρκική στρατιωτική μπάντα Μετέρ φέρεται να έπαιξε το Σέντιν Τέντεν κατά την άφιξη. Οι στίχοι που συνοδεύουν το εμβατήριο αναφέρουν: «Ο πρόγονός σου είναι ο παππούς σου, η γενιά σου είναι ο πατέρας σου, πάντα ηρωικό είναι το τουρκικό έθνος. Οι στρατοί σου πολλές φορές έδωσαν δόξα στον κόσμο, οι στρατοί σου πολλές φορές έδωσαν δόξα στον κόσμο. Τουρκικό έθνος, τουρκικό έθνος, αγάπα το έθνος σου με πάθος, σύντριψε τον εχθρό της πατρίδας».
0: Αυτό ακριβώς, αυτά είναι τα λόγια. Θα μου πείτε εδώ να πούμε τον Μανώλη Καλλιγιάννη, μήπως ήξερε ο Μητσοτάκης, ξέρει τι σημαίνει αυτό. Γιατί αν υπήρχε διπλωματία σε αυτή τη χώρα, θα γνώριζε καθαρά ο Μητσοτάκης και η σύναυτο, έτσι, οι γεραπετρίτιδες, δεν φανήκαν πουθενά αυτοί, ήταν, είπαμε, όλοι γλάστρες, έτσι, διακοσμητικές εκεί στο... Τώρα, τι διακοσμητική γλάστρα μπορεί να είναι ο Μητσοτάκης, βεβαίως είναι, γιατί έγινε viral όλο αυτό το κομμάτι. Είχαμε και κάποιον να γελάσουμε, λένε, εκεί στη Σύνοδο Κορυφής. Είχαμε και αυτόν ο οποίος, εντάξει. Και μου στέλνει ο Δημήτρης εδώ πέρα και λέει, βλέπω σε όλα τα διεθνή κανάλια, γερμανικά, τουρκικά και άλλα το Μητσοτάκη. Όσο το βλέπω, τόσο μ' ανεβαίνει το ρολόι. Εντάξει. Και όχι μόνο ο Δημήτρη μου. Τέλος πάντων, όταν λέει ο στρατηγός ότι έχει πρόβλημα, έχει δίκιο. Απορώ πως βγήκε πρωθυπουργός. Το έχουμε πει αυτά, αγαπητέ φίλε. Διότι εδώ, σε αυτή τη χώρα, ο κόσμος, ο περισσότερος, ακούει αυτά που του λένε. Και δεν αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα ότι αυτό το οποίο γίνεται δεν είναι σωστό. Ξέρεις πόσοι έχουν υιοθετήσει, ας πούμε, το Ελλάδα ζάχαρη και παίρνει μια σύνταξη των 600 το μήνα και σου λέει Ελλάδα ζάχαρη, πω ζω και εγώ το πέρα σε αυτή τη χώρα του παραδείσου. Η Ελλάδα όντως είναι παραδείσος. Όχι όμως και οι πολιτικοί της που υπάρχουν εδώ, γιατί θα μπορούσαμε να είχαμε μια πολύ καλύτερη ζωή. Σαφώς και συμφωνώ και στο μήνυμα ότι δεν είχε προσφέρει τίποτα στην ανθρωπότητα η Τουρκία. Εντάξει, Μογγόλοι ήταν οι άνθρωποι, ένας Κεμάλ τους έφτιαξε και μάλιστα φτάσαμε και στο σημείο εμείς, επειδή ο Κεμάλ γεννήθηκε κάποτε στη Θεσσαλονίκη, να πάει να του φτιάξει το Πασόκ και ένα Αδριάντα εκεί στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Υπάρχει κανένα άγαλμα, ρωτάω κι εγώ τώρα έτσι, κανένα άγαλμα κάποιου Έλληνα. Α, Καποδίστρια. Εντάξει. Στη Τουρκία υπάρχει κάτι αντίστοιχο? Όχι, δεν υπάρχει. Εδώ δεν ξέρω με αυτή τη χώρα τι γίνεται, με αυτούς τους πολιτικούς δηλαδή, έχουμε τέτοιου είδους αγαλματίδια. Για να θυμόμαστε τι, τη Σμύρνη, την καταστροφή, όλο αυτό το θέμα. Εντάξει, μπράβο ρε παιδιά. Μην το πάω και βαθύτερα, γιατί έχω να πω πολλά πράγματα που δεν ξέρω, ίσως... Αυτοί οι οποίοι τάσσονται με το Μητσοτάκη ή δεν τα ξέρουν ή, το λέω και πάλι, κάπου τα παίρνουν. Κάπου έχουν χοντρά συμφέροντα. Τελεία και παύλα. Έτσι. Και από ό,τι φαίνεται είναι αρκετοί. Είναι αρκετοί. Βέβαια, όχι τόσο αρκετοί ώστε να πάρει αυτές τις εκλογές που θα είναι σε κάποιους μήνες. Και εκεί θέλω να δω μετά πόσα φίδια βγάζει ο σάκος. Έτσι θα έχω περιέργεια, γιατί ευελπιστώ, δεν με ενδιαφέρει τώρα τι θα βγει, ποιο κόμμα κτλ. Αν και είμαι κατά των αυτοδυναμιών, για να υπάρχει και ένας έλεγχος, να υπάρχουν 2-3 εκεί πέρα, γιατί όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, το έχουμε ξαναπεί, δεν υπάρχει αυτοδύναμο κόμμα πουθενά. εδώ στην Ελλάδα, γιατί και η δημοσκόπηση πάλι βγήκε εχθές, σου λέει το 62% των Ελλήνων ζητάει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Γιατί ρε παιδιά αυτοδύναμη δηλαδή, δεν κατάλαβα. Έχουμε καεί από τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Έχουμε κατακαεί. Ξεχνάτε τα μνημόνια, ξεχνάτε την καταστροφή, ξεχνάτε τη φτώχεια η οποία υπάρχει και η χώρα χρωστάει κάτι δις που ανεβαίνουν συνέχεια. Είναι αποτέλεσμα αυτών των αυτοδυναμιών. Τελεία και παύλα. Γιατί όλοι μας άγανε. Είχαμε ξεκινήσει από τις κλαδικές, μετά μπήκαμε στις γελάδες ακρίδες, οι δικοί μας, οι δικοί σας, βγάλετε τους μένους, βάλετε τους δε. Για καθίστε λιγάκι καλά. Τι αυτοδυναμία ζητάμε δηλαδή. Και τι θα γίνει δηλαδή. Πέστε μου εσείς ότι αυτοδυνά, έχουμε το Μητσοτάκι αυτοδύναμο. Σας αρέσει. Αυτή είναι η χώρα που πάει μπροστά. Και έχει πάρει πρωτιές. Πού, σε ποιον τομέα, στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό. Εντάξει, μην πάμε για τα σκάνδαλα, γιατί εδώ πέρα έχουμε μάθει με αυτή την κυβέρνηση. Δεν είμαστε δικηγόροι και οι περισσότεροι προφανώς δεν είστε δικηγόροι. Αλλά με αυτή την κυβέρνηση έχουμε μάθει απ' έξω και ανακατοτά όλο τον ποινικό κώδικα. Πραγματικά με αυτή την κυβέρνηση έχουμε μάθει όλο τον ποινικό κώδικα, ρε παιδιά. Εντάξει, έλεος. Έλεος. Πάμε σε διαφημίσεις.
5: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2,09 ευρώ. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
10: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
9: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
10: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
9: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
10: Μα οι άλλοι λένε...
9: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
11: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
13: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
14: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
13: Για πες λεπτομέρειες.
14: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
13: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
14: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
13: Σε ευχαριστώ φίλε.
14: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
15: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
16: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
15: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
16: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
15: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
16: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
15: και 6983-199-081.
16: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
15: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
17: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
18: Full και λίγα λες.
17: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
18: Εγγύηση? Τι μου λες?
17: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
18: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
17: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Ανακαινίζεις,
20: χτίζεις,
19: βάφεις
20: ή επισκευάζεις.
19: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
20: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
19: Επισκευές,
20: ανακατασκευές,
19: οικοδομικές ανακαινήσεις,
20: σοβάδες,
19: βαψίματα,
20: σκεπές.
19: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
20: Καρλόβαση Σάμου.
19: Ανακαινίζεις,
20: χτίζεις,
19: βάφεις
20: ή επισκευάζεις.
19: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
20: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
21: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
22: Ράδιο Σάμος.
23: FM στους 102.

0: paint your face and shut the gate. No one's coming home till late.
1: Εδώ είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος 102. Η Μαρία μου στέλνει, πες τα μπας και ξυπνήσουνε, αλλά με τόσο σανό που έχουν φάει, έχει κολλήσει το μυαλό τους. Εντάξει, εντάξει, να μην το πάμε εκεί πέρα τώρα. Εντάξει, ο καθένας έχει το δικαίωμα της ψήφου. Αλλά όταν κάποιος σε πηγαίνει στον κρεμό και δεν το βλέπεις, μάλλον γυαλιά χρειάζεσαι. Επίσης ο Γιώργος, καλημέρα Γιώργο Αβραμίδη. Μας ακούει, του Μητσοτάκη είναι λέει τα καρτέλ και η ΜΚΟΥ. Ε ναι, που έχει και την ανιψιά του. Από εκεί πήγαιναν τα παιδάκια αυτά τα ασυνόδευτα προς το Λιγνάδι. Ε, να τα λέμε και αυτά. Το θέμα είναι ότι αυτή η οικογένεια όπου... Κοιτάξτε, κοιτάξτε τι είχαν, δηλαδή και τι διορισμοί, τι απευθείας στα παιδιά της Ντόρας μέσα στον Ερυθρό Σταυρό. Καλά, μιλάμε πριν 10 χρόνια βέβαια, 320 χιλιάρικα το χρόνο. Θεσούλες, θεσούλες φυτευτές να αρπάζουν το χρήμα, να μασάνε το χρήμα. Και εσύ να χτυπάς κάτι 13 ώρα και να μην σου φτάνει να πηγαίνεις και στο σούπερ μάρκετ το πορτοφόλι για να μπορέσει να αγοράσει κάποια πράγματα. Και ο Κώστας μου λέει, τι θα γίνει με αυτούς εδώ πέρα που κατσικωθήκανε στο Ποτοκάκι, λέει, νοικιάσανε και σπίτι. Μιλάμε για την ΑΔΕ, η οποία έχει εξοντώσει τους επιχειρηματίες και ζουν με άγχος και δεν τους αφήνουν να δουλέψουν. Αγαπητέ φίλε, ο Μητσοτάκης θα πατάξει τη φοροδιαφυγή, όχι για τους δικούς του, για τους άλλους. Το έχει πει άλλωστε. Όχι για τους άλλους, είχε πει γενικώς θα πατάξει τη φοροδιαφυγή.

0: Πραγματικά όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, εντάξει, είναι αρκετά, θεωρώ, ακραία σε αυτή τη χώρα. Είναι πολύ ακραία και τι να πει τώρα κανείς, τι να σταθεί. Να πάμε, εντάξει, να ακούσετε ένα ωραίο διαμαντάκι εδώ πέρα. Πραγματικό διαμάντι. Είναι ο Γιάννης Λοβέρδος, ο οποίος τυχάνει να είναι και αυτός διορισμένος από το Μητσοτάκη υφυπουργός εξωτερικών. Είναι υφυπουργός εξωτερικών. Θέλετε να ακούσετε την ανάλυση του γιατί δεν μπορούμε να ποντίσουμε το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, και μας πήγε και ήρθε και η Τουρκία και σου λέει μαζεύτε τα από εδώ γιατί το Αιγαίο είναι δικό μας. Τώρα μιλάμε για ελληνικά δυνατά, έτσι, όχι τουρκικά, αλλά δεν έχει καμία σημασία για τους εκεί της κυβέρνησης, όχι. Και ακούστε λοιπόν τον Γιάννη Λοβέρδο πώς τοποθετείται και αναλύει βέβαια το θέμα αυτό.
1: Μα κύριε Λοβέρδο, μιλάτε πράγματα που δεν ισχύουν. Ότι δεν αφορά την Ελλάδα. Ενεργειακή σύνδεση Ελλάδα και του Ισραήλ. Μην το λέτε αυτό. Μα εκτίθεστε τώρα. Μα εκτίθεστε.
2: Δεν έχουν. Η πόντιση του καλωδίου δεν έχει σχέση καμία με αυτό που λέτε. Έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Έχει σχέση με την ηλεκτροδότηση Κύπρου-Ισραήλ και περνάει από αυτές τις χώρες. Δεν έχει σχέση. Δεν είναι για την Ελλάδα, είναι για την Κύπρο και το Ισραήλ και είναι απόφαση κοινή που θα ληφθεί από
1: την Ελλάδα.
2: Πότε
1: μα
2: θα γίνει και όταν κρυφθεί. Και όταν κρυφθεί.
1: Πρέπει να γίνει πόντα. Αν είναι και υπουργό εξωτερικών,
2: τώρα, όσο και αν διαμαρτύρεστε, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Μα κύριε Λοβέρδο, μιλάτε πράγματα που δεν ισχύουν. Ότι δεν αφορά την Ελλάδα. Η ενεργειακή σύνδεση Ελλάδα και του Ισραήλ. Μην το λέτε αυτό. Μα εκτίθεστε τώρα. Μα εκτίθεστε. Μα λέτε ότι δεν αφορά την Ελλάδα από το ενεργειακό έργο σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.
3: Ωραία. Μια κουβέντα τον κύριο Λοβέρδο για να κλείσουμε.
2: Και είναι ευρωπαϊκό έργο. Ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο από την Ευρώπη. Και όταν υπάρξει απόφαση για να γίνει, θα γίνει.
0: Λοιπόν, είναι ευρωπαϊκό έργο. Οπότε η Ελλάδα όμως, η οποία εκτελεί το έργο, εντάξει, σου λέει δεν έχουμε καμιά δουλειά εμείς στο Αιγαίο. Έτσι μας λέει ο Λοβέρδος, βέβαια, αυτό που ακούτε. Ξεστομίζει βέβαια το αδιανόητο ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ δεν αφορά την Ελλάδα. Ποιον αφορά. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι τρολιά, έτσι. Αυτό γιατί ακούσατε και το ηχητικό. Ακούσατε το ηχητικό. Δηλαδή ένα έργο που ξεκινά από την Ελλάδα, φέρνει το όνομα της Ελλάδας, συνδέει την Ελλάδα με την Κύπρο και το Ισραήλ, αγγίζει την ενεργειακή ασφάλεια, την οικονομία και τα κυριαρχικά συμφέροντα μιας χώρας, της Ελλάδας. Αλλά σύμφωνα με τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, δεν αφορά την Ελλάδα. Και μάλιστα μια τέτοια κυβέρνηση, με αυτή την κυβέρνηση, σε λίγο θα μας πούν ότι και το Αιγαίο δεν αφορά την Ελλάδα, επειδή βρέχεται και η Τουρκία, ότι η Κύπρος βρίσκεται μακριά και ότι, καλά, αυτό το έχουμε ξανακούσει από άλλο δημοκράτη, βρίσκεται μακριά και ότι τα εθνικά συμφέροντα είναι μια κουραστική λεπτομέρεια που χαλάει τις δημόσιες σχέσεις. Τώρα αυτό δεν είναι απλώς μια μεγάλη γκάφα, έτσι, ούτε μια μεγάλη πατάτα. Είναι μια επίσημη φωνή μιας κυβέρνησης που έχει μετατρέψει την υποχώρηση σε ψυχραιμία, την αδράνεια σε στρατηγική και την εθνική απουσία σε υπεύθυνη εξωτερική πολιτική. Όταν ένας υπουργός δηλώνει ότι ένα έργο Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ δεν αφορά την Ελλάδα, εδώ, συγγνώμη, αλλά δεν χρειάζεται αντιπολίτευση να τον εκθέσει. Εκτίθεται μόνος του, έτσι, απλά για να τα λέμε τα πράγματα όσο έχουν στην προκειμένη περίπτωση. Τι είπα να πει τώρα, δεν αφορά την Ελλάδα. Πέστε μου εσείς, αγαπητοί νεοδημοκράτες, τι σημαίνει εδώ, πατριώτες. Λοιπόν, άντε να αλλάξουμε και λίγο θέμα, να πάμε εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε ακούσουμε το ρεπορτάζ, έτσι, έχουμε μια παρέτηση του Φάμελου. Ένας Φάμελος που παρέλαβε το κόμμα κάπου 15% το ΣΥΡΙΖΑ και το πήγε στο βάση δημοσκοπήσεων. Βέβαια το 15% είναι βάση εκλογών. 17 ήταν τέλος πάντων και το πήγε στο 0,1% βάση δημοσκοπήσεων, για να είμαστε σε μια πραγματικότητα.
4: Κυρίες και κύριοι, έχουμε μια σοβαρή πολιτική εξέλιξη. Παραιτήθηκε πριν από λίγο από τη θέση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος. Ο Σωτήρης Μπολάκης είναι μαζί μας. Σωτήρη, αν καταλαβαίνω καλά, ο κύριος Φάμελος παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ και παραμένει και βουλευτής. Σωστά, δηλαδή δεν παραδίδει έδρα. Κάνει step down από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
5: Κάνει πίσω, παραιτείται εν μέσω πολύ έντονων διεργασιών στο ΣΥΡΙΖΑ και μεγάλης αναταραχής. Αναπαράγονται λάθη, λέει, στην δήλωσή του αποχώρησης από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Φάμελος. Και προσωπικές
4: λάθη
5: του παρελθόντος και προσωπικές στρατηγικές, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στελέχη, μάλιστα, αφήνει βαριές αιχμές κυρίως κατά του Παύλου Πολάκη αλλά και του Νίκου Παπά, οι οποίοι ναρκοθέτησαν τις συλλογικές αποφάσεις που πάρθηκαν στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή για συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, κόντρα στη βούληση της βάσης. Αφήνει και για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, γιατί εκφράστηκε αυτή η δημόσια άρνηση, αλλά συνοδεύτηκε από στελέχη και με απαξιωτικά σχόλια για τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ να είναι μέρος κάτι ευρύτερου στον προοδευτικό χώρο. Μίλησε για σχίσμα που υπάρχει στον αριστερό χώρο και, όπως λέει χαρακτηριστικά στη δήλωσή του, δεν θέλει να είναι μέρος αυτού του διχασμού που επικρατεί στη βάση.
4: Πριν
5: και
4: ακούσουμε
5: γι' αυτό
4: ένα κομμάτι από τη δήλωση του κύριου Φάμελου, Σωτήρη, από εδώ και πέρα, τι τώρα, τι προβλέπει το καταστατικό του κόμματος, ποιες είναι οι διαδικασίες?
5: Φαίνεται ότι εδώ βάρινε, να ξεκινήσουμε από αυτό, ότι μάλλον πηγαίναμε για αλλαγή σχετισμών στην Κεντρική Επιτροπή που ζήτησε και ο Παύλος
4: Σοκολάκης,
5: που είναι το Σάββατο. Σε αυτή την φάση λοιπόν βάρινε αρκετά αυτό. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ για να πάει σε εκλογή νέου Προέδρου θα πρέπει, φάση λοιπόν βάρινε αρκετά αυτό, πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ για να πάει σε εκλογή νέου Προέδρου.

0: Και έχει αμφισβητήσει πρώτος τον Σοκράτη Φάμελο και την ηγεσία του. Mm-hmm. Εκείνος δηλώνει παρόν. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να πάρθει μια απόφαση να επιστρέψει στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση του κ. Φάμελου.
2: Παρετούμε από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τιμώ τη λαϊκή εντολή. Πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Η παραίτησή μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις.
3: Μάλιστα. Αυτά είναι και η δήλωση του Σοκράτη Φάμελου. Άντε, πηγαίνετε όλοι τσούρμο εκεί πέρα. Γιατί δεν το διαλύεται εκεί πέρα το ΣΥΡΙΖΑ να τελειώνει αυτό το μαγαζί και να πάτε με τον Τσίπρα να τελειώνει αυτή η υπόθεση. Βέβαια, να πει ο Τσίπρα, σας γύρισε και την πλάτη, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Τρέχετε από πίσω, καρεκλίτσες θα μοιράσει. Μπορεί να πάρετε κι εσείς μερικές από το ΣΥΡΙΖΑ που ήταν του Τσίπρα. Τέλος πάντων, δηλαδή, εδώ συμβαίνουν και ευτράπελα πράγματα. Πολλά, πολλά. Και όλο αυτό το έτσι που έγινε αυτή η ιστορία με τον Κασελάκη, όχι ότι ήταν ο πολιτικός, ο βαρύγδουπος, ο μεγάλος, ο έτσι, ο κατατοπισμένος επί θεμάτων κτλ. Όχι, αλλά μπήκε από το παράθυρο μέσα, τον κάνατε και πρόεδρο και μετά δεν σας άρεσε επειδή έκανε κάτι έτσι δηλώσεις παράξενου τύπου δεξιούλικες για σας. Και ήταν δεξίες βέβαια οι δηλώσεις του για ΝΑΤΟ κτλ. Και για πάνω για τη Θράκη. Τον πραξικοπηματικά τον φάγατε, τον καθαρίσατε και τώρα έκανε και κόμμα ο Τσίπρας και λέτε γιατί να μην πάμε εκεί πέρα. Καλά τα πάτε. Εντάξει. Γι' αυτό βέβαια και στις δημοσκοπήσεις, αν είναι βέβαια αυτά τα νούμερα σωστά, βέβαια οι δημοσκοπήσεις αυτά τα βγάζουν σωστά, τα άλλα δεν βγάζουν σωστά. Εκεί που συμφέρει καλά τα πάνε. Λοιπόν, πριν από λίγο μες στη Βουλή είχαμε και μια κόντρα μεταξύ Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη και το βασικό θέμα βέβαια ήταν η ακρίβεια. Ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης μπορεί να πει κανείς ότι εντάξει, μια κοκορομαχία όπου αναμετρήθηκαν στη Βουλή με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ για το κύμα των ανατιμήσεων και το κόστος ζωής που πιέζει τα νοικοκύρια. Η ζήτηση στην ώρα του Πρωθυπουργού επεκτάθηκε σε όλο το φάσμα της οικονομίας με σκληρές εκφράσεις, παράθεση δικτών από την Eurostat και τη ΓΕΣΕ, αλλά και την ανακοίνωση εκτάκτων μέτρων για τα καύσιμα. Ο Ανδρουλάκης τοποθετήθηκε και είπε ότι για τον πληθωρισμό και τα τρόφιμα, επικαλούμενος εδώ τη Eurostat, σημείωσε ότι η Ελλάδα καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά γενικού πληθωρισμού από το μέσο όρο της Ευρωζώνης για 7 συνεχόμενους μήνες. Χαρακτήρισε τον πληθωρισμό στα τρόφιμα ως και τη μεγαλύτερη λύη κοινωνική πληγή, με τις τιμές στο ράφι να έχουν κάνει άλμα 42% την ώρα που στην Ευρωζώνη ο μέσος όρος είναι 36%. Είπε για την αγοραστική δύναμη και τους μισθούς και ρώτησε τον Μητσοτάκη αν ήταν στόχος του το 2019 να βρίσκεται η Ελλάδα μαζί με τη Βουλγαρία στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης ως προς την αγοραστική δύναμη. Κατάθεσε και στοιχεία του Ινστιτούτου Μελετών της ΓΕΣΕ, σύμφωνα με τα οποία ο πραγματικός μέσος ετήσιος μισθός αυξήθηκε μόλις 0,3% την περίοδο 19 έως 25 και βέβαια είπε ακόμα για τις ιδιωτικές δαπάνες και τη στέγαση και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι οι πολίτες βάζουν όλο και πιο πολύ βαθιά το χέρι στη τσέπη για υγεία, παιδεία, πληρώνοντας υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ υποστήριξε ότι η ιδιωτικοκατοίκηση υποχώρησε κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες λόγω της διόγκωσης του κόστους στέγασης. Και μάλιστα αμφισβήτησε και τα μέτρα, τα κυβερνητικά ελέγχου που έκανε λόγο για υπερκοστολογήσεις στις δημόσιες δαπάνες. Ο Μητσοτάκης είπε δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, η οικονομία είναι ανθεκτική. Από την πλευρά του απέρριψε τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική δημοσιονομικής υπευθυνότητας με στόχο την ενίσχυση του εισοδήματος, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο, λέει, σταθερότητα και επιλέξει, είπε, έχουμε χρέος να μην μεταφέρουμε βάρη στις επόμενες γενιές, όπως κανένας γονιός δεν θέλει να αφήσει χρέη στα παιδιά του. Ακόμα, είπε για την ανεργία ο Μητσοτάκης, ότι δημιουργήθηκαν, λέει, 600.000 νέες θέσεις είπε για το

0: το μισθό και τους φόρους, ανέφερε ότι ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε από 650 ευρώ το 2019 στα 920, που είναι, αλλά τέλος πάντων εντάξει, σημειώνοντας τη σωρευτική αύξηση 40%. Ακόμη είπε ότι η κυβέρνηση έχει μειώσει ή καταργήσει 83 φόρους. Εντάξει, το δημόσιο χρέος υπογράμμισε για την ταχύτερη μείωση του δημόσιου χρέου στον ΑΣΑ, το οποίο από το 182% του ΑΕΠ το 2019 έπεσε στο 146%, και επικαλέστηκε στοιχεία, λέει, και αυτός της Eurostat, και πάει λέγοντας. Εντάξει, παραμυθάκι στο παραμύθι, και όλα καλά πάνε σε αυτή τη χώρα. Βέβαια, εντάξει, να υπενθυμίσουμε και τα 600 εκατομμύρια τα οποία θα δώσουμε στην Ουκρανία, γιατί όλα πάνε καλά κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχουμε μια ωραία κατάσταση, μια πολύ καλή εικόνα. Αυτά με την κόντρα εκεί στην Βουλή σήμερα το πρωί. Πάμε τώρα στον Νικόλα Φαραντούρη, όπου εδώ μας λέει ότι η Ελλάδα παραπέμπεται στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή οι αναπληρώτριες και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί έχουν λιγότερα δικαιώματα σε άδεια μητρότητας και ανατροφή τέκνου από τους μόνιμους. Πάλι κάτι θα πληρώσουμε εδώ πέρα, έτσι. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή οι αναπληρώτριες και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί έχουν λιγότερα δικαιώματα σε άδεια μητρότητας και ανατροφής τέκνου από τους μόνιμους. Την ίδια στιγμή, 20.000 λιγότεροι νέοι δάσκαλοι και καθηγητές υπέβαλαν αίτηση φέτος στους πίνακες του ΑΣΕΠ. Γιατί όταν σε στέλνουν σε νησί ή σε άλλη πόλη, το ενίκιο τρώει το μισθό σου. Γιατί κάθε χρόνο ξεκινάς από την αρχή, χωρίς σταθερότητα. Και γιατί αν είσαι γυναίκα και σκέφτεσαι να κάνεις παιδί, το κράτος σου λέει ξεκάθαρα θα το πληρώσεις ακριβά. Δεν είναι μόνο εργασιακό ζήτημα, είναι ζήτημα στέγασης. Είναι ζήτημα δημογραφικό. Είναι ζήτημα ισότητας για τις γυναίκες. Όταν τιμωρείς τους νέους και τις νέες που θέλουν να διδάξουν και να γίνουν γονείς, δεν πλήττεις μόνο το σχολείο. Πλήττεις το μέλλον της χώρας. Η Ελλάδα δεν έχει άλλα περιθώρια να συνεχίζει να αντιμετωπίζει τους αναπληρωτές ως εργαζόμενους δεύτερης κατηγορίας. Χρειάζεται δράση τώρα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, το κάνει και λίγο κομματικό το αφήγημα ο Νικόλας Φαραντούρης εδώ, αλλά η ουσία η οποία βγαίνει όταν μια χώρα πηγαίνει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η οποιαδήποτε καταδίκη αυτής της χώρας μεταφράζεται σε οικονομικό, δηλαδή θα πληρώσει πρόστιμο. Άλλη μια φορά, από ό,τι φαίνεται, αυτή η χώρα, γιατί έχει αποδειχτεί πλέον όλη αυτή η κατάσταση με στοιχεία ότι δεν υπάρχει μια ισότητα μεταξύ των αναπληρωτών με των μόνιμων εκπαιδευτικών εδώ στη χώρα. Οπότε, εντάξει, να πληρώσουμε άλλο ένα πρόστιμο, γιατί εδώ η ελληνική κυβέρνηση περί άλλων τυρβάζει. Έτσι, μας παρουσιάζει μια εικόνα ότι όλα είναι και δουλεύουν πάρα πολύ καλά και στην εντέλεια. Πάμε σε διαφημίσεις και στη συνέχεια θα είμαστε πάλι μαζί.
2: Σάμος. FM στους 102.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
6: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι. Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
7: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
7: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
6: και 6977-8093-89.
7: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι
7: στα χείλη.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
11: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
12: Σαρώνεις στην άσφαλτο.
13: Σκίζεις τα κύματα.
12: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
12: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
13: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
12: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
12: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
13: Για Μότο και Μαρίν.
12: Στο Μένεγα θα έρθεις.
2: Ράδιο Σάμμος.
14: FM. Στους 102.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος 102, συνεχίζουμε και πάμε τώρα να συζητήσουμε με τον κύριο Τίμο Χατζηλαγό, είναι μέλος του ΚΚΕ. Κύριε Χατζηλαγέ, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και σε όλο τον κόσμο.
0: Για να πάμε, κύριε Χατζηλαγέ, να ξεκινήσουμε, γιατί τα θέματα είναι αρκετά καυτά, όπως παρατηρείτε και εσείς, και στην επικαιρότητα και εξωτερικά και εσωτερικά. Θέλω να ξεκινήσουμε έτσι με αυτή τη σύνοδο κορυφής. Πώς την βλέπετε εσείς?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Η σύνοδος κορυφής είναι μια σύνοδος η οποία αποφασίζει την κλιμάκωση με κάθε τρόπο της επιθετικότητας του ΝΑΤΟ και όλων αυτών αυτής της κρεατομηχανής, της υπεριαλιστικής, απέναντι στους λαούς, απέναντι στους πόρους και τον πλούτο που έχουν, αυτό που βλέπουμε καθημερινά. Και βέβαια σχεδίασε κατά κάποιο τρόπο τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχίζονται αυτές οι επεμβάσεις, αυτές οι εγκληματικές για την ανθρωπότητα, αυτή η εγκληματική στάση για την ανθρωπότητα, συνοψίζοντας και προετοιμαζόμενοι για μια πολεμική βιομηχανία η οποία ουσιαστικά θα παίζει αυτό το ρόλο, όπου αυτή την πολεμική βιομηχανία των πολλών δισεκατομμυρίων έως και τρεις και λίγο παραπάνω θα την πληρώνουν οι λαοί, και στερούμενοι από την περίθαλψή τους, από την υγεία τους, από την πρόνοια, από την υγεία τους, από τα κοινωνικά ωφέλη που έχουν μέχρι σήμερα από τις κοινωνικές πολιτικές.
0: Είναι στο ίδιο μοτίβο με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Το ίδιο πράγμα είναι, συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με 800 δις, ίσως θα φτάσει και ένα τρεις, και βέβαια ενισχύει τα κράτη προκειμένου να κάνουν εξοπλισμούς μεγαλύτερους από ό,τι είχαν κάνει σήμερα. Δηλαδή το ποσοστό που έδιναν, ας πούμε, στο ΝΑΤΟ να αυτό να αυξηθεί, και σε σχέση πάντα και με τους εξοπλισμούς των κρατών, οι οποίοι όλοι οι εξοπλισμοί θα εντάσσονται στο σχέδιο το επιτελικό του ΝΑΤΟ.
0: Κύριε
1: δηλαδή
0: Χατζηλαγέ,
1: δεν μιλάμε για εθνικούς, για εξοπλισμούς που θα προστατεύουν τα σύνορά μας, τα εθνικά μας συμφέροντα, την κοινωνία, τον κόσμο κτλ. Μιλάμε για εξοπλισμούς οι οποίοι θα δολοφούν λαούς, θα τους παίρνουν το πλούτο, το φυσικό πλούτο, και θα χρησιμοποιούν τους πρόσφυγες που θα δημιουργούνται, που θα προκύπτουν, σαν φτηνό εργατικό δυναμικό στην παραγωγή των μεγάλων καπιταλιστικών κρατών.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός είναι ο κύκλος δηλαδή που...
0: Ναι, το ξέρω, και εντάξει, να μην πούμε και σε αναλύσεις για τη δίκηση ναυτικού στοιχείου που θα γίνει, ας πούμε, στην Κωνσταντινούπολη, για το ενδέθερη δομή, ο οποίο τοποθετείται πάλι στην Ανατολική Τουρκία και αναφέρεται στο θέμα αεροπορική και πυραυλική άμυνα.
1: Βασικά,
0: αλλά πέστε μου τώρα κάτι, μισό λεπτό, γιατί εδώ ακούω τη λέξη άμυνα. Εγώ, μέχρι στιγμής, το ΝΑΤΟ, εδώ και από τότε που δημιουργήθηκε μέχρι και σήμερα, δεν έχω δει κανένα στοιχείο άμυνας. Επίθεσης έχω δει.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Είναι επίθεση στους λαούς, και η προσχηματική λέξη άμυνα χρησιμοποιείται κυρίως για να αιτιολογήσει την στάση που είχε το ΝΑΤΟ στο παρελθόν, όταν υπήρχε και το Σύμφωνο της Βασοβίας.
0: Ναι.
1: Ποια ήταν η λέξη που καθόριζε την ύπαρξη του ΝΑΤΟ? Άμυνα. Άμυνα δηλαδή απέναντι στο Σύμφωνο της Βαρσοβίας, απέναντι δηλαδή στα σοσιαλιστικά κράτη. Το ζήτημα σήμερα της άμυνας του ΝΑΤΟ, περίπου με κάποια έννοια τέτοια σε άλλες συνθήκες, έχει να κάνει με τον άξονα πλέον που διαμορφώνεται Ρωσίας, Κίνας και λοιπών κρατών, τον άλλο πόλο δηλαδή, τον οικονομικό-πολιτικό, τον γεωστρατηγικό, ο οποίος φαίνεται ότι είναι και πολύ ισχυρός και στην ουσία προεκτείνει την οικονομική του δυνατότητα εις βάρος του δολαρίου, εις βάρος της Αμερικής κτλ. Δηλαδή αρχίζει σιγά σιγά να έχει το πάνω χέρι της στην παγκόσμια οικονομία. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ό,τι βλέπουμε να γίνεται γύρω μας, είτε είναι θέματα Ουκρανίας, είτε είναι θέματα Ιράν, επεμβάσεις των Αμερικάνων κτλ. Κτλ. Και όλα αυτά να ξέρουμε ότι αιτία έχουν αυτή την ύπαρξη αυτού του υποδιαμόρφωση, υποσχηματισμού αυτού του πόλου, της Ρωσίας, Κίνας και λοιπόν κρατών, όπου σε ένα βαθμό συμμετείχε και το Ιράκ ή συμμετέχει με κάποιο τρόπο κτλ. Άρα δηλαδή οι ανταγωνισμοί, οι τεράστιοι καπιταλιστικοί ανταγωνισμοί είναι αυτοί που ουσιαστικά δημιουργούν αυτά τα τεράστια εγκλήματα, τα τεράστια προβλήματα, τις σφαγές όπως το Ισραήλ κτλ. Κτλ. Στη Γάζα και πάει λέγοντας. Ή αυτός ο τέρμονος πόλεμος στην Ουκρανία. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Και όποια δύναμη ουσιαστικά εξασφαλίσει φυσικές ύλες, γεωστρατηγική θέση και φτηνό εργατικό δυναμικό και ενέργεια πάνω απ' όλα φτηνή, καταλαβαίνετε ότι θα είναι αυτή που θα επιβιώσει οικονομικά μέσα σε αυτή τη σφαγή, μέσα σε αυτή τη σαπίλα, τη βαρβαρότητα που έχουν διαμορφώσει κυρίως οι Αμερικάνοι.
0: Εδώ υπάρχει όμως υπάρχει κάτι που είναι ένα απτό παράδειγμα. Το ζει η Ευρώπη. Η Ευρώπη. Δεν το βλέπω σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, το βλέπω σαν κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, γίνεται μια επίθεση από τη Ρωσία, η οποία δικαιολογείται και δεν δικαιολογείται, για να τα βάζουμε τα πράγματα ορθά κάτω, γιατί η Αμερική την έχει περικυκλώσει με βάσεις, προσπάθησε να κάνει και βάσεις με την Ουκρανία, να την εντάξει την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ και σου λέει εδώ την Ουκρανία, η Ρωσία δεν τη θέλω μες στα πόδια μου, όπως έχει κάνει αντίστοιχα η Αμερική με την Κούβα που την έχει 60 χρόνια και πότε το βάλε. Το ίδιο πράγμα δεν έχει κάνει. Λοιπόν, και η Ρωσία εδώ είναι η κακή, ενώ οι Αμερικάνοι είναι καλοί. Και πάμε στο δεύτερο σκέλος. Δίνει εντολή ο Αμερικάνος και υποτακτικοί Ευρωπαίοι αρχηγοί λένε κυρώσεις στη Ρωσία. Κυρώσεις στη Ρωσία σημαίνει δεν αγοράζουν πετρέλαιο, υδρογονάδρακες και οτιδήποτε άλλο υπάρχει εκεί πέρα, αέρα κτλ. Και αυτομάτως οι οικονομίες τους πάνε κατά διαόλου. Κλείνουν εργοστάσια, απολύουν εργαζομένους και τελειώνουν. Εδώ δεν βλέπουν την αυτοκρονική τους στάση απέναντι σε αυτό το οποίο υπάρχει και γίνεται και φέρνει σε επικυριαρχία επιπλέον την Αμερική.
1: Ναι, δεν έχουν περιθώριο τέτοιο πλέον. Οι ανταγωνισμοί είναι ισχυροί και ο σώζον εαυτόν σωθήτων. Οι ανταγωνισμοί είναι σκληροί.
0: Ναι.
1: Οι ανταγωνισμοί ενδοκαπιταλιστικοί κυρίως. Αυτοί, για αυτούς μιλάμε τώρα.
0: Ναι, γιατί άλλο.
1: Συμφέροντα έτσι τον.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να γίνεται αυτή η προσπάθεια εις βάρος των λαών στα πλαίσια αυτών των εσωτερικών ανταγωνισμών και όπου βγει όποιος κερδίσει δεν έχει πίσω.
0: Και δεν έχει πίσω. Δεν ανέφερα τους λαούς, ανέφερα εγώ και τους καπιταλιστές. Δηλαδή τις μεγάλες εταιρείες οι οποίες αυτή τη στιγμή καταραίουν, κλείνουν εργοστάσια.
1: Αυτό λέμε ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα στον καπιταλιστικό χώρο, στον επιχειρηματικό χώρο, τον καπιταλιστικό, που σημαίνει ότι ο ανταγωνισμός που εκδηλώνεται μεταξύ τους είναι ισχυρός και που στο τέλος της μέρας την πληρώνουν οι λαοί. Είναι ζητήματα οικονομίας να εξετάζει κανείς για να διαπιστώσει ακριβώς αυτό που λέμε. Μια επιχείρηση, μια πολυεθνική, η οποία δεν θα αντέξει στον ανταγωνισμό, θα κλείσει. Αυτό προσπαθεί να κάνει, να μην κλείσει. Και για να μην κλείσει πρέπει να έχει φτηνή ενέργεια, φτηνό εργατικό δυναμικό.
0: Δεν υπάρχει όμως.
1: Φτηνούς πόρους, έτσι, γενικότερα φυσικούς και άλλους.
0: Μάλιστα.
1: Για να μπορέσει να είναι ανταγωνιστική. Αυτή τη στιγμή γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να επιβιώσουν μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις. Παράδειγμα, η Αμερική πριν τον πόλεμο με την Ουκρανία είχε σημαντικά προβλήματα στην οικονομία της, είχε μια υφησιακή οικονομία. Τι την βοήθησε κάπως να σταθεί στα πόδια της? το μποϊκοτάζ του φυσικού αερίου και πετρελαίου που έκανε στη Ρωσία εν ώψη και του πολέμου που υπήρχε εκεί, που υπάρχει εκεί, έτσι από τις πρώτες μέρες, και να αναγκάσει την Ευρώπη και πολλές άλλες χώρες να παίρνουν, να παίρνουν το πανάκριβο LNG, που είναι 3 με 4 φορές ακριβότερο από ό,τι το παίρναμε από την Ρωσία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι βοηθήθηκε οικονομικά. Δηλαδή συγκρούονται οι επιχειρήσεις αυτές οι πολυεθνικές και με κάθε τρόπο, και πολιτικό αλλά και οικονομικό και κυρίως επεμβατικό, όπου γης πια, προσπαθούν να εξασφαλίσουν όρους και προϋποθέσεις επιβίωσης. Αυτή είναι η σαπίλα του καπιταλισμού. Είμαστε δηλαδή σε μια φάση που έχει περιγραφεί από τους κλασικούς ότι δεν έχει πίσω πια για αυτές τις επιχειρήσεις, για τον καπιταλισμό. Δηλαδή η νομοτέλειά του είναι πάω μπροστά και όπου βγει, σκοτώνοντας λαούς, δολοφονώντας, ρημάζοντας τον τόπο, αρκεί οι επιχειρήσεις του, δηλαδή οι πολυεθνικές, να μπορούν να είναι, να βγάζουν κέρδη.
0: Μάλιστα. Αναμένεται κανένα
1: και βέβαια, και βέβαια, αυτό από τη μία, από την άλλη, τα πληρώνουν οι λαοί με κάθε τίμημα, είτε με πολέμους, είτε με εξαθλίωση, είτε με σφαγές, είτε με ακρίβεια, είτε με δυστυχία, είτε με διάφορες μορφές. Ή με στέρηση βασικών κοινωνικών αγαπών.
0: Ναι, αλλά ξέρετε κύριε Χατζηλάκη, συγγνώμη που σας διακόπτω, αυτοί οι λαοί της Ευρώπης και εδώ στην Ελλάδα ψηφίζουν αυτούς όμως. Καταλαβαίνετε, δηλαδή εδώ δεν μπορώ να το... Είναι ένα μεγάλο εδώ ερώτημα.
1: Τώρα μπαίνουμε σε μια άλλη κουβέντα.
0: Μπαίνουμε σε μεγάλη μια μεγάλη κουβέντα. Σαφώς και μπαίνουμε σε μια μεγάλη κουβέντα.
1: Γιατί ψηφίζουμε.
0: Διότι τη στιγμή θα μου πείτε και είναι η καλλιέργεια του κλίματος που δημιουργείται, ο φόβος και ο πανικός. Εντάξει.
1: Για να πάρουμε λοιπόν την Ελλάδα σήμερα.
0: Να την πάρουμε, βέβαια.
1: Για να δούμε γιατί ψηφίζουμε. Έχουμε μια Ελλάδα, ένα λαό, ο οποίος έχει τεράστια προβλήματα σε όλα τα επίπεδα της ζωής του. Τους στερούν καθημερινά την υγεία, την πρόνοια, την παιδεία, το μισθό, τη σύνταξη.
0: Μα εδώ δουλεύουν ταξιούχοι και προχτές ταξιούχος 66χρονος έκανε τη ζωή του στην οικοδομή.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Κάθε μέρα έχουμε και ένα εργατικό ατύχημα.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Έτσι. Όχι έγκλημα, όχι ατύχημα. Λάθος να το δει.
0: Όταν αναγκάζει τον συνταξιούχο είναι.
1: Και λέμε το εξής. Γιατί ψηφίζουν τα αστικά κόμματα τώρα αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, που υποφέρουν, ρε παιδί. Για πάρα πολλούς λόγους. Προσπαθούν, και το βλέπουμε αυτό τον καιρό, να μας τρομοκρατήσουν με τη λογική της ακυβερνησίας, με τη λογική της ανασφάλειας, ότι επέβγει η Νέα Δημοκρατία γέα πυρήμιχτή το, όπως αν θυμάστε και στα μνημόνια που έβγαινε η βούλευση και έλεγε ότι δεν θα έχουμε, άμα φύγουμε από το ευρώ, δεν θα έχουμε χαρτί υγείας. Με κάτι τέτοιες γελιότητες. Έχουν δημιουργήσει λοιπόν μηχανισμούς και επικοινωνιακούς μέσα των μεγάλων επικοινωνιακών μέσων, είτε είναι ηλεκτρονικών, είτε είναι έντυπων, είτε είναι τηλεόραση κτλ. Έχουν επιστρατεύσει όλους αυτούς τους επικοινωνιακούς, που είναι μια επιστήμη ολόκληρη για να πείσουν τον κόσμο, ακόμα και τις δημοσκοπήσεις και τα πάντα έχουν επιστρέψει. Και δίνουν, ας πούμε, προσέξτε τώρα, τι υπόσχονται, πας. Πας. Δηλαδή, το ψίχουλο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σου δίνω 50 ευρώ το μήνα για να πας στο σούπερ μάρκετ. Σου δίνω 50 ευρώ το μήνα για να βάλεις βενζίνη.
0: Ναι, ο λαός, ο κόσμος, το καταλαβαίνει ότι 50 ευρώ είναι ένα ψίχουλο και μια κοροϊδία όμως.
1: Δυστυχώς, κύριε. Μας έχουν φτάσει στο σημείο, έχουν φτάσει τους λαούς στο σημείο και μέσα από την τρομοκράτηση. Η τρομοκράτηση δημιουργεί ευκολία στη χειραγώγηση του κόσμου, έτσι, το καταλαβαίνω αυτό, έτσι. Να συνηθίσει το ελάχιστο λαός μας. Αυτό συμβαίνει με όλους τους λαούς σε έναν βαθμό. Κατά από άλλες συνθήκες, ο κάθε λαός, το κάθε κράτος κτλ. Άρα καταλαβαίνουν πολύ εύκολα ότι έχουν επιστρατεύσει τα πάντα προκειμένου όχι να πείσουν μόνο και να εξαναγκάσουν με έμεσο τρόπο την κοινωνία να τους στηρίζει με κάθε μέσο και κάθε προκειμένου να έστω να παίρνει το ψυχουλάκι εκείνο το πας το κλπ. Κατά τα άλλα Σοβιετική Ένωση τρώγανε με κουπόνια.
0: Καλά, εντάξει, αυτά είναι τα αφηγήματα. Των...
1: Και κατά τα άλλα, τα σπίτια εδώ ναι. θα τα παίρνανε οι κομμουνιστές.
0: Ναι, εντάξει, υπήρχε αυτό το μεγάλο αφήγημα για αρκετές δεκαετίες. Έτσι, ναι.
1: Και αυτά που σας περιγράφω κατά κάποιο τρόπο. Α, και από την άλλη πλευρά έχουν αποκρύψει εντελώς την άλλη άποψη. Την άλλη στρατηγική, την άλλη αντίληψη και την άλλη πολιτική. Ποια είναι η άλλη πολιτική εναντί όλων αυτών? Είναι η πολιτική του Κομμουνιστικού Κόμματος. Εκ διαμέτρου αντίθεται. Στον αντίποδο αυτής της πολιτικής. Ναι. Αυτή την αποκρύπτουν. Γιατί βλέπετε στις τηλεοράσεις, το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει ένα σεβαστό ποσοστό στη Βουλή και μια μεγάλη επιρροή στην κοινωνία, που σημαίνει ότι τα μέσα ενημέρωσης έπρεπε
0: να έχουν αντίστοιχη παρουσίαση και τα λοιπά. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Τους έχουν, μας έχουν εξαφανίσει. Mm. Γιατί? Γιατί δεν πρέπει να ακούει ο λαός την αλήθεια. Πρέπει να ακούει ιδεολογήματα, να ακούει ψευτοειδεολογίες, να ακούει όλες αυτές τις υποσχέσεις υποτίθεται, και πάνω απ' όλα όλα αυτή την κατάσταση πώς την καλύπτουν? Με κοκορομαχίες. Σαν πως και έχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους. Δηλαδή τι διαφορά έχει η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας με την πολιτική του Τσίπρα ή δεν ξέρω του Πασόκ και τα λοιπά, αφού είναι στην ίδια στρατηγική?
0: Καμία, ναι.
1: Μπορεί να αλλάζουν τα πρόσωπα, η πολιτική είναι η ίδια. Και η διαφορά, και το βλέπουμε τώρα, να δείτε πόσο κοντινές είναι αυτές οι πολιτικές, δεν μας προβληματίζει, γιατί με τόση ευκολία το μισό Πασόκ έχει περάσει στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί είναι η ίδια πολιτική. Κάτι που να τον εμποδίζει να μην περάσει.
0: Μα το είπε και ο άλλος ο σγουρός του Πασόκ σε ένα τηλεοπτικό παράθυρο, ότι μετά τις εκλογές ή πιθανό να κάνουμε ένα συνέδριο πάλι και να πούμε συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ακριβώς. Το ίδιο μπορεί να κάνει και ο Τσίπρας χωρίς Μητσοτάκη, αλλά με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί ξέρετε κάτι? Δεν είναι η πολιτική του Μητσοτάκη αυτή που ζούμε σήμερα. Και αυτό είναι το άσχημο που έχει περάσει στην κοινωνία. Είναι πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, ο Τσίπρας και τα λοιπά και όλοι αυτοί στην Ελλάδα. Διότι δηλαδή, να το πούμε αλλιώς, αν φύγει ο Μητσοτάκης από την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας, θα καλυτερεύσει η πολιτική? Όχι. Καθόλου.
0: Όχι, είναι διαπεπατημένη.
1: Στην ίδια λογική θα είναι, στην ίδια πεπατημένη θα είναι. Το 1,3 εκατομμύριο για την πολεμική βιομηχανία την ακρίβεια θα υποστηρίζουν, τα καρτέλα ας πούμε θα υποστηρίζουν,
0: τα ορυκτά θα μας κλέβουν, εντάξει. Λοιπόν,
1: είδαμε κάτι διαφορετικό.
0: Για να πάμε εδώ πέρα, θέλω να πάμε εδώ, γιατί έβαλα και το ηχητικό του Μητσοτάκη, ο οποίος είπε το εξής, ότι είπε ο Ερντογάν, λέει, να αυξήσουν τις εισφορές που δίνουμε στο ΝΑΤΟ. Τα χρήματα, δηλαδή κάθε χρόνο, κάθε χώρα, δίνουμε πόντα 5 δις, δίνουμε κάθε χρόνο κάπου εκεί είναι το
1: ποσό. 3-5%.
0: Λοιπόν, και ο Μητσοτάκης βγαίνει ως λαγός να πει, ναι, έχει δίκιο ο Τραμπ, πρέπει να ενισχύσουμε τη συμμαχία του ΝΑΤΟ κτλ. Και ρωτάω τώρα εγώ μια ερώτηση προς εσάς. Εντάξει, έχετε τοποθετηθεί πάνω στο θέμα των χρημάτων που παίρνουν από τον κόσμο, από τους φόρους μας δηλαδή, και τα δίνουμε στο ΝΑΤΟ. Ρωτάω τώρα εγώ, το ΝΑΤΟ, είμαστε μες στο ΝΑΤΟ, εντάξει κτλ. Τι έχει προσφέρει το ΝΑΤΟ στην Ελλάδα?
1: Όχι, έχει προσφέρει.
0: Τι έχει προσφέρει?
1: Έχει προσφέρει, ας πούμε, να παραχωρήσει τη μισή Κύπρο στην Τουρκία.
0: Να,
1: έχει προσφέρει μία χούντα. Έχει προσφέρει να δίνει ο Έλληνας, ο εργαζόμενος, το αίμα του πληρώνοντας τους εξοπλισμούς, οι οποίοι δεν εξασφαλίζουν την εθνική μας άμυνα. Πώς δεν έχει προσφέρει?
0: Εντάξει, ειρωνικά τα λέτε όλα. Αυτά τα καταλαβαίνω, και το γκριζάρισμα του Αιγαίου, είναι η γαλάζια πατρίδα.
1: Το γκριζάρισμα στο Αιγαίο.
0: Το βρείτε τα μόνοι σας με την Τουρκία και όλα αυτά. Ναι,
1: το ότι δεν θεωρεί ότι υπάρχουν τα σύνορα μεταξύ και που πρέπει να υπερασπιστεί η Ελλάδα μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, διότι ο ζωτικός του στρατηγικός χώρος είναι όλο το Αιγαίο κτλ. Εντάξει, αυτά έχει προσφέρει.
0: Ναι,
1: δηλαδή, το λέω ειρωνικά.
0: Όχι,
1: για
0: το καταλάβαμε.
1: Αντιληπτό.
0: Το καταλάβαμε.
1: Ναι,
0: όλα αυτά όμως εναντίον ποιου εχθρού, κύριε Κατζηλάκη, για να ξέρουμε δηλαδή και η Ελλάδα με τι, από τι απειλείται. Γιατί εντάξει, έχουμε την Τουρκία που μας απειλεί συνεχώς. Υπάρχει κάποιος άλλος εχθρός ο οποίος απειλεί την Ελλάδα και δεν το ξέρουμε.
1: Ναι, μπορεί να υπάρξει ο ελληνικός λαός που θα απειλεί τα συμφέροντά τους.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μην νομίζετε ότι όλα αυτά γίνονται μόνο για την απειλή που ενδεχόμενως δεχόμαστε από την Τουρκία. Το ΝΑΤΟ είναι μια ημπεριαλιστική δύναμη η οποία επεμβαίνει όπου δει προκειμένου να στηρίξει συμφέροντα μεγάλων πολυεθνικών, τα συμφέροντα, αυτό που λέμε το μεγάλο κεφαλαίο. Αυτό κάνει.
0: Μα είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, κύριε Κατζηλάκη.
1: Απ' την άλλη πλευρά, όσο αυτή η πολιτική δημιουργεί δυστυχία, πολέμους, φτώχεια, προσφυγιά, ανέχεια στην κοινωνία, θανάτους κτλ. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το αντίπαλο δέος για αυτούς. Που το αντίπαλο δέος είναι οι λαοί. Και που κάποια στιγμή, αν θα κινδυνεύσουν, θα κινδυνεύσει η εξουσία τους.
0: Από τους λαούς.
1: Από τους λαούς. Όλο αυτό θα στραφεί εναντίον των λαών. Οι λαοί είναι εχθρικοί. Εν δυνάμει εχθροί του καπιταλιστικού συστήματος και όλων αυτών των κορακιών, των σφαγέων, των αιμοσταγών δολοφόνων. Είναι εχθροί, έτσι αντιμετωπίζονται. Στα χαρτιά τους, αλλά και στην πραγματικότητα.
0: Mm-hmm. Σίγουρα.
1: Χρησιμοποιούν τους λαούς να τους απομυζούν οικονομικά και τα λοιπά, να τους χρησιμοποιούν κρίμα, αλλά όταν οι λαοί προσπαθήσουν μέσα από την οργάνωσή τους και μέσα, αν θέλετε, από τη δράση τους στην οργανωμένη, την ταξική τους αντίληψη και να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους, εκεί θα βρεθούν σε σύγκρουση.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Τότε
0: δηλαδή,
1: είναι εχθροί.
0: Να τα βάλουμε πιο λαϊκά έτσι κάτω για να ίσως να το κάνουμε και πιο έτσι αυτή τη συζήτηση κατανοητή, διότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι ένα πλούσιο κράτος, όταν λέω πλούσιο κράτος, σε αποθέματα υδρογοναθράκων, ορυκτών κτλ. Δηλαδή έχουμε σχεδόν τα πάντα, τα πάντα. Έχουμε, σχεδόν, έτσι. Μπορεί να μην έχουμε πυρίτια κτλ. Αλλά τουλάχιστον έχουμε και χρυσό, έχουμε και πετρέλαια, έχουμε και αέριο, έχουμε και το αλουμίνια, αυτό το με τα αλουμίνια κάτω της, έχουμε. Λοιπόν, όλα αυτά μας τα βουτάνε, μας τα κλέβουν. Έτσι, αυτό δεν γίνεται. Παίρνει ο Έλληνας τίποτα από όλα αυτά τα οποία υπάρχουν, οι διάφορες εξορίξεις, η Exxon Mobil και τα λοιπά, στο Ιόνιο που πήγε. Δηλαδή έχουμε τα πιο ακριβά καύσιμα, ενώ είμαστε και μια πετρελοπαραγωγικός χώρα. Εδώ τι γίνεται λοιπόν, αυτό να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει, διότι εδώ παίζεται το μεγάλο παιχνίδι.
1: Θα προσπαθήσω να το πω πολύ απλά.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει καμία χώρα στον κόσμο που να έχει τόσο πλούτο, που να έχει πλούτο, όπως είναι η Ελλάδα, που έχει ένα ενεργειακό πλούτο, γεωλογικό πλούτο, ένα καταπληκτικό περιβάλλον για καλλιέργειες και τα λοιπά. Είναι μια πλούσια χώρα. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία χώρα πλούσια που οι λαοί μέσα από αυτό το σύστημα που ζούμε
0: να ευημερούν.
1: Να ευημερούν. Και θέλετε να πάμε. Πού να πάμε. Να πάμε στον Περσικό κόλπο. Πάμε στο Ιράν. Να πάμε στο Ιράκ. Πού να πάμε, όπου και να πάμε, δηλαδή, να πάμε Λατινική Αμερική.
0: Στη Λιβύη, Αφρική κάτω, Νιγηρία.
1: Πού να πάμε. Εντάξει. Λοιπόν, γι' αυτό και λέμε, ας πούμε, ότι γιατί δεν ευημερούν οι λαοί, γιατί στην ουσία οι λαοί χρησιμοποιούνται για να παράξουν αυτά τα κέρδη των μεγάλων πολυεθνικών ομίλων. Δεν θέλουν λαούς οι οποίοι να τους διαμοιράζουν κατά κάποιο τρόπο μερίδια μεγάλα από τα κέρδη τους. Θέλουν λαούς υποταγμένους εκεί να δουλεύουν, να παραγούν, να συνεισφέρουν στα κέρδη τους.
0: Ναι, και έχουν και το επιχείρημα ότι παραδείγματος χάρη η Ελλάδα λέει δεν έχει τα μηχανήματα και όλα αυτά για να εξάγει, λέει, το πετρέλαιο και θα πρέπει να έρθει μια ξένη πολυεθνική να εξάγει το πετρέλαιο και να ζητήσει ένα 3% σημαδιακό είναι το
1: 3%. Η απάντηση, ξέρετε κύριε Μιχάηλ,
0: ναι,
1: είναι ότι η Ελλάδα είχε προμηθευτεί ένα γεωτρύπανο καταρχάς σε ό,τι αφορά την έρευνα, το οποίο τους αναγκάσανε και το πούλησαν στην Τουρκία αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, γνωστό.
1: Η Ελλάδα έχει και επιστημονικό δυναμικό και την υψηλού βαθμού και την δυνατότητα και την δυνατότητα να αναπτύσσει τεχνολογία και να αναπτύσσει πλούτο. Ο πλούτος λοιπόν αυτός που θα πάει. Θα πάει στα χέρια αυτών ή θα πάει στις ανάγκες του λαού. Αυτό είναι το δίλημα
0: το
1: και αυτό θα πρέπει να καταλάβει κάθε άνθρωπος. Να σας πω ένα παράδειγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Πάρτε ας πούμε ένα, η Ελλάδα έχει και τα καλύτερα ναυπηγεία έτσι, το σύστα.
0: Σωστά.
1: Να κάνουμε μια υπόθεση, μια ερώτηση υποθετική. Αυτά τα ναυπηγεία ποιος θα δουλεύει?
0: Ο λαός.
1: Πώς, ποιος παράγει? Παράγει ο εργαζόμενος, ο εξειδικευμένος, ο επιστήμονος, ο εργάτης κτλ. Αυτοί ξέρουν να παράξουν.
0: Mm-hmm.
1: Τι θέλουμε να πούμε? Θέλουμε να πούμε ότι όλος αυτός ο πλούτος, όλες αυτές οι υποδομές και κυρίως οι κύριες υποδομές που έχουν να κάνουν με, με τις ανάγκες, τις στοιχειώδεις και τις βασικές ανάγκες του λαού, δεν μπορούν και δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα, ούτε ηθικό, ούτε πολιτικό κτλ. Να τις ιδιοποιούνται ονόματα, δισεκατομμυριούχοι, όλα αυτά τα τροκτικά κτλ. Το πλούτο τον παράγει ο εργαζόμενος. Με το μυαλό, με τα χέρια, ο επιστήμονας κτλ. Άρα αυτός θα πρέπει να τον διεκδικήσει.
0: Και να απολαμβάνει.
1: Και να το πω και κάτι ακόμα πιο απλά.
0: Ναι, ναι.
1: Έχω λοιπόν ένα εφοπλιστή που έχει 100 καράβια.
0: Mm-hmm.
1: Πέστε να κάνουμε μια υπόθεση εργασίας. Ότι δεν έχει προσωπικό να δουλέψει. Τον καπετάνιο, τον λούστρο, τον μηχανικό κτλ.
0: Πάει ο εφοπλιστής.
1: Τι λεφτά θα βγάλει το καράβι?
0: Τίποτα. Τι δεν πάει μόνο ότι το καράβι.
1: Πότε θα βγάλει χρήματα? Όταν ο καπετάνιος, ο μηχανικός, το προσωπικό κτλ. Στελεχώσει και δουλέψει το καράβι. Και κάνει δρομολόγιο και βγάλει λεφτά και βγάλει και μεταφέρει εμπορεύμα. Κόσμο. Το λέω τόσο πολύ απλά.
0: Όχι, αυτό ρώτησα κι εγώ.
1: Για να γίνει κατανοητό το βασικό. Γιατί είναι το πλέον βασικό αυτό που θα πούμε. Ποιος παράγει τον πλούτο σε αυτή την κοινωνία? Αυτός που τον παράγει, σε αυτόν ανήκει.
0: Και αυτός πρέπει να απολαμβάνει.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι είναι ξεκάθαρο το θέμα.
1: Λοιπόν, είμαστε ξεκάθαροι σε αυτά τα πράγματα. Και όλη η λογική μας και όλη η στάση μας η πολιτική εστιάζεται ακριβώς πάνω σε αυτό το σημείο. Στο ποιος παράγει τον πλούτο. Ποιος βγάζει τα λεφτά, ρε παιδί.
0: Ναι, το θέμα είναι ποιος βγάζει τα λεφτά και απ' την άλλη είναι γιατί να σε κλέβουν κιόλας. Και έτσι εδώ είναι το μεγάλο.
1: Μα δεν σε κλέβουν.
0: Σε κλέβουν. Τι τα δίνουμε μόνοι
1: μας? Κλέβουν.
0: Τα δίνουμε
1: μόνοι μας. Κλέβουν. Έχουν όλο το νομικό πλαίσιο διαμορφώσει.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν και σου βάζει το χέρι στην τσέπη όποτε θέλει χωρίς να σε ρωτήσει, γιατί αυτό λέει ο νόμος, τον οποίο αυτοί έχουν ψηφίσει, προκειμένου να σε εκμεταλλεύεται μόνιμα SAE και να σου δίνει και ένα pass στο τέλος για να μην ψοφήσεις, ας πούμε, συγχωρείτε για την έκφραση.
0: Μάλιστα. Για να πάμε...
1: Όλο αυτό που λέμε μας κλέβουν δεν είναι σωστό. Να σας πω γιατί.
0: Γιατί?
1: Διότι είναι νομότυπο. Έχουν δηλαδή διαμορφώσει ένα πλαίσιο νόμων που ουσιαστικά καθορίζει αυτό που λέτε κλοπή, σαν νόμιμη ενέργεια.
0: Ναι, αλλά άλλο το νομότυπο, άλλο το νόμιμο. Έτσι.
1: Εντάξει. Πέστε ότι είναι και νομότυπο, πέστε ότι είναι και νόμιμο, πέστε. Μην πάμε στα
0: δηλαδή,
1: ερμηνεία.
0: Ξέρετε, γιατί νόμο. Με την ερώτηση που σας έκανα έχουν στείλει μηνύματα, 7 μηνύματα είναι σταλμένα και ακριβώς αυτή την ερώτηση περίπου. Δηλαδή, γιατί ενώ η Ελλάδα παράγει, έχει όλα αυτά τα οποία αναφέραμε πριν, υδρογονάθρακες, ενέργεια δηλαδή κτλ. Και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα να είναι πιο ακριβή σε καύσιμα.
1: Να το πούμε λοιπόν.
0: Έτσι, αυτό ρωτάνε.
1: Τι ζούμε, ποια εποχή ζούμε? Ζούμε την εποχή όπου το κογκλάβιο, το διευθυντήριο του καπιταλιστικού μορφώματος που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την απελευθέρωση της ενέργειας. Ναι, για όχι.
0: Ναι, την απελευθέρωση, ναι.
1: Έτσι, η απελευθέρωση της ενέργειας έγινε και με όρους, αν θέλετε, πράσινης μετάβασης.
0: Υποτίθεται.
1: Υποτίθεται. να πετάξουμε το λιχνίτι και τον άνθρακα γενικότερα, το μαζούτ και όλα αυτά.
0: Καλά, εντάξει, δεν είναι το δούλεμα. Έτσι μας έχουν τρελάνει στο δούλεμα.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι νόμος όμως.
0: Όχι, ναι, νόμος είναι εδώ.
1: Αλλά
0: συγγνώμη, μόνο αυτό. Ότι εμείς το λιγνίτι τον βουλάμε στα Σκόπια, τον δίνουμε στα Σκόπια και τα Σκόπια. Ναι, αλλά τα Σκόπια δεν ρηπαίνουν την ατμόσφαιρα. Εμείς τη ρηπαίνουμε.
1: Λέω το εξής, συμφωνώ σε αυτά που λέτε, αλλά είναι μια άλλη κουβέντα. Άρα λοιπόν, κλείνουμε το λιγνίτι, βομβαρδίζουμε τα εργοστάσια εκεί πάνω που παρήγαγαν λιγνίτι, άλλο έγκλημα αυτό, των πολλών δισεκατομμυρίων, για να μην χρησιμοποιηθούν στο μέλλον, έτσι, και ταΐζουμε την Τέρνα, τον Μυτιλινέο, τον...
0: Το Μυτιλινέο χρωστούσε 300 εκατομμύρια.
1: Ναι, όλους αυτούς λοιπόν τους ταΐζουμε, τους δίνουμε χρήμα ζεστό και να κάνουν τι? Να βάλουν τζάμια και να μου γεννήτρε.
0: Ναι,
1: ωραία. Αυτή είναι η πράσινη μετάβαση τώρα.
0: Καλά.
1: Τι είναι το ρεύμα? Δημοσιογραφό. Ναι.
0: Είναι.
1: Ωραία. Βέβαια. Τι έγινε το ρεύμα σήμερα?
0: Ήτος πολυτελείας.
1: Εμπόρευμα. Μέσα από το οποίο βγαίνουν τεράστια κέρδη. Σήμερα η Ελλάδα λοιπόν παράγει 3 φορές παραπάνω ρεύμα από ό,τι της έχει ανάγκη. Σε σχέση με τις ανάγκες. Τι το κάνουν όλοι αυτοί το ρεύμα, οι μεγάλοι, οι αυτό που λένε πάροχοι και όλα αυτά και παραγωγοί, κάνουν. Το στέλνουν στη Βουλγαρία, παράδειγμα θα σας πω.
0: Ναι, το κάνουν. Ναι.
1: Το στέλνουν στη Βουλγαρία, το εισάγουν από τη Βουλγαρία. Το πάνε στην Αλβανία μέσω τριγωνικών σχέσεων που επιτρέπονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι οικονομάνε χοντρά λεφτά. Γιατί ο Έλληνας πληρώνει πολύ υψηλότερο, όχι ο Έλληνας και οι Ευρωπαίοι, οι Έλληνες πολύ περισσότερο, αν και το κόστος κιλοβατόρας έχει μειωθεί κατά πολύ με τις ανεμογεννήτριες και με τα τζάμια, έτσι, δεν χρησιμοποιείς, ας πούμε, ούτε μαζούτ, ούτε φυσικό αέριο πια κτλ. Έχει μειωθεί το κόστος, ήρθε ένα χρηματιστήριο το οποίο, αν θυμάστε καλά, αποφασίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το εφάρμοσε ο Τσίπρας στην Ελλάδα.
0: Πρώτος, ναι.
1: Μπράβο. Το οποίο χρηματιστήριο τι λέει, χοντρά-χοντρά. Αποφασίζουν όλοι αυτοί πόσο θα πουλήσουν την κιλοβατόρα στον κοσμάκι.
0: Nice.
1: Τι αποφασίζουν? Πόσο θα μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους.
0: Αυτό
1: γίνεται σήμερα.
0: Αυτό ακριβώς γίνεται, ναι. Εντάξει.
1: Και εκεί λοιπόν που όλοι μας παίρναμε ένα, κατά κάποιο τρόπο, ένα ρεύμα που πάλι ήταν ακριβό, δεν ήταν φθηνό. Σήμερα το παίρνουμε επί 3, επί 4, επί 5, επί 10 φορές ακριβότερο. Ακριβώς για να τζιράρουν και να βγάζουν κέρδη τεράστια.
0: Αυτό είναι έγκλημα το οποίο έγινε.
1: Ακριβώς. Ποιος το αποφάσισε όλο αυτό? Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις. Ναι. Η δικιά μας βέβαια κυβέρνηση είναι η πιο πρόθυμη όλων. Σε όλα τα επίπεδα.
0: Δεν έχει αφήσει τίποτα.
1: Δεν έχει αφήσει τίποτα.
0: Και είπατε αυτό, κύριε Χατζηλαγή, και θα φτάνουμε προς το τέλος λόγω χρόνου. Θέλω να ρωτήσω και το εξής, αν θέλετε να μπείτε σε αυτό το σχόλιο, η εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου έγινε viral, όχι μόνο στην Τουρκία, οι Τούρκοι το βγάλανε ένα βίντεο, το στυλ δηλαδή, αυτό το κουτσαβάκι, το στυλ του Βαρύμακα, έτσι ακριβώς το παρομοιάσανε με το σχόλιο απάνω στο βίντεο που βγάλανε και έχει γίνει viral σε όλο τον κόσμο και γελάει όλοι οι φίλοι.
1: Εντάξει, τώρα, τι να σχολιάσω.
0: Καταλαβαίνω.
1: Δεν έχει νόημα. Ας μην είναι ασχολίαστος.
0: Όχι, γιατί πράγματι ξέρετε, εντάξει, γιατί επειδή το ανεβάσαν και Έλληνες και εγώ το ανέβασα, βγήκαν μερικοί και είπαν ότι είστε με την Τουρκία. Δηλαδή, το να δίνεις τώρα εσύ ο ίδιος την αφορμή.
1: Δηλαδή, τώρα να σας πω κάτι.
0: Ναι,
1: μου θυμίζει το εξής. Όταν φωνάζαμε για τη σφαγή στην Παλαιστίνη και συνεχίζουμε να φωνάζουμε για το σφαγιασμό λαών και τα λοιπά, κάποιοι μας λέγανε για την Κύπρο δεν λέτε τίποτα. Μαύρα κερατάδες, εσείς παραχωρήσατε τη μισή Κύπρο στους Τούρκους και έρχεστε μετά να μας πείτε αν λέμε τίποτα για την Κύπρο. Εμείς δώσαμε αγώνες και δίνουμε αγώνες για τον κυπριακό λαό και για την Κύπρο συνολικά. Εσείς συνεταιριστήκατε, εσείς είσαστε με τον ΝΑΤΟ και τα λοιπά, το οποίο παραχώρησε, στην ουσία παραχώρησε την μισή Κύπρο στους Τούρκους. Μα εσείς ήσασταν με την ΕΟΚΑ και πέρα και τα λοιπά. Μα το πραξικόπημα που έγινε στο Μακάριο και βρήκανε αφορμή οι Τούρκοι και μπήκαν στην Κύπρο με την σύμφωνη γνώμη του ΝΑΤΟ και την εποπτεία του ΝΑΤΟ. Και έρχονται αυτοί και σου κουνάνε το δάχτυλο όταν φωνάζεις γιατί σφαγιάζονται λαοί. Γιατί επεμβαίνουν οι Αμερικανοί από εδώ και από εκεί. Κατά τα άλλα, η επέμβαση των Ρώσων ήταν επέμβαση στο Ιράν των Αμερικανών, δεν ήταν. Ούτε οι Ισραηλινοί στη Γάζα και στο Λίβανο. Οπότε αυτές δεν είναι επεμβάσεις. Δεν φωνάζουμε για αυτές, για να είναι συμμαχοί μας αυτοί. Εν πάση περιπτώσει, το ζητούμενο είναι αυτό. Σου σηκώνει το δάχτυλο και σου λέει, ναι, φωνάζεις για τη Γάζα. Ναι. Για την γενοκτονία της Γάζας. Μα δεν λες και τίποτα για την Κύπρο.
0: Όχι, υπάρχει ένα άλλο αφήγημα τώρα. Όπα, εδώ να πάμε, γιατί μιλάμε για Ισραήλ και τα λοιπά. Εντάξει, και για γενοκτονία και αυτά. Και είστε αριστεροί, είστε μίζεροι, είστε δεν ξέρω και εγώ τι. Και Τουρκο, επειδή η Τουρκία είναι κατά του Ισραήλ, είστε με τους Τούρκους και πάει λέγοντας. Προσέξτε τώρα.
1: Και γιατί είναι κατά του Ισραήλ. Σε τι είναι κατά του Ισραήλ.
0: Όχι, για να πάμε σε αυτό το σημείο το οποίο καλλιεργείται εδώ στην Ελλάδα από τρολ πατριωτών εντός αγωγικών. Ναι, ναι. Λοιπόν, λένε, τι έχετε να πείτε τώρα που το Ισραήλ πατάει πόδι απέναντι στην Αμερική για να μην πάρει η Τουρκία τα F-35.
1: Σωθήκαμε.
0: Υπάρχει αυτό το, δεν ξέρω αν το είδατε.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Σε κάποια στιγμή,
0: ναι,
1: η λογική δεν αντέχει. Και τα επιχειρήματα είναι εντελώς γελία. Δεν μπορείς να πετάς σε γελιότητες.
0: Mm-hmm.
1: Γελίο αυτό, εντελώς.
0: Αυτό και όμως έχει
1: γελίο,
0: ναι, κυκλοφορήσει πολύ ευρέως. Ναι, ναι.
1: Άλλο είναι το ζητούμενο με το Ισραήλ, άλλο είναι τα ζητούμενα με την Τουρκία, άλλο είναι τα ζητούμενα με την Αμερική σε σχέση με το Ισραήλ. Μην ξεχνάμε
0: όλα
1: ότι είναι οι πιο φιλικές χώρες μεταξύ τους, δηλαδή, και σε μια κατεύθυνση υποστήριξης συμφερόντων και Αμερικανικών και Ισραηλινών, εν έτσι. Αλλά άσχετα από όλα αυτά, ας πούμε, αυτές οι ιδεολειψίες που δεν έχουν παρά μόνο μεταφυσική στήριξη και λογική και ερμηνεία, δεν έχουν καμία πραγματική βάση, δεν μπορείς να τις απαντάς καθημερινά.
0: Ναι.
1: Τα αρρωστημένα μυαλά, όταν είναι αρρωστημένα, ξέρετε τι ιδεολογήματα μπορούν να παράξουν.
0: Σίγουρα.
1: Βέβαια, γίνονται και σκόπιμες. Όλες αυτές οι ιδεολογίες.
0: Σκόπιμα είναι, σίγουρα είναι σκόπιμα. Όλα αυτά έχουν κάποιο σκόπιμα. Ναι.
1: Γιατί περνάνε στην κοινωνία μηνύματα και αντίληψη που δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα και την καθοδηγούν πολλές φορές απόλυτα. Για ανθρώπους που δεν μελετάνε, δεν διαβάζουν, οι άνθρωποι δεν ασχολούνται και πολύ και βλέπουν μόνο αυτό που τους δείχνει η τηλεόραση. Γι' αυτό χρειάζεται μελέτη. Θέλει διάβασμα. Θέλει ψάξιμο. Και πάντα με ποια λογική. Πάνω σε ποια βάση. Της αφισβήτησης αυτού του συστήματος μέσα στο οποίο καλείσαι να ζήσεις. Αν δεν το αφισβητήσεις αυτό, δηλαδή αν δεν αφισβητήσεις αυτό το σύστημα που λέγεται καπιταλιστικό και το οποίο είναι βάρβαρο, είναι εγκληματικό για τον άνθρωπο, δεν μπορείς να εξάγεις σαφή συμπεράσματα και ρεαλιστικά συμπεράσματα.
0: Σωστά. Λοιπόν, κύριε Χατζηλαγέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο.
1: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, συνομιλήσαμε τον κύριο Τίμο Χατζηλαγό, μέλος του ΚΚΕ. Πάμε σε διαφημίσεις και στη συνέχεια έχουμε και άλλα να πούμε. Θα είμαστε πάλι εδώ.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλόμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Κουάκερ 3 και 49. Βόλιο Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2 και 58. Βιλέντα 1 και 89. Σκύπ 8 και 40. Νταβ ή Καζολίν 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
7: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
8: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
9: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
10: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92 113.
11: Ράδιο Σάμος
12: FM στους 102.

Είμαστε εδώ πάλι, Ράδιο Σάμος 102, και να πάω στα μηνύματα που εδώ ο Μιχάλης, ο Χρήστος, ο Κώστας, ο Σάκης, η Μαρία, ο Ηλίας λένε, ήταν κατά τη συνομιλία που είχαμε με τον κύριο Τίμο Χατζηλακό. Αλήθεια λέει, ήταν πολύ καλή αυτή η ερώτηση σχετικά με τα πετρέλαια της Ελλάδας, που από ό,τι αποδεικνύεται είναι πλούσια. Το βάζω εγώ δικά μου λόγια, μην αναφέρω με ένα στα μηνύματα. Αυτό ακριβώς είναι το νόημα, γιατί ο Έλληνας να πληρώνει ακριβά. Απάντησε και ο κύριος Τίμος Χατζηλακός. Βέβαια θα πω και εγώ το εξής, γιατί πραγματικά όταν έγινε και η ιστορία αυτό με το οικόπεδο κάτω εκεί στην ανοιχτά της Λιβύης, που έφυγε η Exxon Mobil και πήγε στο Ιόνιο, και ξεκινάνε εκεί τις γεωτρήσεις, που τα κοιτάσματα είναι αρκετών δισεκατομμυρίων, θα ρωτήσω το εξής. Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία παίζει το παιχνίδι της, γνωστό αυτό το οποίο παίζει ο Μητσοτάκης κτλ. Μήπως ακούσατε να τοποθετείτε σε αυτό το θέμα το ΠΑΣΟΚ, ο Τσίπρας ή κάποιο άλλο κόμμα, τι γίνεται με όλα αυτά? Γιατί δηλαδή εμείς να κάνουμε ποιο άλλο κόμμα, τι γίνεται με όλα αυτά, γιατί δηλαδή εμείς

0: της Αμερικής, του Ισραήλ, να είμαστε πάντα καλοί εδώ σε αυτό το κομμάτι, να δίνουμε ό,τι εμείς έχουμε από εθνικό πλούτο, γιατί εθνικός πλούτος είναι αυτός, να το δίνουμε έτσι, να τον χαρίζουμε προς τα έξω και αυτοί να μας το πουλάνε 6-7 φορές παραπάνω για να είμαστε εμείς ευτυχισμένοι και να είναι και η Ελλάδα ζάχαρη. Τέλος πάντων, για να πάμε στο θέμα, γιατί εδώ πέρα τα ψέματα της Νέας Δημοκρατίας πάνε σύννεφο, εδώ αφορά βέβαια τον Στέφανο Κασελάκη, όπου σε ένα τηλεοπτικό παράθυρο μιλάει ο Μαρκόπουλος, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος αυτός της Νέας Δημοκρατίας, και εδώ αναφέρεται βέβαια για την μήνυση που του έχει κάνει ο Στέφανος Κασελάκης όσον αφορά για το πόθεν έσχεστου. Πάμε να ακούσουμε.
1: Είχατε πρόσφατα μια κόντρα με τον κύριο Γεωργιάδη με αφορμή το τένις που έπαιξε με τον κύριο Κασελάκη. Είδα τη δήλωση του κύριου Κασελάκη στη συνέχεια που λέει: αν μου ζητήσει συγγνώμη ο κύριος Μαρκόπουλος για αυτά που έχει πει για μένα, θα κλείσω το θέμα και δεν υπάρχει και τελειώνει η ιστορία.
2: Εγώ να ζητήσω συγγνώμη στον κύριο Κασελάκη για ποιο πράγμα? Συγγνώμη, συγχωρείτε, ο κύριος Κασελάκης έχει καταδικαστεί. Έχει καταδικαστεί για το πόθεν έσχεστου. Εδώ λοιπόν η ελληνική δικαιοσύνη είναι καταρχάς μια αγωγή που θα την κερδίσω. Γι' αυτό και ζήτησα την άρση ασυλίας μου. Ξέρετε, λίγο επειδή κάποιοι λένε έγινε άρση της ασυλίας του Μαρκόπουλου, να θυμίσω ότι εγώ ζήτησα την άρση της ασυλίας μου. Εγώ τον Κασελάκη στο δικαστήριο θα τον κερδίσω. Να ζητήσω συγγνώμη γιατί? Γιατί καταδικάστηκε από τα ελληνικά δικαστήρια ο κύριος Κασελάκης. Θα πάμε στα δικαστήρια και θα τον κερδίσω. Και προφανώς δεν διανοούμε, δεν υπάρχει τέτοιου είδους συζήτηση. Ένας τέτοιος πολιτικός, ο οποίος αλλάζει τα κόμματα σαν τα πουκάμισα, δεν υπάρχει καν συζήτηση, ούτε ο Άδωνης, ο φίλος μου καλός, δεν τίθεται τέτοιο θέμα, να έχουμε έναν τέτοιο άνθρωπο στο πολιτικό μας κόμμα.
3: Μάλιστα.
2: Δεν χωράνε τέτοιοι άνθρωποι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Κατανοητό, ξεκάθαρο και κατανοητό.
2: Εγώ να ζητήσω συγγνώμη στον Κασελάκη. Ο Κασελάκης θα ζητήσει συγγνώμη σε μένα γιατί θα χάσει την αγωγή.
0: Λοιπόν, εδώ το θέμα μπαίνει ένα τεράστιο ερωτηματικό. Εντάξει, ο Μαρκόπουλος παίζει το παιχνίδι του, λέει ψέματα και συκοφαντεί τον Στέφανο Κασελάκη. Όχι ότι εγώ έχω αντιμετωπίσει, με έχετε ακούσει άλλωστε. Θεωρώ τον Κασελάκη απολιτικ και πολλά άλλα. Όχι απατεώνα, έτσι με αυτή την έννοια. Όταν λέω πολλά άλλα, σε πολιτικό επίπεδο. Ότι ο άνθρωπος είναι άσχετος με την πολιτική και είναι και απολιτικ. Δεν ξέρει πού πατάει και πού βρίσκεται σε πολιτικό επίπεδο. Εδώ όμως υπάρχει το εξής. Ο Στέφανος Κασελάκης είχε καταδικαστεί πρωτόδικα, αλλά τελικά αθωώθηκε. Δηλαδή, στις 8 Μαΐου του 2025, ο Στέφανος Κασελάκης καταδικάστηκε πρωτόδικα σε 30 μήνες φυλάκιση με αναστολή και χρηματική ποινή των 50.000 ευρώ. Γίνεται το εφετείο. Στις 19 Μαΐου του 2026, το δικαστήριο που εξέτασε την έφεσή του τον έκρινε ομόφωνα αθώο, ανατρέποντας εντελώς την πρωτόδικη καταδίκη. Και έτσι μια διευκρίνηση, η υπόθεση δεν αφορούσε ότι έκρυψε περιουσία ή ότι δεν μπορούσε να δικαιολογήσει που βρήκε τα χρήματά του. Αφορούσε τη συμμετοχή του σε εταιρείες του εξωτερικού, ενώ ήταν αρχηγός πολιτικού κόμματος, κάτι που υπάγεται στην νομοθεσία περί δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης. Το εφετείο έκρινε ότι δεν αποδείχτηκε ο απαιτούμενος δόλος. Άρα η διακριβής διατύπωση είναι ότι ο Κασελάκης είχε καταδικαστεί πρωτόδικα, αλλά αθώθηκε ομόφωνα κατά την έφεση. Τώρα το σκέτο αυτό του Μαρκόπουλου έχει καταδικαστεί για το πόθεν έσχες, είναι εντελώς παραπλανητικό και εδώ παίζεται και κομματικό καθαρά παιχνίδι. Έτσι για να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Αυτό το είπε χθες μόλις ο κύριος Μαρκόπουλος. Μας έχουν συνηθίσει βέβαια και είναι δημοκράτες σε αυτά τα αφηγήματα να μην και να σπηλώνουν ανθρώπους. Εντάξει, είπα ότι ο Κασελάκης ναι μεν είναι απολιτικ, αλλά δεν του αξίζει και να βγαίνει ένα τέτοιο στα τηλεοπτικά παράθυρα και από την άλλη οι δημοσιογράφοι να πιάνονται εδώ σε αυτή την περίπτωση αδιάβαστοι. Λοιπόν, πάμε και στον Μιχάλη Κατρίνη του Πασόκ, ο οποίος εδώ μιλάει για την τοξικότητα Μητσοτάκη και Άδωνη. Πάμε να τα ακούσουμε γι' αυτό.
4: Πρόεδρος και ένας εκ των κορυφαίων υπουργών και σταθερών υπουργών του κ. Μητσοτάκη, ο κ. Γεωργιάδης, να κάνει δηλώσεις οι οποίες προφανώς είναι δηλώσεις τοξικότητας, διχασμού, έντασης, Είναι σαφές ότι έχουμε

0: εισέλθει σε προεκλογική περίοδο. Εκτίμησή μου είναι ότι θα είναι σύντομη. Οι κυβερνώντες μιλούν για εκλογές το 27, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι από αυτά που βλέπουμε, από, ακούμε, από αυτά που αντιλαμβανόμαστε, ότι η κυβέρνηση θέλει την ένταση και θέλει την αντιπαράθεση. Ο καθένας θα πρέπει προφανώς, κύριε Στραβελάκη, κύριε Καραμίτρου, επειδή πάρα πολλά ακούγονται και όσο πάμε προς εκλογές θα ακούγονται όλο και περισσότερα, χωρίς να υπάρχει κατά ανάγκη η δυνατότητα αντιλόγου και υπεράσπισης προσωπικότητων, πορεών και επιλογών. Πάρα πολλά ακούγονται. Καλό θα είναι αυτοί που τα λένε, ιδιαίτερα αν είναι σημαίνοντα πολιτικά πρόσωπα, υπουργοί, αρχηγοί κομμάτων, να έχουν τη δυνατότητα να τεκμηριώσουν αυτά που υποστηρίζουν. Γιατί? Γιατί καταλαβαίνουμε όλοι τη χρησιμότητα και τη σκοπιμότητα μιας έντασης και μιας αντιπαράθεσης χωρίς περιεχόμενο.
1: Λοιπόν, θα έχουμε πολύ τοξικότητα. Έχουμε ήδη, δεν χρειάζεται άλλη. Έχουμε χορτάσει από τοξικότητα. Θα έχουμε όμως μέχρι τις εκλογές, θα έχετε να ακούσετε πολλά πράγματα. Λοιπόν, έχουμε και τον Τζίπρα, ο οποίος μίλησε εκεί στο Περιστέρι και αναφέρθηκε εδώ και σε ένα ανέκδοτο που τον ονόμασε κιόλας, για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Πάμε να ακούσουμε και αυτό.
2: Τις τελευταίες μέρες θυμήθηκα ένα παλιό πολιτικό ανέκδοτο, να σας το πω. Κάποτε όταν οι αντιπαραθέσεις οι πολιτικές στη Βουλή είχαν πολύ μεγάλη σημασία, αξία και οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών κεντρίζαν το ενδιαφέρον ολόκληρης της κοινωνίας, της κοινής γνώμης, ήταν μια τέτοια αντιπαράθεση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ήταν στο Βήμα ο Γεώργιος Παπανδρέου της Ένωσης Κέντρου τότε. Κάποια στιγμή λοιπόν, ενώ μιλούσε διαρκώς ένας βουλευτής της ΕΡΕ, τον διέκοπτε υβρίζοντάς τον, συκοφαντώντας του, λέγοντάς του διάφορους χαρακτηρισμούς. Κάποια στιγμή λοιπόν ο ομιλητής σταματάει, παγώνει η αίθουσα και ρωτάει ποιος το είπε αυτό. Τότε ο βουλευτής της ΕΡΕ σηκώνεται και παρουσιάζεται. Και απαντάει ο ομιλητής, «Α, εσείς το είπατε? Ε, τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία». Κάπως έτσι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα όταν με πήραν από το γραφείο μου να με ενημερώσουνε. «Πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης». Λέω, «Ποιος το είπε αυτό?» «Ο Άδωνης». «Ε, τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία». Και αν κάποιοι μας πιέζουν αυτές τις μέρες και μου λένε κάντου μήνυση, ξέρετε εγώ τι απαντώ? Όχι μήνυση δεν θα κάνω, λουλούδια θα τους στείλω την επόμενη φορά, διότι κάθε φορά που αυτός μας υβρίζει, μας επιτίθεται, μας συκοφαντεί, ανεβαίνουμε και μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις.
1: Μάλιστα, με αυτόν τον τρόπο ο Αλέξης Τσίπρας αντιμετώπισε όλο αυτό το υβρολόγιο που το είχαμε βάλει το ηχητικό για τον Τσίπρα. Εντάξει, θα το στείλει και λουλούδια. Λοιπόν, δεν ξέρουμε αν έχουν και κορδέλα με ευχητήρια κάρτα. Για να πάμε τώρα και στον, πάμε και στο κομμάτι των υποκλοπών, όπου εδώ ο Βασίλης Σπανάκης της Νέας Δημοκρατίας αρνείται την ύπαρξη, λέει, υποκλοπών και φέρνει εκεί τον Τάκη Χατζή, τον δημοσιογράφο, σε μια κατάσταση εκτός εαυτού.
3: Εάν γίνανε όχι παρακολουθήσεις, δεν απαντήσατε. Κάνατε φίδι.
4: Φυσικά και είναι από αυτού που πιστεύουν ότι δεν έχουν γίνει παρακολουθήσεις.
3: Δεν έχουν γίνει.
4: Όχι, πιστεύω ότι δεν υπάρχει.
3: Δεν έχουν γίνει.
4: Έτσι όπως τα λένε, ότι έχουν γίνει παρακολουθήσεις από τον ένα τον άλλο.
3: Όχι, κύριε Σπανάκη, είστε εκτός χώρας.
4: Γιατί?
5: Όχι εκτός θέματος.
3: Γιατί παρακολουθούσατε.
4: Όχι εκτός πλάνα.
3: Γιατί εγώ εκπληκτικό.
4: Ότι κρατική υπηρεσία.
3: Θέλετε να ακούσετε?
4: Όχι, απαντώ.
3: Όχι, δεν απαντώ.
4: Κρατική υπηρεσία.
3: Με ρωτάτε. Εγώ θα σας πω. Ναι. Για τα χάλια.
4: Ποιος, για
3: εγώ σας πω. Εμένα δεν με παρακολουθούσε. Δεν με κάλεσε ο κύριος Βαξεβάνης στο γραφείο του στην εφημερίδα Ντοκουμέντο και μου έδειξε την απομαγνητοφωνημένη συνομιλία που είχαμε τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη.
6: Για τις βαλίτσες.
3: Δεν έχει σημασία, αλήθεια ήταν.
6: Του φίλου σου.
7: Του Χατζηδάκη παρακολουθούσαν και σας έπιασε και εσάς.
3: Ναι, με
6: πιάσε μια χάρη για ένα.
3: Θέλω να πω, για να πιάσει το Χατζηδάκη και εμένα, και εγώ να επιβεβαιώνω ότι πράγματι είναι αλήθεια. Αυτό γινόταν παρακολούθηση.
5: Ναι,
3: τι γινότανε? Παίζανε τις πιτσικουλιές. Θα μας τρελάνετε.
4: Και υπάρχει εμπλοκή κρατικού λειτουργού ή κρατικής υπηρεσίας.
3: Τι με νοιάζει εμένα.
4: Όχι, είμαι σημαντικό αυτό. Τι λέτε, κύριε Χατζηδάκη? Συγγνώμη. Υπάρχει κρατικός λειτουργός ή κρατική υπηρεσία που σας παρακολουθούσε? Που έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο? Υπάρχει κάποια κρατική υπηρεσία?
3: Εσείς ξέρετε ότι δεν υπάρχει.
5: Κύριε Υπουργέ, δεν σας ενοχλεί ότι ως κυβέρνηση δεν ευθυγραμμίζετε με την απόφαση Βουλίου Επικρατείας που υποχρεώνει την κυβέρνηση να δημοσιοποιήσει τους λόγους παρακολούθησης του σημερινού αρχηγού της εξωτερικής αντιπολίτευσης?
1: Λοιπόν, αυτά ήταν τα ωραία που ακούγονται. Έτσι δεν υπήρχαν υποκλοπές κατά τον κύριο Σπανάκη. Βέβαια, εντάξει, τι περιμένει κανείς να ακούσει από αυτούς τους ανθρώπους πλέον. Εντάξει, το ψέμα το έχουν κάνει, είπαμε. Εθνικό άθλημα. Δεν υπάρχει άλλο. Λοιπόν, όμως σε αυτό το σημείο και σήμερα φτάσαμε στο τέλος εκπομπής. Να ευχαριστήσω όλες και όλους εσάς που επικοινωνήσετε μαζί μας και εσάς που με ακούσατε. Μαζί θα τα πούμε πλέον τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους.
8: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
9: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
10: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
9: Για πες λεπτομέρειες.
10: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
9: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
10: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
9: Σε ευχαριστώ, φίλε.
10: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
11: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
12: Το κοριτσάκι του.
11: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
12: Και τη φωλιά του.
11: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
12: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
11: Κοτόπουλο σούβλα.
12: Κολοκυθολούλουδα.
11: Μεζέδες και αποστάγματα.
12: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
11: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
12: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
11: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
12: Στη φωλιά μας.
13: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273400095 και 697799194.
14: Διάθεση καλοκαιρινή.
15: Θέα χαλαρωτική.
14: Γεύσεις λαχταριστές.
15: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
14: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
15: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
14: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
15: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
14: Τηλέφωνο 22730 62 153.
15: See you at Corner.
16: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
17: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμη 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
18: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας, φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
16: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
19: Ράδιο Σάμος
20: FM στους 102.
21: Η αστυνομία. Οι αρχές αναζητούν ακόμη ένα άτομο για το οποίο έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Τρία άτομα, δύο άνδρες και μία γυναίκα, συνελήφθησαν νωρίς το πρωί σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής συνεχίζεται και για τις άλλες δύο επιθέσεις της 1ης Ιουλίου. Κόντρα με προεκλογικό άρωμα στη Βουλή στη συζήτηση ερώτησης για την ακρίβεια που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ανέβαζα έναν τίτλο. Στα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας θα ήταν η ακρίβεια παντού, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπάρχει δέσμευση των διελιστηρίων για μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά το λίτρο και κατά 5 λεπτά στο ντίζελ ως το τέλος του Αυγούστου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε βαθιά περιδίνηση βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση από την Προεδρία του Σωκράτη Φάμελου. Την παραίτησή του υπέβαλε στον Πρόεδρο της Βουλής και ο Γιώργος Καραμέρος. Κορυφαία στελέχη του κόμματος ερίζουν για το ενδεχόμενο αναβολής της προγραμματισμένης για αύριο συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής. Ένοχοι κρίθηκαν κατά πλειοψηφία οι δύο αστυνομικοί για τον βιασμό της 19χρονης μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας τον Οκτώβριο του 2022. Αύριο τελικά οι απολογίες των δύο αστυνομικών που τραυμάτισαν με όπλο τον 20χρονο οδηγό στο Άργος. Τραγωδία στη Νότια Ισπανία. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία εν μέσω καύσωνα. Ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν απανθρακωμένα μέσα στα οχήματά τους. Πολλαπλασιάστηκαν το πρώτο εξάμηνο του έτους οι καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών και για αυτοκτονικές τάσεις ή αυτοτραυματισμούς ανηλίκων. 10 κλήσεις για κακοποίηση γίνονται καθημερινά στο χαμόγελο του παιδιού. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Για πώληση των ρωσικών πυράβλων S-400 σε χώρα του Περσικού κόλπου κάνει λογοδημοσίευμα της εφημερίδας Χουριέτ. Στόχος, όπως αναφέρει, να ανοίξει ο δρόμος για άρση των κυρώσεων και για επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Ο πιο θερμός μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ στη Δυτική Ευρώπη ήταν ο εφετινός Ιούνιος, αναφέρει η υπηρεσία Κοπέρνικους. Η μέση θερμοκρασία ξεπέρασε τους 20 βαθμούς Κελσίου. Στην επιφάνεια των θαλασσών εκτοξεύθηκε κοντά στους 21 βαθμούς. Απίστευτη περιπέτεια έζησαν επιβάτες πρωινής πτήσης από το αεροδρόμιο Μακεδονία με προορισμό το Μόναχο. Λίγο μετά την απογείωση έσπασε παράθυρο και τραυματίστηκε επιβάτης. Στην αθλητική ενημέρωση με τέρματα στο δεύτερο ημίχρονο των Εμπαπέ και Ντεμπελέ, η Γαλλία νίκησε 2-0 το Μαρόκο και προκρίθηκε στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Την προσεχή Τρίτη, στον ημιτελικό, θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αποψινής αναμέτρησης ανάμεσα σε Ισπανία και Βέλγιο. Και στα του καιρού, πρόσκαιρες τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα με σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι βόρειος 5 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, σταδιακή βελτίωση από αύριο.
19: Η κίνηση στους δρόμους.
21: Μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
22: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κεφισού από Ρέντι μέχρι Αγίου Αναργύρου. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στις Πατησίων και Σταδίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κεφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην Κάφοβα ανατμήματα από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην Κάφοβα από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους επίσης κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
19: Το θέμα της ημέρας.
21: Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για την εμπριστική δολοφονική επίθεση στην οικία της Βάγιας Νέστορα στην Θεσσαλονίκη. Οι αρχές που ταυτοποίησαν τους δράστες έκαναν το πρωί έφοδο και πέρασαν χειροπέδες σε δύο νεαρούς που διέμεναν σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη. Ταυτόχρονα συνέλαβαν μία 26χρονη που είχε καταφύγει στα Χανιά. Δύο από τους τρεις συλληφθέντες φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο και να ήταν γνώριμοι στην αστυνομία. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην περιοχή το μοιραίο ξημέρωμα της 1ης Ιουλίου φανέρωσαν τους δράστες Θεοδόση Πάνου.
0: Βεβαίως, είναι συνδυαστικές οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και απλώθηκαν σε τουλάχιστον 2-3 επίπεδα. Τόσο στην φυσική έρευνα, όσο και στα εργαστηριακά ευρήματα, αλλά και στον βιντεοληπτικό υλικό. Να πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Τρεις συλλήψεις, δύο όμως αφορούν συγκεκριμένα το χτύπημα. Γιατί
21: το δολοφονικό για χτύπημα.
0: Βέβαια, βέβαια, την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, γιατί αυτή θα είναι η κατηγορία και μάλιστα με τον αντιτρομοκρατικό νόμο, ο οποίος βέβαια είναι πιο αυστηρός. Ανακεφαλαιώνοντας, δύο οι συλλήψεις των φυσικών αυτούργων, ένας 29χρονος, μία 26χρονη. Γνωστή στις αστυνομικές αρχές λόγω της δραστηριοποίησής τους στον αντιεξουσιαστικό χώρο στην Θεσσαλονίκη. Ιδιαίτερα της 26χρονης. Και αυτό γιατί. 26χρονη από την Αθήνα, μόνιμη διαμονή στην Θεσσαλονίκη. Το 2022 είχε συλληφθεί κατηγορούμενη για τη συμμετοχή της σε αντίστοιχη ομάδα. Σε μια ομάδα που επίσης τοποθετούσε εμπριστικούς μηχανισμούς σε περιοχές και σε σημεία στόχους στην Θεσσαλονίκη. Έχει εκτίσει και ποινή φυλάκιση. Δεν συζητούμε για τους ανθρώπους, για τους δράστες των άλλων δύο εμπριστικών επιθέσεων της 1ης Ιουλίου. Δηλαδή, στο σπίτι του κυρίου Αναστασιάδη, αλλά και στο σπίτι του κυρίου Ιωακίμοβιτς. Διότι εκεί οι δράστες, για να μετακινηθούν από ένα σπίτι στο άλλο, χρησιμοποίησαν μία μοτοσυκλέτα μικρού κυβισμού. Εδώ, αυτοί οι δύο που σας προανέφερα, κατηγορούνται μόνο για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Γιατί, όπως έχει προκύψει από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν και επίσημες πηγές της ελληνικής αστυνομίας. Το ζευγάρι, ο 29χρονος με την 26χρονη, ένα 24ωρο πριν το εμπριστικό χτύπημα, πήγαν στο σπίτι του τρίτου συλληφθέντα, 25 ετών, ο οποίος κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία, όχι και για βοήθεια που προσέφερε για το συγκεκριμένο χτύπημα. Γιατί πήγαν στο διαμέρισμά του, διότι απέχει μόλις 150 μέτρα από το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, της κόρης δηλαδή, της Βάγιας Νέστορα, αλλά και του ίδιου του θύματος. Πήγαν για παρακολούθηση. Πεζοί. Έφυγαν από το διαμέρισμα. 150 μέτρα άλλωστε, όπως σας προανέφερα, η υπόθεση. Αυτό ήταν ένα σημαντικό λάθος.
21: Άρα μας λες, Θεοδόση, για να κατανοήσουμε ότι το διαμέρισμα που χρησιμοποιούσαν οι δράστες ήταν πολύ κοντά στην οικία όπου τοποθέτησαν τον δολοφονικό εμπριστικό μηχανισμό.
0: Όπως προανέφερα, μόλις 150 μέτρα απέχει το ένα διαμέρισμα, το ένα σπίτι από το άλλο. Το σπίτι δηλαδή του ανθρώπου που το παραχώρησε στο ζευγάρι για να πραγματοποιήσει το χτύπημα, από το σπίτι του θύματος, εν προκειμένου της Βάγιας Νέστορα. Έκαναν λοιπόν την παρακολούθηση. Το είχαμε πει από τη συχνότητα του Real FM ότι οι κάμερες, το βιντεοληπτικό υλικό που θα συγκεντρώσουν τις προηγούμενες μέρες του χτυπήματος, αυτό θα είναι και το πιο σημαντικό. Άρχισαν λοιπόν να βλέπουν οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής ποιοι κοιτούσαν το σπίτι. Παλή γνώριμη άλλωστε. Οι 26χρονοι, πρέπει να σας πω ότι έφυγε μια μισή μέρα μετά την ανακοίνωση του θανάτου της Βάγιας Νέστορα για τα Χανιά, προκειμένου να σβήσει τα ίχνη. Και αυτό γιατί όπως προείπα, έχει χτίσει και την φυλάκιση, κατά συνέπεια γνώριζε ότι αποτυπώματα και DNA είναι στο αρχείο της ελληνικής αστυνομίας. Το δεύτερο επίπεδο, το βιντεοληπτικό υλικό από την επίμαχη ημέρα, δηλαδή την ημέρα που πραγματοποιήθηκε το χτύπημα. Βλέπουν σωματοδομές οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής. Ταιριάζουν. Και το τελευταίο επίπεδο που κούμπωσε όλα τα υπόλοιπα επίπεδα ήταν η άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών, καθώς οι πάρα πολλοί εμπειροί αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής ήταν άρσης για πάρα πολύ συγκεκριμένους αριθμούς τηλεφώνων, ανάμεσα βέβαια και των δύο κατηγορουμένων σήμερα, με αποτέλεσμα να διαπιστώσουν ότι επίσης τα κινητά της τηλέφωνα ενεργοποιούν κεραία που καλύπτει την ευρύτερη περιοχή και στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα. Έτσι πρέπει να σας πω ότι έφτασαν κατά τη και στο διαμέρισμα Κρυσπήγετο, διότι ο 29χρονος συνέχιζε να πηγαίνει σε αυτό το διαμέρισμα, όπου και συνελήφθη μαζί με τον συνεργό του, 26χρονη, όπως προείπα, συνελήφθη στα Χανιά. Έχει συλληφθεί άλλη μια γυναίκα, αλλά δεν φαίνεται να έχει σχέση, είναι επίσης από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, δεν φαίνεται να έχει σχέση με το χτύπημα. Για κάποια άλλη αιτία συνελήφθη, έκαναν μια έρευνα στο διαμέρισμά της και κάτι έχουν βρει, το οποίο όμως δεν έχει σχέση, όπως είπαμε, με την υπόθεση. Ωστόσο, το πιο σημαντικό για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ είναι το γεγονός ότι 4-5 συγκεκριμένοι χώροι αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη γίνονται φύλλο και φτερό. Γίνονται φύλλο και φτερό από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία, καθώς θεωρούν ότι κάποιοι από αυτούς τους χώρους χρησιμοποιούνται είτε ως μια ιδιότυπη γιάφκα, είτε ως χώρο συνάντησης, ώστε να δίδονται κατευθύνσεις για χτυπήματα και άλλες δραστηριότητες. Μέσα από εκεί πιστεύουν οι αστυνομικοί ότι θα προκύψουν και τα πρόσωπα τα οποία πραγματοποίησαν τις άλλες δύο εμπειριστικές ενέργειες την ημέρα.
21: Ακριβώς. Ο κύκλος των συλλήψεων δεν έχει κλείσει. Έχουμε άλλες δύο επιθέσεις με τραυματίες στη Θεσσαλονίκη. Να σε κρατήσουμε, Θεοδόση Πάνου, να βάλεις μια άνω τελεία, να ακούσουμε πώς σχολίασε το περιστατικό των συλλήψεων το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία μίλησε νωρίτερα στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
2: Θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό και εκτιμώ ότι το ότι έγινε άμεσα λειτουργεί και αποτρεπτικά απέναντι σε τέτοιου είδους κινήσεις. Γιατί σας θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ αυτό είχε πει, ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία όχι μόνο η σύλληψη, αλλά και η άμεση λειτουργία της, όλων των αρχών, γιατί είναι και ένα μήνυμα προς όλο αυτό τον υπόκοσμο, ο οποίος λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί και σπείρει φόβο και θάνατο στην ελληνική κοινωνία.
21: Θεοδόση, έχουμε και μια είδηση των τελευταίων ωρών. Δύο άτομα συνελήφθησαν για την υπόθεση της Μαρφίν, που είχαν βρει τραγικό θάνατο ένας άνδρας και δύο γυναίκες, μία μάλιστα εκ των οποίων ήταν έγκυος.
0: Ναι, όσον αφορά το έγκλημα της Μαρφίν, πράγματι έχουμε δύο συλλήψεις, δύο 42χρονοι άνδρες, Κυψέλη και Χαλάνδρη, ενώ αναζητείται με ερυθρά αναγγελία διεθνές όταρμας σύλληψης μία 46χρονη γυναίκα, η οποία επίσης συμμετείχε σε αυτή την δολοφονική επίθεση, που ουσιαστικά έχασαν τη ζωή τους 4 άτομα. Δηλαδή, 4 το 4ο, το μωρό που περίμενε ένα από τα θύματα και ήταν στο 5ο μήνα, ένα παιδί δηλαδή, δεν πρόλαβε να γεννηθεί. Η 46χρονη, πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια διαμένει μόνιμα στην Βρετανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, που εργάζεται και έχει κάνει μάλιστα και οικογένεια και έχει και δύο παιδιά. Ήδη έχουν ενημερωθεί οι Βρετανικές αρχές για το ένταλμα σύλληψης, ώστε και οι ίδιες να είναι έτοιμες όταν φτάσει. Δηλαδή, είτε σήμερα είτε το πολύ αύριο το πρωί, θα έχει φτάσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Βρετανικού κράτους, στο Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης, ώστε να ακολουθήσει τη συνέχεια η έκδοση της 46χρονης. Εδώ και ένα χρόνο, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Real FM, το ελληνικό FBI και πιο συγκεκριμένα το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεθνής Οργανωμένου Εγκλήματος είχε ξανανοίξει τον φάκελο της Μαρφίν. Για ανοίξει το φάκελο της Μαρφίν, όχι όμως με τον τρόπο που ξεκίνει παλιότερα από άλλη υπηρεσία που οδήγησε τρεις ανθρώπους στο ειδόλιο του κατηγορουμένου και οι οποίοι αθωώθηκαν πανηγυρικά και για αρκετά χρόνια είχαν ταλαιπωρηθεί ακόμα και με προφυλακής. Εδώ φαίνεται ότι τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά, καθώς φαίνεται να έχουν προκύψει συγκεκριμένα στοιχεία ενοχής από συνδυαστικό φωτογραφικό υλικό, πληροφορίες αλλά και ευρήματα. Επίσης, συνδρομή στις έρευνες της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, αυτό δηλαδή που λέμε ελληνικό FBI, έχει βέβαια και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία σε ανύποπτο χρονικό διάστημα είχε πραγματοποιήσει και η ίδια κάποιες έρευνες με αποτέλεσμα να έχει στο αρχείο της κάποια στοιχεία. Όλα αυτά λοιπόν ήρθαν και κούμποσαν στο κάδρο των ερευνών που είχε ανοίξει το τελευταίο χρόνο το Τμήμα Ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί η δικογραφία σήμερα το πρωί, να παραδοθεί στα χέρια του εισαγγελέα και του ανακριτή που χειρίζονται τη συγκεκριμένη υπόθεση, γιατί δεν είχε κλείσει ποτέ, με αποτέλεσμα βέβαια τα εντάλματα σύλληψης. Οι αστυνομικοί, πρέπει να σας πω ότι αμέσως μόλις έγινε γνωστό ότι εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης και ότι υπήρχε σχετική ειδοποίηση, ήταν ήδη έτοιμοι να συλλάβουν τους 42χρονους σε Κυψέλη και Χαλάνδρη, καθώς φαίνεται πως όλο αυτό το διάστημα ήταν σε διακριτική παρακολούθηση. Δε πληροφορίες λένε ότι και οι τρεις, τόσο οι δύο άνθρωποι, έχουν συλληφθεί εδώ στην Ελλάδα. Όσο και η 46χρονη που διαμένει μόνιμα στην Βρετανία, όλο αυτό το διάστημα που παρέμεναν ασύλληπτοι, παρέμεναν και ενεργοί στον αντιεξουσιαστικό χώρο.
21: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση. Κόντρα κορυφής με προεκλογικό άρωμα στη Βουλή σε ερώτηση για την ακρίβεια που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Τα ξύφη τους διασταύρωσαν οι κύριοι Ανδρουλάκης και Μητσοτάκης. Η ακρίβεια αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Έχουμε βελτιώσει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Μαγική λύση δεν υπάρχει, τονίσε ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στα καύσιμα, ανακοίνωσε ότι υπάρχει δέσμευση των διελιστηρίων για μείωση της τιμής της βενζίνης ως το τέλος Αυγούστου κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5. Ανέβαζα έναν τίτλο στα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, θα ήταν ακρίβεια παντού. Είπε από την πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις ομιλίες τους και επανερχόμαστε.
4: Αν λοιπόν εγώ έβαζα ένα τίτλο σε αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής σας, ο τίτλος θα ήταν «Ακρίβεια παντού». Σύμφωνα με τη Eurostat, επί 7 συνεχόμενους μήνες η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο γενικό πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ακρίβεια είναι ένας σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη. Ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος. Ένας φόρος που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, αλλά εισπράτεται καθημερινά από το κράτος. Αυτός λοιπόν ο σιωπηλός φόρος είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα λυπάμαι, αφήστε τα θυμώνω, γιατί οι πολίτες δεν χρειάζονται τη συμπόνια σας. Χρειάζονται λύσεις. Λύσεις που δεν δώσατε. Το κόστος ζωής απασχολεί όλα τα κράτη. Είναι η πρώτη προτεραιότητα σήμερα για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Και προφανώς και στην Ελλάδα, για να τιμήσεις έχουν τις δικές τους συνέπειες, γιατί ναι, ροκανίζουν τις σημαντικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων, όπως και τα ωφέλη από τις αλλεπάλληλες φοροελαφρύνσεις. Η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηλητήρια, απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Έσοδα πάνε καλύτερα επειδή έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή στην πατρίδα μας. Κάτι το οποίο όλοι λέγανε ότι ήθελαν να κάνουν. Αλλά μόνο αυτή η κυβέρνηση απέδειξε ότι μπορεί να το κάνει.
21: Γιώργο Λικουρέτζο, η ακρίβεια είναι το πρώτο πρόβλημα των πολιτών, όπως κατέδειξαν και οι τάσεις της MRB και φαίνεται πως θα αποτελέσει το βασικό σημείο της προεκλογικής αντιπαράθεσης.
6: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πράγματι, καθώς η ακρίβεια αναδεικνύεται, όπως πολύ σωστά είπε Βασίλη, στο σημαντικότερο πρόβλημα, θα σου έλεγα ότι ενδεχομένως αυτό να είναι και το μόνο σημείο στο οποίο συμφώνησαν σήμερα ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη, κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του δεύτερου. Αν θα μπορούσα να προσθέσω κάτι, θα ήταν το εκτός ημερησιαίας διάταξης θέμα, αυτό των συλλήψεων οι οποίες είχαν συμπέσει για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με τα γκασάκια τα οποία κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Πρέπει να σου πω ότι ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε με αυτόν τον τρόπο την ομιλία του, χαιρετίζοντας
21: την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη, στην κηδεία της.
6: Ακριβώς. Είπε μάλιστα ότι μόνο με ομόνοια ο πολιτικός κόσμος μπορεί να αφαιρέσει το οξυγόνο από τέτοιες τρομοκρατικές ομάδες οι οποίες έζησαν και δραστηριοποιήθηκαν στον ελληνικό χώρο τις τελευταίες δεκαετίες. Χαιρέτησε, όπως πολύ σωστά είπε, στην παρουσία του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη στην κηδεία εχθές, στην εξώδια ακολουθία της Βάγιας Νέστορα εχθές στην Κοζάνη. Πρέπει να σου πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι αυτή είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία, είναι η μόνη απάντηση την οποία μπορεί να δίνει η δημοκρατία. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά στο θέμα της ακρίβειας, τόσο ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης όσο και ο κύριος Μητσοτάκης συμφώνησαν ότι είναι θέμα το οποίο πιέζει καθημερινά όλη την ελληνική κοινωνία, ότι πλαγιοκοπεί τους πολίτες, είπε ο κ. Μητσοτάκης, εξαφανίζοντας με αυτόν τον τρόπο και τις όποιες αυξήσεις γίνονται, και ότι αυτό είναι το μέτωπο στο οποίο δίνει το μεγάλο βάρος η κυβέρνηση, θα σου έλεγα ότι ο κ. Μητσοτάκης επί της ουσίας εφάρμοσε έναν κανόνα, τον οποίο εφαρμόζει το τελευταίο διάστημα, δηλαδή κάθε του παρουσία στη Βουλή να συνοδεύεται και από μια θετική είδηση. Σε αυτό το πλαίσιο ανακοίνωσε σήμερα τη συμφωνία, τη συνεννόηση με τα ελληνικά, με τις δύο εταιρείες δηληστηρίων που δραστηριοποιούνται στη χώρα, προκειμένου να υπάρξει έκπτωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ μέχρι το τέλος Αυγούστου. Μίλησε για μια συνεννόηση η οποία έχει επέλθει με τα δηληστήρια και ήταν κάτι το οποίο δεν το περίμενε κάποιος σήμερα. Με αποτέλεσμα αυτή η εξαγγελία να είναι αυτή η οποία σκεπάζει, καλύπτει τη σημερινή συνεδρία στη Βουλή. Πρέπει να σου πω όμως ότι μετά τον απολογισμό τον οποίο έκανε ο Πρωθυπουργός και είπε ότι η Ελλάδα σήμερα είναι σε πολύ καλύτερη θέση από αυτή στην οποία ήταν το 2019, προέκυψε μια πολύ σκληρή σύγκρουση μεταξύ των δύο. Θα σου έλεγα ότι ήταν και το σημείο με τη μεγαλύτερη ένταση καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης μεταξύ των δύο αδρών για τη 13η σύνταξη. Αυτό έγινε στη δευτερολογία του Πρωθυπουργού, όταν απευθυνόμενος στον κύριο Ανδρουλάκη, του είπε ότι δεν άκουσε σήμερα να επαναλαμβάνει ότι θα δώσει 13η σύνταξη όπως είχε κάνει μόλις χθες. Ο κύριος Ανδρουλάκης αντέδρασε με τον κύριο Μητσοτάκη να του ζητά να πει πόσο είναι το κόστος.
21: Την κοστολόγηση της πρότασης που είχε κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
6: Ακριβώς. Με βάση αυτά που έχουμε δει, γιατί τα μικρόφωνα εκείνη την ώρα δεν κατέγραφαν τα όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, οπότε έχουμε μόνο την πλευρά του κύριου Μητσοτάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης απλώς έδειξε κάποια έγγραφα, λέγοντας στον κύριο Μητσοτάκη: ελάτε να τα πάρετε να δείτε πόσο είναι. Ο κύριος Μητσοτάκης απέτησε από τον κύριο Ανδρουλάκη να του πει έναν αριθμό, να του πει το κόστος αυτού του μέτρου. Ο κύριος Ανδρουλάκης επέμενε να μην απαντά πάνω σε αυτό, με τον κύριο Μητσοτάκη να απαντά με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Είπε ότι η παροχή της 13ης σύνταξης με βάση το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κοστίζει περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το μήνα, λέγοντας στον κύριο Ανδρουλάκη ότι θα πρέπει κάθε φορά που θα έρχεται πλέον στη Βουλή να έρχεται με ένα χαρτί το οποίο θα λέει πόσο κοστίζει το κάθε μέτρο που εξαγγέλει και από πού θα βρει τους φόρους για να δώσει αυτές τις παροχές. Ο κύριος Ανδρουλάκης, κατά τον κύριο Μητσοτάκη, απάντησε: α, καλά, αυτά είναι μπακάλικα, προκαλώντας έτσι την οργισμένη αντίδραση και του κύριου Μητσοτάκη αλλά και της κυβέρνησης, διότι λίγη ώρα αργότερα ήρθε η απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος προκάλεσε τον κύριο Ανδρουλάκη να καταθέσει τη σχετική πρόταση νόμου στη Βουλή για να λάβει και επισήμως την απάντηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με την κοστολόγηση του μέτρου.
21: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Να μείνουμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα. Σε νέα περιδίνηση έχει μπει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την ευνηδιαστική παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Στο μήνυμά του άφησε αιχμές για συντρόφους του αλλά και για τον Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας μεταξύ άλλων λόγο για σχίσμα στον αριστερό κόσμο. Την παρέτηση του υπέβαλε σήμερα και ο Γιώργος Καραμέρος, ενώ έχει ξεσπάσει κόντρα για τη διεξαγωγή ή μη της αυριανής συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής. Οι αναταράξεις στην Κουμουνδούρου δεν έχουν τέλος, Γιάννη Τσακίρη.
3: Ακριβώς, και να ξεκινήσουμε, θα σου έλεγα, με τις τελευταίες εξελίξεις, Βασίλη. Είχαμε τη συνεδρίαση, αν μπορείς να το πει κανείς έτσι, της πολιτικής γραμματείας στην Κουμουνδούρου, μετά από πρόσκληση του Παύλου Πολάκη χθες το βράδυ, ο οποίος ζητούσε από τα μέλη να δώσουν το παρόν για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις. Τελικά έδωσαν μόλις 5 μέλη της πολιτικής γραμματείας το παρόν. Ήταν ο Παύλος Πολάκης, ήταν η Ρένα Δούρου, ήταν ο Νίκος Παπάς. Και ουσιαστικά δεν υπήρξε απαρτία, όπως καταλαβαίνεις. Έπρεπε να είναι 17 τα άτομα για να έχει απαρτία το όργανο. Συνολικά έχει 30 άτομα. Οπότε δεν μπορούσε να ληφθεί και καμία ουσιαστικά απόφαση. Αυτό τώρα που συνέβη εκεί ήταν ουσιαστικά να υπάρξει μια συνεννόηση μεταξύ των δύο μπλοκ, γιατί έχουμε δύο μπλοκ πλέον καθαρά. Βασίλη, από τη μία πλευρά είναι ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος έχει δηλώσει άλλωστε και ξεκάθαρο ότι θα διεκδικήσει την ηγεσία, και από την άλλη πλευρά είναι ο Νίκος Παπάς και η Ρένα Δούρου και ο Γιάννης Μπουλέκος, οι οποίοι θέλουν να μιλούν για ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας. Μένει να δούμε αυτό πώς το εννοούν ακριβώς, πώς θα αποτυπωθεί. Να σου πω ότι ξέσπασε άγριος καυγάς χθες το βράδυ όταν στάλη mail από την αναπληρώτρια γραμματέα του κόμματος, την Αναστασία Σαπουνά, η οποία έλεγε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί και την επιτροπή αύριο Σάββατο. Εκεί αντέβασαν έντονα και ο Νίκος Παπάς αλλά και ο Παύλος Πολάκης, οι οποίοι είπαν ότι θα γίνει κανονικά και ότι δεν έχει αρμοδιότητα η κυρία Σαπουνά για να μπλοκάρει τη συνεδρίαση που έχουν ζητήσει 75 μέλη του οργάνου. Πριν από λίγο βγήκε από την Κουμουνδούρου και ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, ο Φώτης Κουμπέλης, και είπε ότι η κεντρική επιτροπή πρέπει να γίνει κανονικά, καθώς δεν υπάρχει κανένα θέμα λόγω της απουσίας του Προέδρου από τη στιγμή που έχει κατατεθεί το αίτημα από τα μέλη που χρειαζόντουσαν για τη σύγκλησή της. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουμε
21: η σημερινή, Γιάννη, η σημερινή απόπειρα για συνεδρίαση της Επιτροπής προμηνεί το τι θα γίνει και αύριο στην Κεντρική Επιτροπή. Η μισή λένε ότι θα πρέπει να διεξαχθεί, η άλλη μισή όχι.
3: Ναι, θα σου έλεγα, Βασίλη, ότι δεν πρόκειται η πλευρά της, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, πλειοψηφίας να δώσει το παρόν στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Οπότε θα είναι τα μέλη που υποστηρίζουν τον Παύλο Πολάκη αλλά και τον Νίκο Παπά και τη Λένα Δούρου. Δεν πρόκειται οι υπόλοιποι να δώσουν το παρόν και να, όπως λένε, να νομιμοποιήσουν αυτήν την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία φαίνεται ότι μέχρι τώρα τουλάχιστον φαίνεται ότι έχει έναν βασικό στόχο. Την επαναφορά, το είπε άλλωστε ο ίδιος ο Παύλος Πολάκης, την επαναφορά του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Γιατί άλλωστε μόνο έτσι ο Παύλος Πολάκης θα μπορέσει να διεκδικήσει.
21: Είναι προαπαιτούμενο για να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία του Κόμματος.
3: Όχι για την Προεδρία του Κόμματος, Βασίλη,
21: για την συλλογική
3: κοινοβουλευτική ομάδα. Γιατί η Προεδρία του Κόμματος όλα δείχνουν ότι θα πάει για μετά τις εκλογές. Καθώς βάσει του καταστατικού πρέπει να πρώτα να γίνει συνέδριο, να εγκρίνει τις υποψηφιότητες και μετά η εκλογή, θυμίζω, γίνεται από τη βάση του κόμματος.
21: Α, δηλαδή, είναι μια μακρά διαδικασία η οποία
3: ακριβώς.
21: Ναι. Δεν θα προλάβει να ολοκληρωθεί ως την εκλογική αναμέτρηση.
3: Ακριβώς όπως το λες, και γι' αυτό μάλιστα προκρίνουν το σενάριο
21: τη συλλογική ηγεσία.
3: Όλα αυτά μετά τις κάλπες, όπως καταλαβαίνεις. Από εκεί και πέρα. Όπως είπες και εσύ, όλοι ξαφνιάστηκαν, πρέπει να σου πω, από την κίνηση του Σοκράτη Φάμελου. Το γνώριζα μόνο πολύ στενοί του συνεργάτες. Μάλιστα, μία αναφορά του, πρέπει να σου πω, στη δήλωσή του που έλεγε ότι μέχρι και σήμερα έδωσα τη μάχη για να μην υπάρχει αυτό το σχίσμα πολύ. Το ερμήνευσαν ως ίσως και απόπειρά του, ίσως να υπήρξε και μια τηλεφωνική επικοινωνία. Βέβαια δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο με τον Αλέξη Τσίπρα προκειμένου να αλλάξει το κλίμα. Ωστόσο ο ίδιος διαπίστωσε ότι οι περισσότεροι είναι εντός εισαγωγικών φευγάτοι, όπως καταλαβαίνεις από ΣΥΡΙΖΑ, και οι βουλευτές αλλά και τα μέλη των οργάνων. Δύσκολα θα μπορούσε να συγκρατήσει αυτό το κύμα, οπότε επέλεξε και ο ίδιος την παρέτησή του και να δώσει την δυνατότητα στους υπόλοιπους να κάνουν αυτό που θεωρούν σωστό για το κόμμα.
21: Σε αχαρτογράφητα νερά λοιπόν κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη, και να ακούσουμε τι δήλωσε ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος.
1: Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μου. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τιμώ τη λαϊκή εντολή. Πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Η παρέτησή μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Και εδώ όλοι και όλες οφείλουν να λάβουν τις ευθύνες τους.
21: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ένοχοι κρίθηκαν από το μεικτό όρκο δικαστήριο Αθηνών οι δύο αστυνομικοί για το βιασμό 19χρονη στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας το 2022. Αντίθετα, ο τρίτος αστυνομικός αθωώθηκε. Ο εισαγγελέας της έδρας Άννα Κανδύλη είχε εισηγηθεί απαλλαγή.
5: Ακριβώς, γιατί σύμφωνα με τον εισαγγελικό λειτουργό, κατά τη διαδικασία προέκυψαν αντιφάσεις και τεμάσεις καταθέσεις της καταγγέλουσας και μάλιστα είχε σημειώσει πως αποδείχθηκε σεξουαλική πράξη αλλά όχι έλλειψη συνένεσης. Όμως το δικαστήριο είχε διαφορετική άποψη. Οι δικαστές τους καταδίκασαν, τους δύο αστυνομικούς, μετατρέποντας την κατηγορία του ομαδικού βιασμού σε βιασμό από κοινού χωρίς συνένεση της 19χρονης. ενώ ο ένας από τους δύο κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, καθώς σύμφωνα με το κατηγορητήριο κατέγραφε τις πράξεις με κρυφή κάμερα που είχε τοποθετήσει το τσαντάκι του. Γι' αυτόν και ο εισαγγελέας είχε προτείνει ενοχή. Ο τρίτος αστυνομικός αθωώθηκε κατά πλειοψηφία από την κατηγορία της συνέπειας σε βιασμό. Και πρέπει να πούμε ότι εντός της ημέρας, το δικαστήριο έχει διακόψει τώρα, και εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινώσει τις ποινές για τους καταδικαστέντες.
21: Αντιμέτωποι με φωνικές πυρκαγιές είναι η Ισπανία. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 6 τραυματίστηκαν από φωτιά που μένεται στην Ανδαλουσία. Η κατάσταση, Βαγγέλη Αρετέο, είναι δραματική.
7: Είναι δραματική, Βασίλη, καθώς η Ανδαλουσία βιώνει μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες των τελευταίων ετών, καθώς η μεγάλη δασική πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει από το απόγευμα της Πέμπτης έχει προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπους, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για 19 αγνώμενους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των Ισπανικών μέσων ενημέρωσης, οι περισσότερες ανθρώπινες απώλειες σημειώθηκαν κατά την προσπάθεια διαφυγής τους. Σύμφωνα με όλα αυτά που μπορούμε να ξέρουμε, οι πολλοί αγνόησαν τις σαφείς οδηγίες των αρχών να παραμείνουν στα σπίτια τους. Και αρκετοί επέλεξαν να εγκαταλείψουν την περιοχή με τα αυτοκίνητά τους. Και έτσι πολλοί βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στις πτώχες και απαθρακώθηκαν. Μεταξύ τους ήταν και ορισμένοι Βρετανοί τουρίστες, σύμφωνα πάλι πάντα με τα Ιταλικά, με τα Ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Να σημειώσουμε εδώ, Βασίλη, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχουμε 40 βαθμούς Κελσίου και λίγο παραπάνω και πολύ ισχυρούς ανέμους. Και υπάρχει, έχει εντοπιστεί όλος ο ισπανικός κρατικός μηχανισμός και η περιοχή έχει διαταχθεί σε έκτακτη ανάγκη. Και βεβαίως έχουμε και τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, τον Πέντρο Σάντσες, ο οποίος όχι μόνο εξέφρασε την θλίψη του, αλλά προσπάθησε να...
20: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
8: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
9: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
9: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
8: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
23: Σαρώνεις την άσφαλτο.
24: Σκίζεις τα κύματα.
23: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
24: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
23: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
24: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
23: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
24: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
23: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
24: Για Μότο και Μαρίν.
23: Στο Μένεγα θα έρθεις.
25: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
10: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
11: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
10: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
11: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
10: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
11: Μα οι άλλοι λένε...
10: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
12: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
14: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.
26: Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
27: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
28: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
29: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
30: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
31: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
30: Έχουν βάλει και καύσιμα.
31: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
32: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
33: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
34: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
35: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
34: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
36: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πολλαπλασιάστηκαν το πρώτο εξάμεινο του έτους οι καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών και για αυτοκτονικές τάσεις ή αυτοτραυματισμούς ανηλίκων. Με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, 10 κλήσεις για κακοποίηση γίνονται καθημερινά στο χαμόγελο του παιδιού, 3 ανήλικοι εκφράζουν αυτοκτονικές τάσεις, ενώ ένα παιδί καταγγέλει κάθε ημέρα ότι έχει πέσει θύμα σοβαρού διαδικτυακού κινδύνου. Ο οργανισμός υποστήριξε ότι περισσότερα από 60.000 παιδιά και διαχειρίστηκε ότι δέχτηκε κλήσεις περισσότερα από 60.000 παιδιά και διαχειρίστηκε πάνω από 100.000 κλήσεις για βοήθεια. Τα στοιχεία είναι σοκαριστικά και χτυπούν καμπάνες. Το ρεπορτάζ η Σοφία Γαλάνη.
2: Τα στοιχεία του οργανισμού δείχνουν μια ανησυχητική αύξηση των περιστατικών που σχετίζονται με την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Κατά τους πρώτους 6 μήνες του 2026, το χαμόγελο του παιδιού υποστήριξε 60.291 παιδιά, δηλαδή κατά μέσο όρο 333 παιδιά κάθε μέρα, ενώ διαχειρίστηκε 101.099 κλήσεις και 3.780 μηνύματα μέσω των 6 γραμμών βοήθειας και υποστήριξης, που λειτουργούν σε 24-ωρη βάση. Συνολικά 491 παιδιά που εκδήλωσαν αυτοκτονικές τάσεις και αυτοτραυματική συμπεριφορά έλαβαν βοήθεια, αριθμός που αντιστοιχεί στο 63% των αντίστοιχων περιστατικών που καταγράφηκαν ολόκληρο το 2025. Το 70% των περιστατικών αφορά εφήβους, ενώ από αυτούς το 67% είναι κορίτσια. Γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και της έγκαιρης παρέμβασης. Παράλληλα, 150 παιδιά υποστηρίχθηκαν για σοβαρούς διαδικτυακούς κινδύνους, όπως ηλεκτρονικό σεξουαλικό εκβιασμό, διαδικτυακό εκφοβισμό, διαδικτυακή αποπλάνηση και έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο. Το 41% των περιστατικών αφορά παιδιά ηλικίας 13 έως 15 ετών, ενώ το 29% αφορά εφήβους 16 έως 18 ετών. Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι και οι αναφορές κακοποίησης. Μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά ΣΟΣ 1056 και του Cyber Typeline Ελλάς, ο οργανισμός έλαβε και διαχειρίστηκε επώνυμες και ανώνυμες αναφορές για 1.835 παιδιά που αφορούσαν περιστατικά σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης, παραμέλησης ή εγκατάλειψης. Τα προβλήματα έχουν λάβει μορφή χιονοστιβάδα, τόνισε στον Real FM ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού Κώστας Γιαννόπουλας, ενώ όπως είπε, ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί και η αύξηση των αυτοκτονικών συμπεριφορών.
3: Το πιο ανησυχητικό από όλα είναι ότι έχει πάρει μορφή χειροστιβάδας πλέον. Τα θέματα που αφορούν παιδιά, τα προβλήματα που αφορούν παιδιά έχουν πάρει μορφή χειροστιβάδας. Και αυτό είναι αντιπροσωπευτικό, το ότι το χαμόγελο έχει γίνει για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, έχει γίνει για κέντρο αναφοράς, όπου οτιδήποτε γίνεται μας παίρνουν τηλέφωνο, οπότε αυτό είναι σημαντικό μεν, αλλά από την άλλη μεριά βλέπουμε ένα αποτέλεσμα της κοινωνίας η οποία έχει πρόβλημα με τα παιδιά. 101.000 κλήσεις διαχειριστήκαμε, αλλά στηρίξαμε όμως 60.291 παιδιά. Εκείνο που δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στα προβλήματα είναι το θέμα της αυτοκτονικότητας, της αυτοκτονικότητα και μια αυτοκτονική αυτοτραυματική συμπεριφορά, που αυτό το εξάμηνο είχε τεράστια αύξηση. Τεράστια αύξηση και δείχνει τον ψυχισμό πλέον των παιδιών και των εφήβων, που φτάνουν σε σημεία ακραία. Φτάνουν σε σημεία ακραία και τηλεφωνούν τα ίδια για να κάνουν κάτι, να κάνουν κακό στον εαυτό τους. Και αυτό δείχνει την ένταση, έτσι. Και γενικότερα η βία πάρει τεράστιες διαστάσεις, ενώ τα ψυχικά προβλήματα των παιδιών έχουν δημιουργήσει θέματα τα οποία φτάνουν σε σημείο όπου παιδιά με ψυχικά προβλήματα χαρακτηρίζονται παραβατικά και όχι ψυχικά ασθενείς.
1: Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 πτυχιούχους που είναι άνεργοι, εξήγηλε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Ετοιμάζεται επίσης νέο πρόγραμμα για ανέργους ηλικίας άνω των 55 ετών. Η Αργυρό Μαυρούλη έχει όλες τις πληροφορίες.
4: Το πρώτο πρόγραμμα που θα ανοίξει, Βασίλη, είναι για τους άνεργους πτυχιούχους ηλικίας 25 μέχρι 54 ετών. Το ωφελούμενο θα είναι με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα επέκτασης για έναν ακόμη χρόνο. Περιμένουμε να ανοίξει τα επόμενα 24 ώρα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Οι αποδοχές θα είναι 1.250 ευρώ μεικτά για απόφοιτους πανεπιστημίου και 1.200 για απόφοιτους τεχνολογικής εκπαίδευσης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι γραμμένοι στο ψηφιακό μητρό ανέργων τη δημόσια υπηρεσία απασχόληση και διθέτουν τα απαιτούμενα ασφαλώς προσόντα. Και μέσα στον Ιούλιο θα ενεργοποιηθεί ο νέος κύκλος του προγράμματος απασχόληση τη ΔΥΠΑ για ανέργους ηλικίας άνω των 55 ετών. Είναι 8.000 πολίτες που μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας και με αυτόν τον τρόπο να συμπληρώσουν, Βασίλη, τα ένσημα που τους λείπουν για να μπορέσουν να συνταξιδοτηθούν. Και αυτοί θα πρέπει να είναι γραμμένοι στο ψηφιακό μητρό ανέργων τη δημόσια υπηρεσία απασχόληση. Ο κατώτατος μισθός θα είναι 920 ευρώ μεικτά και θα καταβάλλονται κανονικά όλες οι ασφαλιστικές εισφορές και τυχόν επιδόματα ή προς αυξήσεις που προβλέπονται με ειδικότητα. Τις αιτήσεις θα τις κάνουν οι ίδιοι οι Δήμοι. Θα είναι πλήρη απασχόληση με διάρκεια έως 2 χρόνια σε Δήμους, περιφέρειες, νοσοκομεία και άλλους φορείς του Δημοσίου που αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις προσωπικού.
1: Ο Ιούνιος του 2026 ήταν ο πιο θερμός μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ στη Δυτική Ευρώπη και ο δεύτερος θερμότερος σε παγκόσμιο επίπεδο σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους. Η μέση θερμοκρασία ξεπέρασε τους 20 βαθμούς Κελσίου. Στην επιφάνεια των θαλασσών εκτοξεύτηκε μάλιστα κοντά στους 21 βαθμούς. Ακρός ανησυχητικές είναι οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Ακούμε τον Γρηγόρη Διβάνη που επιμελήθηκε το ρεπορτάζ.
5: Ο Ιούνιος του 2026 ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί στη Δυτική Ευρώπη στα χρονικά. Και ο δεύτερος θερμότερος σε επιρροτική και παγκόσμια κλίμακα αποκαλύπτει το παρατηρητήριο του κλίματος Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η γυραιά Ήπειρος αρχίζει να δοκιμάζεται από νέο κύμα καύσωνα. Η μέση θερμοκρασία στη Δυτική Ευρώπη έφτασε τους 20,74 βαθμούς Κελσίου τον Ιούνιο, με άλλα λόγια, ήταν 3 βαθμούς Κελσίου πάνω από τις φυσιολογικές τιμές κατά την περίοδο 1991-2020, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί μόλις τον αντίστοιχο μήνα πέρσι. Η Σαμάνθα Πέριτζ, αρμόδια για στρατηγικά ζητήματα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προβλέψεων, δήλωσε ότι η κλιματική αλλαγή οδεύει να περάσει από το καθεστώς του μελλοντικού προβλήματος, ενός προβλήματος αφηρημένου και στατικού, για το οποίο ενημερωνόμαστε σε εκθέσεις από το καθεστώς του μελλοντικού προβλήματος, ενός προβλήματος αφηρημένου και στατικού, για το οποίο ενημερωνόμαστε.

0: αέρα εννοούν ότι τοπικά μετεωρολογικά συστήματα και άνεμοι έχουν αλλάξει συμπεριφορά με αποτέλεσμα να παγιδεύουν τη ζέστη ή να μεταφέρουν συνεχώς θερμές αέριες μάζες προς την Ήπειρο.
1: Αθλητικά.
2: Πανηγυρίζει Δημήτρη Σταυρακάκη η Γαλλία για την πρόκριση στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.
3: Άνετα, Βασίλη, η Γαλλία κέρδισε 2-0 το Μαρόκο και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πρωταγωνιστής ο Κιλιάν Εμπαπέ που έχασε πέναλτι στο πρώτο μέρος, όμως σκόραρε και ακόμη μια φορά και έτσι έφτασε τα 8 γκολ στο φετινό Μουντιάλ. 8 έχει και ο Μέση. Ενώ ο Μέση προηγείται την ιστορία του θεσμού με 21 τέρματα και τον ακολουθεί ο Εμπαπέ με 20. Τώρα, στο χθεσινό παιχνίδι, η Γαλλία είχε ένα καταπληκτικό εξάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο. Εκεί πέτυχε τα 2 γκολ, στο 60 ο Εμπαπέ και στο 66 ο Ντεπελέ. Και η Γαλλία στους 4. Θα παίξει με τον νικητή του απόψινού αγώνα της Ισπανίας με το Βέλγιο που θα αρχίσει στις 10 το βράδυ. Ο ημιτελικός της Γαλλίας θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη. Τα προημιτελικά θα ολοκληρωθούν την Κυριακή. Τα μεσάνυχτα έχουμε το Αγγλία-Νορβηγία. Και στις 4 το πρωί της Δευτέρας η Αργεντινή θα παίξει με την Ελβετία. Το 77 λεπτό του χθεσινού αγώνα, ο Εμπαπέ πέρασε εκτός παιχνιδιού, είχε ενοχλήσει τον Αστράγαλο. Ο προπονητής του, ο Didier Deschamps, είπε ότι έχει ενοχλήσει και αυτό έγινε η αλλαγή για προληπτικούς λόγους. Ο ίδιος ο παίκτης δήλωσε ότι ήταν ένα μικρό τραυματισμός. Είναι όλα καλά και θα είναι στον ημιτελικό της προσεχούς Τρίτης. Τώρα πάμε στο μπάσκετ. Την απόκτηση του Άιζακ Μπόγκα ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ο Γερμανός Forward που αγωνίζεται στην Παρτιζάν Βελιγραδίου υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Όπως αναφέρει στο ποδόσφαιρο τώρα η βρετανική εφημερίδα Sun, η Arsenal είναι πολύ κοντά για να αποκτήσει τον Χρήστο Τζόλι, τον διεθνή Έλληνα Extreme, που παίζει στη βελγική Club Brugge. Στην ΑΕΚ θα παραμείνει μέχρι το 2029, είναι επέκταση της εργασίας. Ο Καταλανός τεχνικός διευθυντής Χαβιέ Ριμπάλτα. Στον Ολυμπιακό στην τελική ευθεία είναι η μεταγραφή του Σέρβου μεσοεπιθετικού Πέταρ Στάνιτς, που αγωνίζεται στην βουλγαρική Λούτο Γκόρετ. Σήμερα η βουλγαρική ομάδα έχει φιλικό παιχνίδι. Δεν τον έχει στην αποστολή. Οι πληροφορίες λένε ότι ο παίκτης έρχεται στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Και στο τένις, στο Wimbledon, σε μισή ώρα θα αρχίσει ο ημιτελικός των ανδρών. Ο Βρετανός Σπέρι θα παίξει με τον Γερμανό Σβέρεφ. Θα ακολουθήσει ο άλλος ημιτελικός, ο Ιταλός Γιάννικ Σίνερ, νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη. Θα παίξει με τον μεγάλο Νόβακ Τζόκοβιτς. Υπόθεση Τσεχίας, ο αυριανός τελικός στις γυναίκες στις 6 το απόγευμα. Η Λίντα Νόσκοβα θα αντιμετωπίσει την Καρολίνα Μούσκοβα. Η Νόσκοβα 2-0 στον ημιτελικό απέκτησε την Ουκρανή Μάρτα Κότσιουκ και η Μούσκοβα 2-1 σετ απέκτησε την Αμερικανίδα Κοκογκόφ.
1: Ο καιρός.
2: Συννεφιά και σήμερα στην περιοχή του Αμαρουσίου. Περιμένουμε και βροχή, Τάσο Αρνιακέ.
4: Ναι, μερικές ψυχάλες πέφτανε απ' έξω τώρα πριν λίγο.
2: Άρχισε ήδη.
4: Ναι. Αλλά δεν θα διατηρηθούν για πολύ, δεν θα έχει καμιά σχέση η σημερινή κακοκαιρία με τη χθεσινή που ήταν αρκετά δυνατή. Όχι μόνο στο Μαρούσι αλλά σχεδόν σε όλα τα ηπειρωτικά έριξε ικανοποιητικές βροχές, σπάνιο πράγμα για μήνα Ιούλιο. Έτσι λοιπόν αύριο περιορίζεται η αστάθεια, περιμένουμε γενικά αίθριο ουρανό, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και νότια κυρίως περιμένουμε κάποιες νεφώσεις που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και καταιγίδες μικρής διάρκειας και έντασης. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο βοριάδες 4 με 6. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35-36 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά τους 32-34. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, ασθενείς ανέμους, θαλάσσια άβρα κυρίως και θερμοκρασία από 23 έως 34-35 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και στη Θεσσαλονίκη με ηλιοφάνεια. Δεν φαίνεται ούτε εκεί να έχουμε βροχές και καταιγίδες. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Και την Κυριακή περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες καλοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα με λίγες νεφώσεις. Πυκνότερες κυρίως στη Μακεδονία, με σημεριανές και απογευματινές μπόρες, κυρίως στις ορεινότερες περιοχές. Βοριάδες 2 με 4 μποφόρ στο Ιόνιο, στο Αιγαίο όμως θα φτάσουμε τα 6 και τοπικά τα 7. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, τοπικά και 38. Στα νησιά τους 33 με 35. Από εκεί και πέρα περιμένουμε τη νέα εβδομάδα, παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με αρκετή ζέστη. Μία μικρή υποχώρηση του υδραργύρου 1-2 βαθμούς την Τρίτη και την Τετάρτη, όμως από την Πέμπτη και μετά φαίνεται ότι οι ζέστες πια σφίγγουν, τα ψέματα τελειώνουν και ο υδράργυρος θα αρχίσει να πλησιάζει πια τους 40.

0: 30 βαθμούς Κελσίου, κάτι όμως απόλυτα φυσιολογικό, φτάσαμε πια μέσα Ιουλίου.
1: Συνηθισμένη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Ο λόγος πάλι στον Παναγιώτη Βολάνιο για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
2: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κεφισού από Ρέντι μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στις Πανεπιστημίου Σταδίου Πατησίων και Μάρνη. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Ψυχικού, στο κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης σε Ελληνικό και Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην Μικρά Ασία, στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο ενικός.gr. Θεσσαλονίκη, δίπλα στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα, το κρυσφύγετο των συλληφθέντων, οι κινήσεις τους πριν και μετά τη δολοφονική επίθεση. Διαβάζουμε επίσης στο real.gr δύο συλλήψεις για τον φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν το 2010. Αναζητείτε άλλο ένα άτομο. Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 54 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Γιώργος Τζιβελεκίδης. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης από τον Βασίλη Τερζάκη, που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για καλό απόγευμα και για ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο.
3: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
4: Έντονη δυναμική αλλά και σημαντικές προκλήσεις στο πεδίο των προσλήψεων αποτυπώνει η πρόσφατη έρευνα της CY για την ελληνική επιχειρηματικότητα. Το 53% των επιχειρήσεων εκφράζει την πρόθεση να αυξήσει το προσωπικό πλήρους απασχόλησης μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Ωστόσο, η υλοποίηση αυτών των σχεδίων προσκρούει στην έλλειψη εξειδικευμένων εργαζομένων, καθώς το 69% των εργοδοτών δηλώνει ότι αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην ανέβρεση ταλέντου με τις απαραίτητες δεξιότητες. Παράλληλα, το 52% των επιχειρηματιών αναδεικνύει το αυξανόμενο εργατικό κόστος και την ανάγκη για ανταγωνιστικές αμοιβές ως την κυριότερη πρόκληση στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτός ο συνδυασμός ελλείψεων και αυξημένου κόστους οδηγεί το 20% των εταιριών να στραφεί πλέον σε εξωτερικούς συνεργάτες για την κάλυψη των αναγκών του. Ισχυρή τάση ενίσχυσης της απασχόλησης αποτυπώνει σχετική έρευνα του 2026 και για τη Βόρεια Ελλάδα, όπου το 60% των επιχειρήσεων σχεδιάζει να αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό του μέσα στο έτος, γεγονός που δείχνει έντονη διάθεση για ανάπτυξη. Ωστόσο, οι προκλήσεις και ο ψηφιακός μετασχηματισμός καθορίζουν τα επόμενα βήματα των εταιριών. Όπως προκύπτει από την έρευνα, η ανθεκτικότητα, η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία παραμένουν οι πλέον περιζήτητες δεξιότητες για τα επόμενα 3 χρόνια, με το 66% των επιχειρήσεων να τις θεωρεί καθοριστικές. Έναντι 61% το 2025. Την ίδια στιγμή, οι ψηφιακές δεξιότητες ενισχύουν περαιτέρω τη σημασία τους, αυξάνοντας από 52% σε 61%, ενώ ακολουθούν η ομαδικότητα, η ενσυναίσθηση και οι δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος στις προτεραιότητες των εργοδοτών. Από την πλευρά των επιχειρήσεων, το 55% αναγνωρίζει το συνολικό εργατικό κόστος ως τη σημαντικότερη επιχειρηματική πρόκληση και το 42% των επιχειρήσεων σχεδιάζει να επεκτείνει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στις λειτουργίες του. Εντυπωσιακά είναι τα ευρήματα έρευνας για τη σχέση των εργαζομένων Ελλήνων με το κατοικίδιό τους. Το 64% δηλώνει έτοιμο να αλλάξει επαγγελματική στέγη αν η νέα εργασία προσφέρει ένα pet-friendly περιβάλλον. Οι Έλληνες όλο και περισσότερο δεν θεωρούν πλέον τα ζώα τους απλά συντροφιά, αλλά ισότιμα μέλη της οικογένειάς τους. Οι πολλές ώρες απουσίας από το σπίτι προκαλούν ενοχές και άγχος στους ιδιοκτήτες, έτσι η δυνατότητα τηλεργασίας ή η παρουσία του σκύλου ή της γάτας στο γραφείο αναδεικνύονται σε κρίσιμους παράγοντες επιλογής καριέρας. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις αφού γκράζονται αυτή τη νέα πραγματικότητα και αντιλαμβάνονται ότι η υιοθέτηση ευέλικτων πολιτικών για τα κατοικίδια δεν αποτελεί απλώς μια ευγενική παροχή, αλλά ένα ισχυρό εργαλείο προσέλκυσης και διατήρησης ικανών στελεχών που αναζητούν ουσιαστική ισορροπία στη ζωή τους.
3: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
5: Ώρες της Ντάντος στον Real FM 97,8. Στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Μπουγιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο τραγουδοποιό στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη. Κάποια Κυριακή, φουστάνι και αέρα. Μείνετε συντονισμένοι.
6: Προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα, εδώ, δεξιά.
10: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
11: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
10: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
15: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
16: Κάθε πόλεμο.
17: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.
19: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
20: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
21: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
20: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
21: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
20: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
21: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
20: και 6977-8093-89.
21: Εστιατόριο Κοχύλι.
20: Από το Κοχύλι.
21: Στα χείλη.
22: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
23: Έως το Σάββατο γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδία στο κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
24: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου.
0: Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
6: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
16: Στο Funky Buddha Store, Υπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
24: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
25: Ράδιο Σάμμος.
26: FM στους 102.

και να μου φεύγεις. Μα να που φεύγεις, σβήνει η φιγούρα σου στο δρόμο σαν τη σκόνη. Και ένα πικρό γιατί τα μάτια μου βουρκώνει. Και να που φεύγεις.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120 ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Λέιζα λάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330 ml 4x2 δώρο μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
3: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
6: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
5: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
6: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
5: και 6983-199-081.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
7: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
8: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
9: Το κοριτσάκι του.
8: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Και τη φωλιά του.
8: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
9: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Κοτόπουλο σούβλα.
9: Κολοκυθολούλουδα.
8: Μεζέδες και αποστάγματα.
9: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
9: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
8: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
9: Στη φωλιά μας.
10: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
11: Κέντρο Αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
4: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
5: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
6: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
7: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
6: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
6: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
7: Μα οι άλλοι λένε...
6: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
2: και 6983 199 081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό μόνο 2,09 ευρώ. Ντομάτες τσαμπί τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί μόνο 4,14.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Φρέσκα θαλασσινά, ορυκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
7: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92113.
8: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
9: Σαρώνεις την άσφαλτο.
10: Σκίζεις τα κύματα.
9: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
9: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
9: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
9: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
10: Για Μότο και Μαρίν,
9: στο Μένεγα θα έρθεις.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Επισκευές,
12: ανακατασκευές,
11: οικοδομικές ανακαινήσεις,
12: σοβάδες,
11: βαψίματα,
12: σκεπές.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Καρλόβαση Σάμου.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδίας στο κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστητα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
5: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
6: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
5: Για πες λεπτομέρειες.
6: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
5: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
6: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
5: Σε ευχαριστώ, φίλε.
6: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Επισκευές,
8: ανακατασκευές,
7: οικοδομικές ανακαινήσεις,
8: σοβάδες,
7: βαψίματα,
8: σκεπές.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Καρλόβαση Σάμου.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Και να πρωτοθυμηθώ νύχτες μόνο στο κενό. Σε κλωστή ακροβατό πάλι. Πάνω από ένα κινητό. Ένα μήνυμα να έρθει να μ' αλλάξει τη ζωή. Χάλι. Δεν θα ανοίξω, δεν θα πιω. Ούτε στάλα από τούτο το μπουκάλι. Ζάλι. Πάλι από την αρχή. Τέλειωσα όλη τη γραμμή. Σαν να δίγαγα σε ράλι.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
0: Σαρώνει στην άσφαλτο.
2: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Διάθεση καλοκαιρινή.
5: Θέα χαλαρωτική.
4: Γεύσεις λαχταριστές.
5: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
4: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
4: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
5: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
4: Τηλέφωνο 22730-62153.
5: See you at Corner.
6: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
7: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
7: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
6: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλόμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Quaker 3 και 49. Βόλιος Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2 και 58. Βιλέντα 1 και 89. Σκύπ 8 και 40. Νταβ ή Καζολίν 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
10: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.
12: Ακούσουμε παρέα.

0: ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
3: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
4: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
8: το κοριτσάκι του,
7: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
8: και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης, παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι,
7: κοτόπουλο σούβλα,
8: κολοκυθολούλουδα,
7: μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες, μπουρέκια, χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
8: Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-00-95 και 697-79-91-92-4.
10: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM, στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βλιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
4: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
6: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
6: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
5: και 6977-8093-89.
6: Εστιατόριο Κοχύλι.
5: Από το Κοχύλι
6: στα χείλη.
7: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
9: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
10: βαψίματα,
11: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
6: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλόμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Κουάκερ 3 και 49. Βόλιος Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2 και 58. Βιλέντα 1 και 89. Σκύπ 8 και 40. Νταβ ή Καζολίν 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
7: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Στο εισαγγελέα οδηγήθηκαν δύο άνδρες 42 ετών που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση με τρεις νεκρούς στην τράπεζα Μαρφίν πριν από 16 χρόνια. Αναζητείται επίσης γυναίκα 46 ετών για την οποία έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, καθώς ζει με την οικογένειά της στη Βρετανία. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η νέα έρευνα ενεργοποιήθηκε μετά από ηλεκτρονικό μήνυμα με ανώνυμο αποστολέα και παραλήπτει τη διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. Για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση πρόκειται να παραπεμφθούν, σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. «Η δημοκρατία στο τέλος πάντα νικά», δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ κίνησης έως το τέλος του Αυγούστου προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. «Προχωρήσαμε εγκαίρωση σε εννόηση με τα διηλιστήρια και δεν θα επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός», δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 23 αγνοούμενοι είναι ο νεότερος απολογισμός από τη δασική πυρκαγιά που μένεται στη Νότια Ισπανία. Οι αρχές αναφέρουν ότι τα περισσότερα θύματα είναι ξένοι υπήκοοι που αγνόησαν τις οδηγίες να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο. Στην προσαγωγή δύο ατόμων προχώρησε η πυροσβεστική για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή της Σινούσας και η οποία έχει τεθεί υπό έλεγχο.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την απόκτηση του Γερμανού forward Isaac Bonga που αγωνιζόταν στην Παρτιζάν Βελιγραδίου ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather.
0: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα δυτικά και νότια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Τώρα που τίποτα από εδώ και πέρα δεν έχει μείνει να πιαστώ. Ξέρω μια μέρα θα ακουστούν τα βήματά τους. Θα έρθουν οι αντάρτες της κρυφής πλευράς μου για να με πάρουν στο βουνό. Όλοι μιλάνε, λες κι αλήθεια είναι δικιά τους. Κρατάω τα όπλα μου καλά κρυμμένα και περιμένω τον καιρό.

0: Του το είχα πει και στην πρώτη μας συνάντηση εκεί μέσα στη Λάψα και την καταχνιά της πανδημίας, ότι πριν από μια δεκαετία ήταν η αιτία για να είναι το σήμα της εκπομπής αυτό που είναι, το Πόλιουσκα Πόλια δηλαδή, γιατί άκουσα τον Κόκκινο Στρατό. Ωραία, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρίσκω ξανά.
0: Βρήκες τελικά τι έγινε με εκείνα τα δικαιώματα για τον Κνίπερ, τον Λεβ Κνίπερ,
1: τον Μουσουργό? Δεν το ψάξαμε, το αφήσαμε έτσι.
0: Έμεινε έτσι,
1: έτσι.
0: Και εγώ ακόμα ψάχνω τι γίνεται με αυτόν. Ένας αιώνας δηλαδή έχει περάσει και ακόμα δεν ξέρουμε πού είναι η τύχη του.
1: Ναι, η απογονή του.
0: Η απογονή του κτλ. Ναι, αυτός ήταν ιδιαίτερη περίπτωση, τα έχουμε πει. Εσύ το ανακάλυψες αυτό μέσα σε κάτι τραγούδια του Κόκκινου Στρατού, τα είχε ο πατέρας σου?
1: Ναι, ήταν μια συλλογή με τραγούδια του Κόκκινου Στρατού και αυτό μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Και γύρναγε στο κεφάλι μου και κάποια στιγμή έτσι βγήκαν στίχοι πάνω του.
0: Μιλάμε για άπειρες εκτελέσεις.
1: Ναι, ναι, ναι, πρέπει να είναι από τα πιο διασκευασμένα κομμάτια που υπάρχουν.
0: Ναι, παντού σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή το βρίσκεις με όλες τις μορφές, σε όλες τις γλώσσες, με όλους τους τρόπους, παιγμένο.
1: Τις προάλλες ήμουν σε ένα Latin bar, ας πούμε, και έπαιξε μια διασκευή εντελώς ξεγολάτιν χαρούμενη. Ναι, δεν ξέρω, το έχουν κάνει όπως τους έρχεται.
0: Το λέω για τους αγροατές μας. Τα είχαμε πει ότι αυτός ήταν μια περίεργη περίπτωση. Κανένας δεν ξέρει τι περίπτωση ακριβώς είναι. Στην αρχή ήταν στον εμφύλιο στη Σοβιετική Ένωση, ήταν με τους Λευκούς. Μετά εμφανίζεται να είναι με τους Μπολσεβίκους. Γράφει για την Κομσομόλ, γράφει για τον Κόκκινο Στρατό. Mm-hmm. Μετά χάνονται πάλι τα ίχνη του. Μας έχει αφήσει αυτό το αριστούργημα. Εμείς, εν πάση περιπτώσει, του Κόκκινου Στρατού, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που σε γνωρίσαμε μέσα από αυτό.
1: Άστε καλά.
0: Για πες, τι φτιάχνεις?
1: Έχουμε καινούργιο δίσκο. Γράφω συνέχεια. Αυτή είναι η δουλειά μου. Έτσι νιώθω. Ότι αυτή είναι η αποστολή μου. Έφτιαξα ένα δίσκο, λέγεται Χέρια στο Θεό, με συμμετοχές πάλι. Έχει μέσα, όπως καταλαβαίνω, το νεολαϊκό τραγούδι, ας πούμε, αυτή τη στιγμή.
0: Είχαμε μες στην πανδημία, έφτιαχνες τα μοναχοπέδια τότε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς πήγε αυτή η δουλειά?
1: Αυτή η δουλειά, εντάξει, ήταν πολύ, πολύ προσωπική. Ήταν ένας concept δίσκος για λίγους. Τώρα αυτός ο δίσκος είναι πιο, ας πούμε, μπορεί, πιστεύω, να ταυτιστεί μεγαλύτερο κομμάτι του κοινού.
0: Οι συνεργασίες και οι αγάπες και οι φιλίες συνεχίζονται? Έχουν δέσει πάρα πολύ πια.
1: Συνεχίζονται και αυξάνουν. Προσθέθηκε, εκτός από την Ιουλία που ήταν και πριν, προσθέθηκε η Μαριάννη Κατσιμίχα, ο Δημήτρης Ομπάκουλης, ο Βασίλης ο Προδρόμου, η Νεφέλη Φασούλη και... αυτή είναι, δεν ξέρω σε κανέναν, έξι είναι. Διάλεξα τραγούδια, ας πούμε, για κάθε μία από αυτές τις φωνές και νομίζω ότι τα είπα.
0: Έτσι δουλεύει στο μυαλό σου, έχεις στο νου σου τη φωνή?
1: Όχι, δεν έχω από πριν. Γιατί θέλω όταν γράφω τίποτα να είναι αυτό που μου έρχεται εκείνη την ώρα να γράψω. Αλλά αφού τελειώσω το τραγούδι, σκέφτομαι πολύ σοβαρά ποιος θα μπορούσε να το πει καλά.
0: Θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό, δηλαδή όταν εγώ άκουσα την εισαγωγή, πριν ακούσω τη φωνή, ήξερα τη φωνή από το Γιάννη μου, ας πούμε. Mm-hmm. Είχα στο μυαλό μου την Τζαλιγόπουλ. Αυτή η μουσική πάει στην...
1: Αυτό παρά ήταν σίγουρο. Δηλαδή ήταν από τα σιγουρά και μάλιστα σε όποιους έβαζα το τραγούδι και πριν προλάβω να τους πω τι έχω στο μυαλό μου, λέγανε την Τζαλιγόπουλ. Και έχει πει και την τρομερή ατάκα όταν το πρώτο άκουσε, λέει αυτό το τραγούδι υπήρχε από πάντα για μένα.
0: Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Τώρα που καλοκαίριασε είσαι για Λεχενά.
1: Ναι. Πάντα. Πάντα τον Αύγουστο κατεβαίνουμε στα Πάτρια.
0: Είμαστε καλοί άνθρωποι εκεί.
1: Μια χαρά είμαστε. Άσου για άλλοι δεν μας καταλαβαίνουν.
0: Ναι, μωρά. Άσου να λένε. Για πες μου τι γίνεται στο σχολείο σου. Στα σχολιά σας, στα μουσικά.
1: Στα μουσικά. Τι γίνεται. Προσπαθούμε να κρατήσουμε την ανθρωπιστική εκπαίδευση ζωντανή. Αυτό γίνεται. Αυτή είναι η γραμμή. Εγώ αυτό πιστεύω. Ότι αυτά τα σχολεία θα έπρεπε να δίνουν τη γραμμή για όλα τα σχολεία. Έτσι θα έπρεπε να είναι το μέσο σχολείο, βασικά.
0: Ήσουν και μαθητής σε μουσικό σχολείο.
1: Ήμουν στην Παλίνη, ναι, στα πρώτα χρόνια.
0: Εκεί ήταν το. Εσύ έζησες την περίοδο των κατασκηνώσεων σε κατασκήνωση.
1: Στο Διόνυσο, ήμουν η επόμενη χρονιά.
0: Η επόμενη
1: Μπήκα
0: χρονιά.
1: Την επόμενη
0: τα,
1: χρονιά.
0: Οι πρώτες χρονιές αυτών των σχολείων ήταν σε κατασκηνώσεις, έτσι δεν είχαν ξεκινήσει.
1: Στην πρώτη, γιατί όπως πάντα σε αυτή τη χώρα πρώτα παίρνεις τα παιδιά, πρώτα μπαίνεις στο ΦΕΚ, μετά μπαίνεις τα παιδιά, μετά προσπαθείς να λύσεις τα πρακτικά προβλήματα. Στην αρχή ήταν μαζί με ένα σχολείο της Παλίνης και την δεύτερη χρονιά ή την τρίτη χρονιά είχαν ένα πρόβλημα για το που πήγε να διαλυθεί το σχολείο. Μάλιστα πρέπει να γίνει ένα τρομερό ντοκιμαντέρ για το πώς αυτός ο θεσμός, ας πούμε, στάθηκε και άντεξε. Και η μόνη λύση που βρέθηκε, ας πούμε, ήταν να πάνε στις κατασκηνώσεις του ΤΙΠΕΤ, του Ταμείου της Εθνικής Τράπεζας, στο Διόνυσο. Και για μια χρονιά περάσανε στα σπιτάκια των κατασκηνώσεων, ας πούμε. Και μετά τους πήγανε στο Γκαμπά, που ήμουνα κι εγώ, ας πούμε, μπήκα κι εγώ, στη Γκάτζα, και μετά σε κάτι κοντέινερ. Γενικώς είναι μια ολόκληρη ιστορία το πώς άντεξε αυτός ο θεσμός, αλλά είναι από τους πιο πετυχημένους.
0: Αυτά τα σχολεία δεν θα πρέπει να είναι ειδικές περιπτώσεις. Έτσι δεν είναι.
1: Όχι,
0: θα πρέπει να είναι
1: αυτός εμένα, ο χαρακτήρας. Ο χαρακτήρας να είναι ανθρωπιστικός και να ασχολείσαι ουσιαστικά με τις τέχνες σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί τέτοιους πολίτες θες να στήσεις, ισορροπημένους ψυχικά και ολοκληρωμένους. Αλλά γέρνουμε στην τεχνοκρατική εκπαίδευση, συνεχώς.
0: Αυτό. Ένας τρόπος, εν πάση περιπτώσει, εκπαίδευση, ο οποίος θα έχει αυτό τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα που λες. Φαίνεται η συμπεριφορά των παιδιών σε αυτά τα σχολεία.
1: Ναι. Γενικά εμείς έχουμε ως σημαία και είναι και αλήθεια το μηδαμινό μπούλινγκ, ας πούμε, και το γεγονός
0: ότι... Δεν υπάρχει,
1: Όχι. Και όταν συμβαίνουν πράγματα είναι πολύ μικρά συγκριτικά με το τι συμβαίνει στα σχολεία.
0: Και αυτό από μόνο του είναι ένα δείγμα πώς θα έπρεπε να είναι τα πράγματα.
1: Βέβαια.
0: Θα μπορούσαν να είναι έτσι.
1: Γιατί να μην μπορούν. Αυτό είναι θέμα απόφασης της κοινωνίας.
0: Δεν έχουμε λεφτά. Έχουν οι τραπεζίτες λεφτά, έχουν οι εφοπλίστες, αλλά δεν έχουμε υπόλοιπα.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι θέμα χρημάτων αυτό. Δεν είναι τόσα τα χρήματα. Αν τα συγκρίνεις, δεν είναι τα χρήματα το πρόβλημα. Το όραμα, η κατεύθυνση και το πού θες να το πας είναι το ζήτημα.
0: Η αντίληψη.
1: Ναι, και πολιτικά η θέληση, έτσι. Η πολιτική θέληση.
0: Σου δίνει μια ελευθερία σε σχέση με τη δουλειά σου το γεγονός ότι εσύ είσαι δάσκαλος, είσαι καθηγητής, άρα λοιπόν βιοπορίζεσαι μέσα από ένα επάγγελμα το οποίο δεν έχει σχέση, ξέρω, με το αν θα πουλήσεις δίσκους.
1: Ακριβώς.
0: Σου δίνει μια ελευθερία σε σχέση με το τι παράγεις καλλιτεχνικά.
1: Αυτό είναι το μόνιμο δίλημα, έτσι που συζητάνε όλοι οι άνθρωποι που δημιουργούν σε αυτή τη χώρα, όχι μόνο στη μουσική. Διαλέγεις μεταξύ δύο κακών. Το ένα είναι ή θα κάνεις πρωινή δουλειά και θα έχεις την ανεξαρτησία σου, θα φύγει το άγχος της επιβίωσης, αλλά δεν θα προλαβαίνεις και δεν θα κάνεις ίσως, δεν θα δώσεις όλη την ενέργειά σου στο άλλο πράγμα, ή θα διαλέξεις να είσαι μόνο, ας πούμε, καλλιτέχνης και να έχεις όλο το άγχος της επιβίωσης και το πρόβλημα το ψυχικό που θα σου φέρει αυτό και το πρακτικό. Εγώ διάλεξα το πρώτο, αλλά και τα δύο έχουν προβλήματα. Yeah.

0: Τρίτη δημοτικού ζήτησες πιάνο?
1: Ναι, είχα βέβαια τις προσλαμβάνωσες. Ο πατέρας μου έπαιζε κιθάρα, έτσι, αυτοδιδάκτος. Και εγώ, προσπαθώντας να μην ταυτιστώ και τελείως με τον μπαμπά, ας πούμε, ζήτησα πιάνο.
0: Είχατε, πώς το λένε, τη δισκοθήκη σπίτι?
1: Ναι, δισκοθήκη πολύ μεγάλη και με πολύ, πολύ ωραία πράγματα.
0: Τα θυμάμαι καλά, Λένα Πλάτωνος, Χατζηδάκης.
1: Είχε Χατζηδάκη, Pink Floyd. Είχε Pink Floyd, αλλά είχε και το Πάρτι στο Δεκρατήριο όροφο από τρύπες. Είχε και πιο και πράγματα, ας πούμε, που δεν θα περίμενες. Ναι, ήταν φανταστική και την έχω κρατήσει, εννοείται. Τη δισκοθήκη.
0: Και ο Καζαντζίδης πότε μπαίνει στη ζωή σου? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί
1: ο Καζαντζίδης υπάρχει από πάντα στη ζωή μου.
0: Είναι στο DNA
1: ναι,
0: μας.
1: Ναι, ναι, πάντα. Θα ακούσεις, θα έχεις ακούσει. Είναι σαν να τα ξέρεις. Νομίζω γεννιόμαστε και τα ξέρουμε.
0: Το λέω γιατί υπάρχει και ζεμπέκικο εδώ στην. Όχι ένα, έχει φτιάξει ένα. Αλλά μιλάω για εκείνο που εμένα μου αρέσει, εν πάση περιπτώσει. Γι' αυτό λέω πότε μπαίνει ο Καζαντζίδης στο πρόγραμμα.
1: Αυτά τα κουβαλάμε, νομίζω. Τα κουβαλάμε γιατί ο Καζαντζίδης είναι. Το αστικό τραγούδι που έρχεται από το παραδοσιακό τραγούδι. Και νομίζω ότι όλο αυτό είναι μια σειρά που την έχουμε μέσα μας.
0: Τα πιτσιρίκια, τα παιδιά στο σχολείο.
1: Ναι.
0: Πώς προσεγγίζουν την όλη ιστορία της μουσικής? Πέρα από το θέλω να μάθω κιθάρα, ξέρω, θέλω να μάθω πιάνο, θέλω να...
1: Ναι, έχει φύγει η εποχή των 90s που κάθε ένα παιδάκι πήγαινε και στο 2, ας πούμε, και κουβαλούσε μια κιθάρα, έχει φύγει. Δηλαδή συνήθως τώρα τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι αυτός δεν είναι ένας επαγγελματικός χώρος, ας πούμε, πολύ δηλαστικός. Και άρα μένουν, νομίζω, τα παιδιά που πραγματικά το θέλουν πολύ. Αυτή τη διαφορά υπάρχει. Τώρα όσον αφορά το τι ακούνε, εντάξει, κάθε γενιά θέλει να ακούσει διαφορετικά πράγματα και υπάρχει και μια ξενομανία στην εφηβεία πάντα. Θα ξανάρθουν στην ελληνική μουσική. Δεν την γλιτώ.
0: Θα περάσουν όλοι από τον Καζαντζή.
1: Ακριβώς.
2: Όταν μπήκαμε στο χορό, νόμιζα πως δεν θα καώ. Τώρα ξέρω το μυστικό. Μην το πεις πως το πάω εγώ. Όλοι αναστενάριδες πονάνε ακριβώς όσο κι άλλοι. Κι εγώ τεματοκρατάνε. Κι εγώ τεματοκρατάνε.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ, αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός. Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη.
8: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
10: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
13: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
13: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
8: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
13: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
8: και 6983-199-081.
13: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
14: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
15: Έως το Σάββατο, γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδία στο κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
14: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
16: Έλα φίλε,
2: αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
4: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
4: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
4: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
4: Έννοια σου και σε λίγο. Για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.

0: Πόσα χρόνια είναι το τραγούδι αυτό?
1: Το 22, είναι 4 χρόνια.
0: Δεν έχει αλλάξει κάτι?
1: Όχι, σκοτώνονται ακόμα γυναίκες. Αν αυτό ρωτάς.
0: Πάνω από 10 γυναικοκτονίες από την αρχή της χρονιάς.
1: Ναι.
0: Για πες μου τη γνώμη σου για αυτή την υπόθεση, για τον όρο δηλαδή, γιατί γίνεται αρκετή συζήτηση.
1: Κοίταξε, τρελαίνομαι όταν δεν μένουμε στην ουσία, ας πούμε. Ωραία, πάλι διάβαζα, ας πούμε, για τον όρο, γιατί είναι γυναικοκτονία. Κάθε γυναίκα που... Όχι, παιδιά, είναι όταν υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες δολοφονίας. Ωραία, να το πούμε τότε δολοφονία με σεξιστικό χαρακτήρα. Okay, μπορεί να ήταν και πιο σωστό αυτό. Αλλά εδώ θα σταθούμε, σε αυτό θα σταθούμε, παιδιά. Δηλαδή, αυτό με τρελαίνει εμένα. Τα στρατόπεδα όπου πιάνονται ουσιαστικά, είναι αφορμή αυτό. Στην πραγματικότητα, η ουσία είναι πάντα η κόντρα της συντήρησης. Με ανθρώπους που είναι πιο προοδευτικοί, ανθρώπους που... αυτό. Και αυτό που έρχεται από την Αμερική, βέβαια, σε πολύ μεγάλο βαθμό, αυτό που βλέπουμε τον Τραμπ και τους υπόλοιπους, εγώ δεν είμαι το στρατοπέδο, καθόλου. Εγώ θέλω το κάθε θέμα να καθόμαστε κάτω και να το συζητάμε, ας πούμε, όσο μπορούμε, πιο λογικά, πιο ορθολογιστικά κτλ. Υπάρχει πρόβλημα. Το αρνείται κανείς ότι έχουμε δολοφονίες που έχουν τέτοιο χαρακτήρα? Αυτό πρέπει να συζητήσουμε.
0: Ότι τώρα. Ο άλλος δολοφονεί
1: με αυτό το κίνητρο.
0: Επειδή ακριβώς είναι γυναίκα.
1: Ναι, επειδή
0: υπάρχει... θεωρεί κτήμα του.
1: Τη θεωρεί κτήμα του, επειδή δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα χωρίσει, επειδή θεωρεί ότι έχει εξουσία ζωής και θανάτου πάντως κτλ. Διαφωνεί κανένας αυτό? Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς. Όμως δεν θέλουν να σταθούν εκεί. Θέλουν να σταθούν πάλι στην κόντρα και στις δυνάμεις που υπάρχουν μεταξύ των διαφορετικών ομάδων μέσα στην κοινωνία, ας πούμε. Των ανθρώπων που σκέφτονται πιο συντηρητικά, που δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα, των ανθρώπων που θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα.
0: Ξέρω, γιατί υπάρχει θεωρία από τους αρνητές ότι ένας τέτοιος όρος καταγράφει ως υποδεέστερο είδος στη γυναίκα, ότι τη στερεί την ανθρώπινη υπόστασή της, ότι την χαρακτηρίζει ευάλωτη κτλ. Θεωρείς ότι είναι μια προσχηματική προσέγγιση αυτή?
1: Ναι, με αυτό που σου είπα πριν. Εμένα θα με κάλυπτε ένας όρος του στυλ δολοφονία με σεξιστικό χρώμα ή κριτικό, δεν ξέρω τώρα, δεν μπορώ να κάτσω να σκεφτώ, ναι, γιατί ναι. Αυτό μπορεί να συμβεί και από την ανάποδη πλευρά, έτσι. Mm-hmm. Γιατί πάντα στην ανθρώπινη συμπεριφορά έχουμε συμπεριφορές εξουσιαστικές απέναντι από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και έχει συμβεί και από γυναίκα εξουσιάστρια σε άντρα. Άρα ίσως ένας όρος ο οποίος θα κάλυπτε όλο αυτό να μπορούσε να τους ικανοποιήσει όλους. Αλλά μου φαίνεται υποκριτικό όλο αυτό το να συζητάμε τον όρο, ενώ η ουσία είναι...
0: Η ουσία είναι ότι κάθε 10 λεπτά...
1: Ότι κάθε 10 λεπτά έχεις μια τέτοια περίπτωση.
0: Για αυτούς τους λόγους. Γιατί είναι προφανές ότι αν περνάει μια γυναίκα από μια οικοδομή που δεν έχουν πάρθει τα μέτρα ασφαλείας και πέσει ένα κεραμίδι και τη σκοτώσει, δεν είναι γυναικοκτονία.
1: Δεν το βαφτίζει η γυναικοκτονία με αυτή την έννοια, ας πούμε, που πάμε να το περάσουμε, ας πούμε, αυτό. Άρα, με ρωτάς, ίσως μια άλλη, ένας άλλος ορισμός να ήταν λιγότερο, ας πούμε, προβληματικός και για την άλλη πλευρά, αλλά δεν είναι αυτή η ουσία. Η ουσία είναι ότι συμβαίνει και κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό.
0: Ναι, και είμαστε σε μια χώρα που προφανώς δεν έχουν ζήσει κανένας άλλος, μόνο εμείς το έχουμε ζήσει, η δικιά μας η γενιά, αλλά και οι νεότερες γενιές, ειδικά στην επαρχία, να λένε οι παλιότεροι, έχω 3 παιδιά και 2 κορίτσα.
1: Ναι, είναι βαθύ αυτό, είναι πολύ βαθύ και δεν ξεριζώνεται εύκολα, αλλά παλεύεις συνέχεια και μια συνισταμένη είναι. Η κοινωνία τραβάει ένας από εδώ, τραβάει μια πλευρά από εκεί και κάπου... πηγαίνει. Αυτό κάνουμε. Το τραβάμε και λίγο προς τα δω. Παιδιά, πρέπει να έρθει προς τα δω.
0: Λοιπόν, έταξα τον Ορέστη Ντάντο στους ακροατές τα ζεμπέκικα του Ορέστη Ντάντο.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Άντε, προχώρα!
4: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Δυσγλυκινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Bitros, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
14: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
15: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
16: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τι είναι αυτό που ακούμε?
1: Αυτό είναι η Κατρακύλα μαζί με την Εφέλη Φασούλη από τον καινούριο δίσκο.
0: Αυτά τα βρίσκει ο κόσμος, αυτά τα βρει πια. Είναι Spotify, είναι YouTube.
1: Είναι στο Spotify και προσεχώς θα είναι και στο, και στο YouTube.
0: Είστε χειροπόδαρα δεμένοι με αυτά τα, με αυτές τις πλατφόρμες.
1: Τι να κάνουμε,
0: πια,
1: τι να κάνουμε, αφού ο κόσμος θεωρεί δεδομένο ότι η μουσική είναι δωρεάν. Αυτό έχει, έχει κατοχυρωθεί πλέον. Δεν
0: μπορεί να κάνεις κάτι. Μουσική, μπορείς να ζεις?
1: Όχι. Όχι, πρέπει να φτάσεις στο σημείο να έχεις, να έχεις πολλές επιτυχίες, όχι πολλά τραγούδια. Mm. Πάρα πολλές επιτυχίες, ώστε τα δικαιώματα, ας πούμε, να σου δίνουν ένα μικρό μισθό. Αλλά δεν φτάνεις εύκολα σε αυτό το πράγμα.
0: Οι μαθητές σου ακούνε ωραία στην Τάντο?
1: Είναι πολύ
0: όχι,
1: που
0: ακούνε. Όχι στη, στην αίθουσα.
1: Ναι, όχι, ναι, ναι, σχολείο. Όχι. Έχουν έρθει σε live, έχουν έρθει. Υπάρχουν μαθητές που, που γνωρίζουν.
0: Και
1: προσπαθώ να το κρατάω μακριά από το σχολείο όσο γίνεται, για να έχουμε την, ξέρεις, να κρατάμε την ισορροπία. Αλλά είναι ωραίο, μου αρέσει. Μου αρέσει όταν τα ξέρουν.
0: Είναι τα παιδιά η ελπίδα? Εγώ έχω τις ελπίδες μου ένα αποθέσει. Δηλαδή να το πω για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας. Ο γιος σου πόσο χρόνο είναι?
1: 8.
0: Πώς έγινε Ολυμπιακός ενώ εσύ είσαι Παναθηναϊκός?
1: Το έφερες έτσι. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό το αποτρόπαιο.
0: Πώς δεν ξέρεις? Αυτό ζεις.
1: Εντάξει, θες να το πω? Όχι, δεν θα το πω αυτό. Υπάρχουν και Παναθηναϊκοί που μας ακούνε. Γερά παιδιά, γερά. Και κλέτες τα κρυφά.

0: Πρέπει να σας πω ότι όλοι στο στούντιο τον στηρίξαμε, τον αφήσαμε να κλάψει ως Παναθηναϊκός που ο γιος του έγινε Ολυμπιακός. Είναι τα παιδιά η καλή εκδοχή των ανθρώπων.
1: Είναι η αθώα εκδοχή, αλλά κουβαλάνε όλο το... Έχουν όλο τον κώδικα μέσα τους, όλο το χάρτη. Έχουν και τα καλά και τα κακά, απλά τα έχουν σε αγνή μορφή. Και το ζήτημα είναι ποια πλευρά θα καλλιεργήσεις, ποια πλευρά θα ταΐσεις. Δεν θεωρώ ότι τα παιδιά είναι καλά, ας πούμε, απριόρι. Δεν είμαι αυτής άποψης. Κουβαλάνε όλα όσα έχουν οι άνθρωποι. Αλλά είναι πολύ έτοιμα να πάρουν αυτό που τους δίνεις. Οπότε αν τα μεγαλώσεις με το καλό, έτσι, και τους δείξεις αυτή την πλευρά, θα γίνουν καλύτεροι από πριν, από τους προηγούμενους.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
3: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
4: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
6: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
7: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
8: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
9: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλόμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Κουάκερ 3 και 49. Βόλιος Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2 και 58. Βιλέντα 1 και 89. Σκύπ 8 και 40. Νταβ ή Καζολίν 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
7: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
10: βαψίματα,
11: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
12: Συνεχίζει στον Ολυμπιακό ο Κώστας Παπανικολάου. Η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον 38χρονο εμβληματικό αρχηγό της ομάδας για ακόμη 2 χρόνια μέχρι το 2028, ικανοποιώντας έτσι και την επιθυμία του ίδιου να παραμείνει στους πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδος. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Real Weather.
12: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα δυτικά και νότια ορεινά. Άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σας, ζουμπήκατε τώρα. Συχνότητα, δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Νίκος Απρανίδης στην ρύθμιση του ήχου, Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είμαστε μαζί με τον Ορέστη Ντάντο. Ακούς τον εαυτό σου για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο πότε? Το 9?
1: Το 9, ναι, με το Θα πάω τον Κουστάρο.
0: Και πώς είναι?
1: Εντάξει,
0: την ώρα που σε ακούς.
1: Όλες τις πρώτες φορές. Εντάξει, δεν ξέρω για όλους τους φίλους μας, αλλά είναι ωραίες. Εντάξει, είναι τρομερά συγκινητικό. Είναι όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Είναι το τσεκ που κάνεις, που το έχεις από μικρός και λες να ακουστεί και
0: σε εμένα. Σε πρώτο άκουσες εσύ ή σε άκουσαν φίλοι και σε πήρανε και σου είπανε?
1: Πρώτα με πήρανε, γιατί εντάξει, δεν είναι εύκολο να...
0: Πανηγύρι.
1: Ναι, είναι φανταστική στιγμή. Και η στιγμή που βλέπεις το CD σου τότε, ας πούμε, πρώτη φορά στο δισκάδικο, είναι πολλές πρώτες φορές
0: φάσεις,
1: που τις χαίρεσαι.
0: Και να σου πω, γράφεις. Ωραία. Προφανώς όταν γράφει ένας άνθρωπος μουσική, δεν ξέρω. Εμείς γράφουμε έχοντας στο μυαλό μας ότι κάποιος πρέπει να μας διαβάσει, γι' αυτό γράφουμε. Αλλά γράφεις για σένα.
1: Ναι, ξεκινάει από ψυχική ανάγκη. Τουλάχιστον για μένα έτσι ξεκίνησε και αυτό προσπαθώ να διατηρήσω. Δηλαδή, κάθε τραγούδι να γράφεται για ένα λόγο που ξεκινάει από μένα και όχι απ' έξω. Προφανώς κάποιος θα το πει, σε κάποιον θα το δώσει, θα το πεις εσύ. Υπάρχει ένα πλαίσιο που δημιουργείται, αλλά θέλω να είναι από ανάγκη. Αυτό προσπαθώ να κρατήσω. Να είναι από ανάγκη προσωπική, δική μου.
0: Έχει μια αξία προφανώς το να συγκινηθεί κάποιος με αυτό που γράφεις.
1: Τεράστια. Αλλά αυτή η πορεία θέλω να ξεκινάει αφού έχει τελειώσει το κομμάτι. Να μην είναι το πρόβλημα είναι να μην μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία πριν φτιάξει το κομμάτι.
0: Θα είχε νόημα να το κάνει αυτό, αν δεν συγκινιόταν κανεί.
1: Ναι, πάλι θα έχει. Βέβαια, γιατί είναι η δική μου ψυχοθεραπεία. Γιατί κάθε ένα που ξεκινά τα πρώτα τραγούδια τα έγραψα πρώτη γυμνασίου. Δεν το κάνει για να σε αποδεχτούν. Το κάνει γιατί κάποιο κενό έχει το οποίο προσπαθεί να καλύψει. Μετά βέβαια έρχεται και η ανάγκη της αποδοχής που είναι μαζί, είναι σύμφυτη. Και το τι μπορεί να κερδίσεις από αυτό. Εντάξει, γιατί άνθρωπος είσαι και έχεις και φιλοδοξίες και έχεις και πράγματα. Αλλά δεν πρέπει να χάσεις, θεωρώ, το αρχικό. Και το αρχικό είναι το να καλύψεις κάτι δικό σου.
2: Καλά τα μεγάλα όνειρα, αλλά έχουν το κακό συνήθειο να μην πραγματοποιούνται.
3: Κάποια διαφήμιση μου ψιθυρίζει στο σπίτι με μόνη μου. Κλείνω τα αυτιά μου και ρίχνω παγάκια μες στο παντελόνι μου. Με το μανίκι σκουπίζω τα σάλια από το σαγόνι μου. Και καταβρέχω όλο το χωματόδρομο να κάτσει σκόνη μου. Όχι άλλο μήνυμα, από την οθόνη μου προς την οθόνη σου. Αν είσαι σπίτι, έρχομαι τώρα, κοιμάσαι μόνος σου.

να σε ερωτευτώ ακόμα κι αν δεν υπάρχεις. Διάλεξε εσύ την ημέρα, την ώρα, το μέρος και μετά μην έρθεις. Ξέρεις πως πάντα με έχεις και ξέρεις πως ακόμα με έχεις. Τι είσαι ζωή, ζωή μου τι είσαι, ζωή σε κοκτίζερ. Βρίζε και χτύπα με, βρίζε και χτύπα με, χτύπα και βρίζε.

τα χείλη. Δεν με νοιάζει, σου λέω το σεξ. Μου έχεις πει αν δεν μπορείς να αγαπάς, δεν έχει πολύ πλάκα. Και παλιά τα γεγάλα μονάχα για μια καλή ατάκα. Το να παίρνεις συνέχεια αγάπη είναι μεγάλη αβάντα. Να μπορείς να αγαπάς.

0: Θέλω να ξαναγυρίσω στα παιδιά στο σχολείο. Εσύ έκανε το αγροτικό σου, ήσουν Αρκαδία.
1: Ήμουν Αρκαδία. Έπαιξα Άστρο, Τυρό, Λεωνίδιο και Τρίπολη. 4 χρόνια.
0: Ήσουν καθηγητής εκεί 4 χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να ξαναγυρίσω στα παιδιά, στα μουσικά σχολεία. Τι βλέπεις σε σχέση με αυτή τη νέα γενιά, πόσο έχουμε επιδράσει καταδυναστευτικά πάνω της?
1: Αυτό που βλέπω, ένα χαρακτηριστικό, είναι ότι αυτά είναι τα παιδιά της κρίσης που έχουμε τώρα, έτσι, είναι γεννημένα εκεί μέσα.
0: Εσύ σε τι ηλικίες κάνεις μάθημα?
1: Γυμνάσιο Λύκειο. Αυτά τα παιδιά έχουν μία αίσθηση, έχουν μία αυθάδεια με την καλή και την κακή έννοια, πάρ' το όπως θες. Με την έννοια ότι θεωρούν ότι τα καταστρέψαμε, ότι οι προηγούμενες γενιές τα έχουν καταστρέψει και με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν και να τους μιλήσουν πολύ. Πώς να σου πω, υπάρχει αυτή η αίσθηση, ότι τι να μας πείτε κι εσείς που τα φέρατε όπως τα φέρατε και εμείς ξεκινάμε από το μηδέν. Αλλά ακριβώς και αυτό ότι ξεκινάνε από το μηδέν με λίγες προσδοκίες ή καθόλου προσδοκίες, πιστεύω ότι μπορεί να δώσει και πάρα πολύ καλά αποτελέσματα τελικά. Πρέπει να περιμένουμε, να δούμε.
0: Πώς γίνεσαι πιστικός απέναντί τους? Γίνεσαι, μπορείς να γίνεις? Είναι η γενιά του επιχειρήματος?
1: Είναι η γενιά που πρέπει να την πείσεις ότι λες αλήθεια. Μόνο έτσι πείθεται ο έφηβος. Πρέπει να δει τη δική σου αλήθεια και να πιστεί ότι δεν τον χειρίζεσαι και δεν του λες ψέματα. Αυτό.
0: Και η απόδειξη της αλήθειας ποια είναι? Είναι το προσωπικό παράδειγμα?
1: Το παράδειγμα είναι για να μιλήσεις για τον εαυτό σου καθαρός, έτσι, διαφανής. Αυτό. Δεν μπορεί να κάνεις κάτι άλλο. Και να τους δείξεις ότι έχεις πραγματικό ενδιαφέρον για τη ζωή τους. Αυτά είναι τα δύο. Αλλά αυτά είναι σε όλες τις σχέσεις. Μόνο για τους μαθητές.
0: Ο γιος μου είναι λίγο μεγαλύτερος από τα παιδιά, αλλά θυμάμαι ότι ήταν πολύ σοκαριστικό για μένα, επειδή είπες τώρα τα παιδιά της κρίσης. Θυμάμαι το Γιάννη να είναι στην ηλικία των 17-18 χρονών, να είναι μαζεμένοι η παρέα τους. Είναι κοπρίτες όλοι αυτοί, έτσι τους λέω εγώ. Γελάνε βέβαια. Και το εννοώ με αγάπη. Και αφού είπανε αυτά που λέγανε, εν πάση περιπτώσει, μετά κάποια στιγμή αρχίσαν να κουβεντιάζουν σοβαρά. Ήμουν μέσα στην κουζίνα και έφτιαχνα καφέ. Και μου πέσε το φλιτζάνι από τα χέρια. Πραγματικά σοκαρίστηκα. Σου μιλάω τώρα, είναι η περίοδος του 16-17. Και η κουβέντα που κάνανε ήταν: εσύ πού θα μεταναστεύσεις? Όχι αν θα μεταναστεύσεις.
1: Ναι.
0: Πού θα μεταναστεύσεις? Πραγματικά ήταν σοκαριστικό, γιατί εμείς, όπως πολύ καλά ξέρεις, στην ηλικία τους άλλα πράγματα είχαμε στο μυαλό μας, δεν κουβεντιάζαμε αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι από τα 10 που ήταν εκεί, τα 7 έφυγαν, μετανάστευσαν.
1: Ναι, είναι γενιά που συζητάει για την επιβίωσή της. Εμείς είχαμε προβλήματα πολυτελείας σαν νέοι, έτσι. Αυτή είναι μια τεράστια διαφορά. Ο φόβος αυτό είναι να εστιάσουν μόνο εκεί και να έχουμε και άλλο πτώση της πνευματικότητας, γιατί υπάρχει πτώση, εγώ το πιστεύω και δεν είναι θέμα ότι είμαι boomer, αλλά υπάρχει αυτό και σαφώς υπάρχει αυτό από τη στιγμή που υπάρχει τέτοια εστίαση στο χρήμα και θα δεις ότι τα παιδιά θα συζητήσουν μεταξύ τους κυρίως για το ποια σχολή βγάζει λεφτά, πώς μπορεί να βγουν λεφτά, θα φύγουμε, θα μείνουμε και πώς θα το κάνουμε. Δεν θα έπρεπε κανονικά να τους απασχολεί αυτό. Θα έπρεπε να τους απασχολούν πιο υψηλά πράγματα, αλλά είναι αυτή η εποχή και δεν γίνεται να μην τους απασχολεί αυτό.
0: Ναι, γιατί ποιος ο πλούτος των άστρων όταν λείπει το ψωμί από το τραπέζι, έτσι, για να το φέρουμε στην απόδοση του ρίτσου. Πώς λύνεται αυτό? Λύνεται? Είναι υπόθεση του σχολείου? Είναι υπόθεση σε ποια κοινωνία και σε ποιο πλαίσιο, κοινωνικο-οικονομικό είναι το σχολείο?
1: Τι να κάνει, είναι μέρος και αυτό της κοινωνίας. Δεν είναι κάτι άσχετο το σχολείο, έτσι. Μέσα είσαι. Και οι ίδιοι οι καθηγητές.
0: Πώς παίρνει ένας καθηγητής, Ορέστη?
1: Ξεκινάει από τα 900, πώς είναι τώρα. Όταν ξεκινάει από εκεί και δεν ανεβαίνει πάρα πολύ, έτσι. Δεν υπάρχει καμία ανέλυξη σοβαρή.
0: Αν πρέπει να πας σε κανένα νησί για να διδάξεις, μένεις στα μάξι?
1: Τα έχεις διαβάσει, τα ξέρεις, ειδικά στα νησιά με τα Σαντορίνες και τα λοιπά, και δεν βρίσκεις, δεν είναι το θέμα, γιατί δεν δίνουν, προτιμούν να έχουν νίκη Airbnb με την ημέρα παρά να πηγαίνουν με το μήνα και με το...
0: Εσύ το έζησες αυτό το αναπληρωτή?
1: Εγώ ευτυχώς, ναι, το έζησα, αλλά ευτυχώς δεν ήμουν σε νησί. Ευτυχώς.
0: Δεν πέρασε κύματα εσύ.

0: Και αυτό που ακούμε είναι από το «Χέρια στο Θεό».
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι το «Σπρώχνω τη μέρα για να βγει» με τη Μαριάννα την Κατσιμίχα.
0: Υπάρχει Θεός?
1: Ναι, υπάρχει ο Θεός του καθενός. Το πιστεύω. Δηλαδή, δεν μπορείς να ζήσεις αυτή τη ζωή χωρίς νόημα. Κάποιο Θεό πρέπει να έχεις. Τώρα,
0: είναι γήινος ή επουράνιος?
1: Για τον καθένα διαφορετικός. Για άλλους είναι ο Μαραντόνα. Για άλλους είναι ο Χριστός. Για άλλους είναι, δεν ξέρω, η μουσική, η φύση, ξέρω. Κάτι πρέπει να βάλεις πάντως.
0: Το κορίτσι που ακούσαμε, τι κορίτσι είναι, τι παιδί είναι? Κατσιμίχα.
1: Πολύ καλό παιδί είναι και είναι φανταστική, φανταστική φωνή. Και αυτή τη στιγμή έχει να διαχειριστεί και μία, ας πούμε, virality που λέγαμε και πριν, τεράστια. Και εύχομαι να το αντιμετωπίσει, γιατί είναι θεριό.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Δεξιά, όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο, όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά. Ράδιο Σάμμος.
11: FM στους 102.
12: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
15: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
15: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
17: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
18: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
18: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
18: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
2: και 6977-8093-89.
18: Εστιατόριο Κοχύλι.
2: Από το Κοχύλι
18: στα χείλη.
19: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
20: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
19: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα,
20: λαμαρίνες για στέγαστρα,
19: πάνελ,
20: περίφραξη,
19: ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά,
20: είδη κυγκαλερίας.
19: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
20: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
19: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
20: Τηλέφωνα 2273-035-426
19: και 6976-5573-49.
20: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
21: Ράδιο Σάμος
11: FM στους 102.

0: όλο αυτό ξεκίνησε γιατί πήγες σε μια συναυλία και δεν ήθελες να είσαι από κάτω και άρχισες να γράφεις για να ανέβεις απάνω.
1: Αυτό μου έχει συμβεί σε πολλές συναυλίες. Στην περίοδο δηλαδή της εφηβείας πήγαινα γιατί να παρακολουθώ, ας πούμε, έγραφα τραγούδια στο μυαλό μου και φανταζόμουν να είμαι πάνω. Στο τέλος είχε γίνει, δηλαδή δεν είχε κανένα νόημα που πήγαινα στις συναυλίες. Πραγματικά.
0: Το πρώτο που θυμάσαι, έτσι, που ένιωσες.
1: Την πρώτη φορά που ένιωσα έτσι. Υπόγεια ρεύματα και ξύλινα σπαθιά στο βράχο. 96, ξέρω εγώ.
0: Και τι γράφεις στο μυαλό σου, έχεις και χαρτάκι και σε ποιότητα.
1: Όχι, στο μυαλό μου. Αλλά δεν πρέπει να παρακολούθησα τίποτα τελικά.
0: Και όταν ανέβηκες πια στη σκηνή.
1: Προσπάθησα και εγώ να κάνω τη φάση μου. Έφτιαξα μια μπάντα όταν ήμουν φοιτητής. Δηλαδή το μυαλό μου ήταν συνεχώς στο να κάνω αυτό. Από πολύ νωρί, από πιο πριν δηλαδή.
0: Ήταν μονόδρομος και οι μουσικές σπουδές και το.
1: Πάμε, ένα παιδί λειτουργεί αιμονικά, είναι μονόδρομος, ας πούμε. Γιατί το έχω αποφασίσει από πολύ νωρί αυτό. Δεν συμβαίνει συχνά αυτό. Τα παιδιά τα περισσότερα δεν ξέρουν τι να κάνουν. Εγώ φαίνεται ήξερα, ξέρω.

0: Φριτζίλα, Τσαλιγοπούλου, Καραπατάκη, Μποφίλιου. Για πες για τα κορίτσια σου.
1: Τι να πω, εντάξει, είναι καλά. Για την Νατάσα θα πω πρώτα. Γιατί η Νατάσα είναι άνθρωπος που και να μην τραγούδαγε θα τον ήθελα. Θα σου πω για παρέα, είναι φανταστική. Εντάξει, η Μάρθα είναι ένας ογκόλυθος. Ως περσόνα δεν έχουμε, δηλαδή. Θα μπορούσε να αγκαλιάσει όλες τις υπόλοιπες γυναίκες μαζί, ας πούμε. Η Τσαλιγοπούλου είναι, εντάξει, είναι το αηδόνι μας. Είναι η φωνή που έρχεται από πολύ παλιά, από πολύ πριν, ας πούμε. Είναι εποχή γυναικών στο τραγούδι, αυτό σκεφτόμουν. Δηλαδή, φωνές αντρικές δεν έχουμε τόσες πολλές. Γυναικείες είναι πάρα πολλές. Η Ιουλία, εννοείται, έρχεται μετά. Εντάξει, ίσως έχω γράψει τα περισσότερα για την Ιουλία. Είναι πολύ αγαπημένη. Είναι πραγματική λαϊκή ψυχή και φωνή η Ιουλία. Και τώρα προστίθενται έτσι η Μαριάννα Κατσιμίχα, η Νεφέλη Φασούλη, είναι οι νέες προσθήκες. Μου αρέσει να γράφω για γυναίκες, τι να σου πω.
0: Επειδή λοιπόν είσαι τόσο δοτικός, εμείς ξέρεις τι θα κάνουμε τώρα. Για θα πάμε να ακούσουμε ωραία στην Τάντο να τραγουδάει ωραία στην Τάντο.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Μου είχες πει όταν είχαμε πρωτοβρεθεί ότι οι άνθρωποι με ταλέντο υπάρχουν, αλλά πρέπει να τους χρειάζεται και η κοινωνία. Τους χρειάζεται?
1: Θέλω να πιστεύω ότι τους χρειάζεται. Απλά δεν τους δίνει τόσο χρόνο όσο παλιά. Δηλαδή δεν τους πρημοδοτεί μέσα στα χρόνια, μέσα στις δεκαετίες, ώστε να δώσουν ό,τι μπορούν. Γιατί ξέρεις, για να υπάρξουν προσωπικότητες τύπου, ας πούμε, Θοδωράκη, Χατζηδάκη, τέτοιες περσόνες, ας πούμε, πρέπει να τους δώσεις χρόνο σε όλη τη ζωή. Έτσι και να μην περιμένεις πολύ γρήγορα, ας πούμε, αποτελέσματα. Δεν βλέπω να συμβαίνει κάτι αντίστοιχο. Υπάρχει γρήγορη κατανάλωση και πληροφορίας και ανθρώπων.
0: Συνεχίζει να είναι συγκλονιστικό να τραγουδάς κάτι που δεν υπήρχε?
1: Ναι. Αυτό το να φτιάξει ένα κόσμο από το μηδέν. Η δημιουργία από το μηδέν, σε ό,τι και να είναι, και μια καρέκλα να φτιάξει από το μηδέν, νομίζω ότι είναι για μένα τουλάχιστον ο Θεός που λέγαμε πριν. Η δημιουργία.

0: Ήμασταν δύο ώρες μαζί με έναν πολύ αγαπημένο καλλιτέχνη, τον Ορέστη Ντάντο. Ορέστη μου, καλά, τώρα θα κάνουμε μπάνια, έτσι.
1: Ναι,
0: από
1: ναι,
0: Σεπτέμβρη,
1: ναι.
0: Που θα σε βρει ο κόσμος.
1: Σεπτέμβρη, έχουμε σε 9 Σεπτέμβρη με τους Pixel Art στο Κατράκιο και 23 με τον Μίλτο Πασχαλίδη στο Λυκαβητό.
0: Ωραία. Ό,τι υπόλοιπο υπάρξει, θα μας στείλεις ειδοποίηση.
1: Θα ειδοποιήσω.
0: Ορίστε, ένα μεγάλη χαρά που είσαι μαζί μας.
1: Όχι, η δική μου μεγαλύτερη.
0: Να είσαι καλά. Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.
2: Καράβι που αργεί, σκατά είναι φορτωμένο.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
7: Το κοριτσάκι του.
6: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Και τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Κοτόπουλο σούβλα.
7: Κολοκυθολούλουδα.
6: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Στη φωλιά μας.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273400095 και 697799914.
4: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
9: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
10: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο. Στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.

Κάθε γκρεμός έχει την άκρη του, κάθε αντίο θέλει το δάκρυ του για να λυτρωθεί. Κάθε καημός έχει το

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
4: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
3: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
4: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
3: και 6983-199-081.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
4: Για Μότο και Μαρίν,
3: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
6: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
6: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
6: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
6: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
6: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
7: Τηλέφωνα 2273-035-426
6: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Διάθεση καλοκαιρινή.
9: Θέα χαλαρωτική.
8: Γεύσεις λαχταριστές.
9: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
8: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
9: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
8: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
9: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
8: Τηλέφωνο 22730-62-153.
9: See you at Corner.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: εσύ είσαι ο τελευταίος μου σταθμός.
1: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδίας στο κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
4: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
1: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
5: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
6: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
6: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
5: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
3: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
4: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
6: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
7: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
8: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
7: Για πες λεπτομέρειες.
8: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
7: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
8: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
7: Σε ευχαριστώ, φίλε.
8: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
9: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό, μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη, 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana, μόνο 6,85.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
5: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
5: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
4: και 6977-8093-89.
5: Εστιατόριο Κοχύλι.
4: Από το Κοχύλι.
5: Στα χείλη.
6: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
6: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
6: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
6: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
6: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
6: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
7: Τηλέφωνα 2273-035-426
6: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Σαρώνεις την άσφαλτο.
9: Σκίζεις τα κύματα.
6: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
6: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
6: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
6: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
9: Για Μότο και Μαρίν,
6: στο Μένεγα θα έρθεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

να ξεχάσω. Εγώ να πονέσω, μονάχη να κλάψω. Δεν είναι που φεύγεις και τώρα σε χάνω. Δεν είναι που πρέπει να δω τι θα κάνω. Δεν

πάνω στο θυμό της. Έφυγε και πάει, τον εγωισμό της πήρε αγκαλιά. Όμως κάποια βράδια θα παραμιλάει.

θα γυρνάει τα βράδια και θα είναι μόνη μέσα στα σκοτάδια και τη μοναξιά. Έφυγε, μα ξέρει όταν θα νυχτώνει